Λοιπόν, ακούστε. Σε αυτό δεν θα σας συγχωρήσω. Λοιπόν, εδώ να ξέρετε είναι μηδενική η ανοχή. Δεν έχετε περιθώριο να ξεχάσετε στίχους. Θα πω το πρώτο ρεφρέν. Τα υπόλοιπα τα κάνετε πρόβα. Εάν δεν το μάθετε, δεν θα φύγουμε ποτέ. Ευχαριστώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος.
16: Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
17: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ξεζέστενα και εσύ μου έλειωνες. Εγώ σε ζέστενα και εσύ μου έλειωνες.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: ξέρω πώς να αντισταθώ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Ράδιο Ρουμελί News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Ξέρει τη διάθεσή σας.

talk, 'cause it makes me feel sad, and I understand.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Radio Rumeli News.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Ακούτε ράδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
5: Η εξουθένωση, γνωστή και ως burnout, δεν είναι απλώς μια δύσκολη περίοδος ή λίγο παραπάνω κούραση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια κατάσταση ψυχικής, συναισθηματικής και σωματικής εξάντλησης, η οποία εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με επαγγελματική πίεση, οικογενειακές υποχρεώσεις και συνεχές άγχος. Τα πρώτα σημάδια συχνά περνούν απαρατήρητα. Μόνιμη κόπωση, πονοκέφαλη, δυσκολία στον ύπνο, εκνευρισμός και αίσθημα ότι η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο βαριά. Πολλοί περιγράφουν ότι ξυπνούν κουρασμένοι, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και νιώθουν ότι λειτουργούν στον αυτόματο. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το burnout δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση αλλά και το σώμα. Μπορεί να εμφανιστούν μυϊκές εντάσεις, ταχυπαλμίες, πεπτικές διαταραχές, ακόμα και συχνότερες λοιμώξεις, καθώς ο οργανισμός βρίσκεται για μεγάλο διάστημα σε κατάσταση πίεσης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι πολλοί αργούν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα επειδή έχουν συνηθίσει να θεωρούν την εξουθένωση φυσιολογικό μέρος της καθημερινότητας. Ωστόσο, όταν η κόπωση επιμένει για εβδομάδες, δεν βελτιώνεται με ξεκούραση και επηρεάζει την εργασία, τις σχέσεις ή τη λειτουργικότητα, τότε χρειάζεται αξιολόγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται και με άλλες καταστάσεις όπως αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη, ορμονικές αλλαγές, αναιμία ή προβλήματα θυρεοειδούς. Γι' αυτό οι ειδικοί συστήνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη όταν η εξάντληση γίνεται επίμονη.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, ωστόσο μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμη εφικτή παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Εν τω μεταξύ, σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε σύμφωνα με το Αλτζαζίρα η διαμεσολάβηση του Κατάρ, πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ της υψηλού επίπεδου Ιρανικής Αντιπροσωπείας και αξιωματούχων στην Ντόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως. Στον Λίβανο, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στα νότια και ανατολικά της χώρας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στη συναλλαγή στο Τόκιο. Τα ξημερώματα, το Brent διαμορφωνόταν στα 91,33 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας χθες βράδυ στον Χολαργό, με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στον Μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Παράλληλα εντόπισαν τον άντρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες από τη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα τη Γεωπολή στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο, και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Για 27 παιδιά απανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, όπως είπε. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κύριος Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος επεσήμανε ότι στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία σε αφύλακτη διάβαση στη Δυτική Πολωνία. Ισχυρός σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Χιλή, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν θύματα ή σοβαρές ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap και για να δούμε τι θα δούμε σήμερα.

Νίκο Αγγελόπουλο, ένα live των Cure ήταν ό,τι έπρεπε, νομίζω. Δεν θα ήταν, θα ήταν. Τώρα που λέω Νίκο Αγγελόπουλο, ο Νίκος Αγγελόπουλο είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λίλιαν Ξύλου, καλημέρα σας κυρία Λίλιαν, είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 213-09-09-100. Μπορείτε να μας καλείτε, να αφήνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, κάτι που μπορείτε να κάνετε βέβαια και μέσω Viber στο 6948-984-984. Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο.

0: και 26 Μαΐου σήμερα, ουσιαστικά 4-5 μέρες πριν μπει το καλοκαίρι, πριν έρθει ημερολογιακά το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που κανείς δεν μπορεί να πει πώς θα εξελιχθεί, και γιατί το λέω αυτό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Στυλώνες της ελληνικής οικονομίας, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Λέω, βάζω και το κακός, γιατί το καλός μπορεί εύκολα κάποιος να το εξηγήσει. Το κακός είναι ότι αν στηρίζεσαι μόνο στον τουρισμό, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή με αυτά τα δεδομένα πορευόμαστε κάθε φορά και μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία σε επίπεδο οικονομίας της χώρας, υπάρχει προβληματισμός για το πώς θα πάνε τα πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Γιατί από τη μία είναι η ακρίβεια, από την άλλη είναι και τα γεγονότα που τρέχουν και την παράγουν ή την αναπαράγουν. Είναι η ανησυχία που επικρατεί για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο που κήρυξαν, να μην το ξεχνάμε αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και λόγω της κατάστασης που συνεχίζεται εκεί. Μια κατάσταση ιδιαίτερως περίπλοκη, η οποία έγινε ακόμη πιο περίπλοκη μετά το ξέσπασμα του πολέμου, και ενώ βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις προκειμένου να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Τώρα με ποιο τρόπο, μένει να το δούμε. Πάντως αυτό το παιχνιδάκι με το χρόνο, δηλαδή το τώρα υπογράφουμε, θέλουμε λίγο καιρό ακόμη, δεν θα υπογράψουμε, αν δεν υπογράψετε θα σας δείξουμε εμείς, ελάτε να μας δείξετε εσείς, εμείς θα υπογράψουμε αυτό που θέλουμε, αυτά που λένε τέλος πάντων και οι δύο πλευρές, η μία απευθυνόμενη προς την άλλη, πάντα στο πλαίσιο αυτού του διπλωματικού αλυσβερισιού που ξεδιπλώνεται. Αυτή τη στιγμή να μην το δένουμε και πολύ κόμπο πάντως, ότι τα πράγματα θα τελειώσουν τουλάχιστον χρονικά τόσο γρήγορα όσο κάποιοι περιμένουν.

Είναι οι διευθετήσεις αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επαναλειτουργήσουν τα στενά του Ορμούζ. Είναι οι διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είναι οι συνεννοήσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά και με τα υπόλοιπα, με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν και σε κάποιο από αυτά θα πρέπει η μία από τις δύο πλευρές να κάνει το απαραίτητο βήμα προς τα πίσω, προκειμένου να κερδίσει κάπου αλλού και κάπως έτσι ανταλλακτικά να προχωρήσει η ιστορία μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά θα αναρωτηθεί κανείς, επειδή όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει πάντα από την αρχή, όπως ξεκινάνε και όλες οι ιστορίες, από αυτό το μια φορά και έναν καιρό που λένε, και στα παραμύθια, πάντα πρέπει να θυμόμαστε ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν κάθε φορά τα νέα γυρίσματα στη σελίδα της ιστορίας. Πάντως οικονομικά δεν είναι για να πανηγυρίζει κανείς με την κατάσταση που επικρατεί. Δεν χρειάζεται καμία ραδιοφωνική εκπομπή, καμία τηλεοπτική εκπομπή, καμία εφημερίδα, κανένα μέσο ενημέρωσης για να το περιγράψει πια. Νομίζω ότι ο καθένας και η καθεμιά και το γνωρίζει και το βιώνει σε καθημερινή βάση και σε όλα τα επίπεδα της ζωής του και της. Διαβάζω σήμερα από την εφημερίδα των συντακτών, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Τρεις οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία που επιδεινώνεται. Σημειώνει η εφημερίδα, τόση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αυτό είναι το ένα. Από την άλλη έχουμε την αύξηση των χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες, αλλά και το χρέος των ιδιωτών προς το δημόσιο. Με λίγα λόγια, δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, κρατάμε και το δεύτερο. Και μιλάμε και για τον πληθωρισμό διετίας που προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο είναι για πέταμα και έχει αποδειχθεί ότι είναι για πέταμα. Εδώ μιλάμε τελικά για ένα πολιτικό μοντέλο, ένα ολόκληρο πολιτικό μοντέλο σκέψης και δράσης αλλά και οικονομικών επιλογών κατ' επέκταση που μας έχει φέρει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πώς αλλιώς μπορεί να το περιγράψει κανείς και πόσα άλλα παραδείγματα χρειάζεται κάποια για να το συνειδητοποιήσει ότι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, άρα συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης των προκλήσεων και των καταστάσεων μας έχει φέρει ακριβώς σε αυτό το επίπεδο, μας έχει φέρει ακριβώς σε αυτό το σημείο.

σήμερα όμως, αν βάλουμε τα πράγματα κάτω και στο κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας, έχουμε δύο πράγματα χρονολογικά τα οποία θα τα, έτσι, στα οποία θα αναφερθούμε, αλλά και τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας να συμβαίνουν. Το πρώτο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον, με να επιβεβαιωθεί η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας το είδαμε να ανακοίνωνεται την περασμένη εβδομάδα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Πρόκειται να τελειώσει και τυπικά αυτή η διαδικασία με τις απαραίτητες υπογραφές που πρέπει να πέσουν για την ίδρυσή του. Αυτό είναι το ένα, το οποίο φαντάζομαι θα το δούμε τώρα τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σίγουρα προγραμματισμένο και αυτό που σίγουρα θα το δούμε να ξεδιπλώνεται σήμερα αργά το βράδυ, όχι αργά το βράδυ, νωρίς το βράδυ, και θα το σχολιάζουμε βέβαια και αύριο τέτοια ώρα εδώ και από την εκπομπή αυτή. Μιλάμε για την συγκέντρωση που έχει το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στις 8 το βράδυ στην πλατεία του Θησίου, εκεί όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα.

Επί της ουσίας μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση όταν μιλάμε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, και θα ξεκινήσουμε όχι από το πολιτικό περιεχόμενο αλλά από τον τρόπο με τον οποίο είναι ήδη στημένη η αποψινή εκδήλωση, για την οποία μπορεί εύκολα κάποιος και κάποια να βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από τα χείλη του πρώην Πρωθυπουργού, έτσι κι αλλιώς, οπότε θα μπορούμε να μιλάμε πιο συγκεκριμένα αύριο για αυτά. Εν τούτης, ήδη από την Αμαλίας λένε ότι αυτή η συγκέντρωση, η απόψινη συγκέντρωση στο Θησείο, θα έχει τα χαρακτηριστικά λαϊκής εκδήλωσης, και αυτό ουσιαστικά τι κάνει, τονίζει αυτό που και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει, ότι εδώ πέρα ο βηματισμός θα είναι τελείως διαφορετικός και τα πράγματα θα περιγράφονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα ξεκινάνε από τα κάτω προς τα πάνω να διαμορφώνονται, και όχι το αντίστροφο που ήταν και η παραδοσιακή συνταγή ως τώρα στην πολιτική. Για το αποτέλεσμα, αυτό μένει να αποδειχθεί βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν και το περιεχόμενο είναι ξεκάθαρα, είναι σαφώς πολιτικό στην περίπτωση Τσίπρα, όταν μιλάμε για την περίπτωση Τσίπρα, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας το προηγούμενο καιρό, τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, όταν μέσα από την πολιτική ξεπίδησε, όταν παραμέρισε η πολιτική, γιατί αυτό συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, όταν μιλάμε για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ, όταν παραμέρισε η πολιτική, αυτό που επικράτησε τελικά στο τέλος, πέρα από το χάος που προκλήθηκε, ήταν και οι απόπειρες να επικυριαρχήσει η απολυτική στον δημόσιο διάλογο, η περιθωριοποίηση του εργαλείου της πολιτικής ως εργαλείο δικό μας και επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, και από εκεί και πέρα μετά γεννήθηκαν και άλλου τύπου φαινόμενα, τα οποία βέβαια μέσα στον απέραντο βάλτο της τοξικότητας ο οποίος έχει δημιουργηθεί και έχει προκληθεί βέβαια και για σκοπούς πολιτικούς τα τελευταία χρόνια, μας έφερε στο σημείο που μας έφερε. Αυτό το που είχε πει ο Τσίπρας, να το κρατήσουμε, έχει σημασία. Από την πρώτη κιόλας παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλάς, στο θέατρο Παλάς, τότε που είχε μιλήσει για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, και αυτό δείχνει ουσιαστικά τροχιοδεικτικά, αν το δει κανείς, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κινηθεί αλλά και προς τα που θέλει να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός τα πράγματα. Το η νέα μεταπολίτευση βέβαια δεν έχει να κάνει με καμία αλλαγή του πολιτεύματος της χώρας σε καμία περίπτωση, έτσι, για να μην έχουμε κάποιους που ενδεχομένως μπερδεύονται, σε εισαγωγικά το βάζω, τον μπερδεύονται, αλλά μιλάμε για την πρόθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού να υπάρξει η δική του κατάθεση πρότασης που θα αλλάξει και θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χώρο του πολιτικού σκηνικού. Τα πράγματα λοιπόν στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο φαίνεται πως αλλάζουν, έτσι κι αλλιώς θα αλλάξουν. Από την άλλη όμως μπαίνει και αυτό το στοιχείο της συμμετοχής ή της επιστροφής των πολιτών στην πολιτική, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί οι πολίτες νομίζω ότι πρέπει, αν ένα πράγμα να έχουμε καθαρό στο μυαλό μας, όποια πολιτική τοποθέτηση και αν έχει κάποιος, γιατί αυτό είναι οριζόντιο τελείως, δεν είμαστε απλά συμμετέχοντες, είμαστε και δρόντες στα κοινά πράγματα, και νομίζω ότι αυτό το δρόντες είναι ο ρόλος ο οποίος πρέπει να υπερασπιστούμε περισσότερο από κάθε άλλον, ειδικά αυτές τις εποχές.

0: Και ανησυχεί η φίλη Ειρήνη εδώ, λέει καλημέρα, λέει αυτό που είπες για τους οικονομικούς δείκτες, αναφέρεσαι Ειρήνη μου σε αυτό που γράφει εφημερίδα των συντακτών σήμερα και είναι και η πραγματικότητα έτσι σε σχέση με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην οικονομία. Σημειώνει η Ειρήνη, οι κυβερνώντες λέει μιλούν για οικονομική ανάπτυξη και για θαύμα τη στιγμή που η μεσαία και κατώτερη τάξη δεν βγάζει το μήνα και σημειώνει μήπως προσπαθούν να τα φορτώσουν στον επόμενο. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναζήσει το έργο αυτό, Ειρήνη, φίλες και φίλοι. Και ήδη υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, αλλά με άλλους όρους και με άλλο σκοπό στη φάση αυτή, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά σύν το χρόνο, νομίζω ότι θα δούμε πολλά από αυτά που είδαμε, βιώσαμε, ακούσαμε, θυμόμαστε όλοι και όλες από εκείνη την περίοδο πριν από τις εκλογές του 2015, που ήταν βεβαίως τελείως διαφορετική η κατάσταση. Και οικονομικά ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Με άλλους όρους μιλούσαμε για την οικονομία και για άλλους λόγους. Και με άλλους όρους μιλούσαμε για την πολιτική και για άλλους λόγους. Είναι άλλες εποχές, έτσι. Βρισκόμαστε 11 χρόνια μετά από όλα. 11-12 χρόνια μετά από αυτήν την ιστορία. Και αναφέρομαι στη διετία-τριετία πριν από εκείνες τις εκλογές του 2015, όπου γίνονταν πράγματα και θάματα εδώ στην χώρα. Παρεμπιπτόντως, όλοι όσοι ευθύνονται για τη χρεοκοπία της χώρας ατιμόρυτοι παραμένουν, έτσι, ατιμόρυτοι και πολιτικά. Εγώ το πολιτικά βάζω, γιατί το υπόλοιπο τα, αν να βρεθεί κάτι τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Δεν τα βρίσκουν ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι πληκτρολογούντες στα social media, που ονειρεύονται δεν ξέρω και εγώ τι τιμωρίες από μέχρι. Καταλαβαίνετε τώρα, μην τα λέμε πρωί πρωί. Πολιτικά οφείλουμε να βλέπουμε τα πράγματα λοιπόν και να τα διαβάζουμε με τον τρόπο αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη, και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε, γιατί και οι πολίτες έχοντας αυτή τη δυνατότητα στα χέρια μας μπορούμε να τιμωρήσουμε λοιπόν με έναν τρόπο πολιτικά πάντα αυτούς που θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνοι για το πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Στα χέρια μας είναι όλα, στα χέρια μας. Στα χέρια μας είναι όλα και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ωραίες για τις κουβέντες, με τις παρέες, στη διάρκεια κάποιας καλοκαιρινής βεγγέρας ενδεχομένως, αλλά από την άλλη είναι καλό είναι να βλέπουμε τα γεγονότα, να τα βάζουμε δίπλα-δίπλα για να βγάζουμε έτσι και πιο ασφαλή συμπεράσματα και να μην φροντίζουμε να εξυπηρετούμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Κόμβους νέας Ιωνίας και μεταμόρφωσης. Με προβλήματα ξεκίνησε η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρη και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κατεχάκη, κυρίως το ρεύμα προς Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα. Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα προς Παλαιό, Φάληρο και Πειραιά, ενώ επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις τέλος καταγράφονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Αυτά προς ώρας, κυρίες και κύριοι. Σκυτάλη για τη συνέχεια στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι Εγώ για το Box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026 στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένοι και πάμε να διαβάσουμε και τα

Από νωρίτερα το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Έρχεται το live των Cure 15 Ιουλίου. Το ξέρω, φίλε Νικόλα, το ξέρω. Καλή Τρίτη, γράφει φίλη Εφη, μας καλημερίζει η Πέγγι. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Γράφει ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μειώσω την αξία του ανθρώπου, αλλά όταν όλη η κέντρο-αριστερά, αλλά και η δεξιά γεμάτη αγωνία περιμένει αυτόν τον έναν άνθρωπο, τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά, σημειώνει. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Είναι και αυτό μια οπτική που γράφει ο Κωνσταντίνος. Αλλά Κωνσταντίνε μου, είμαστε σε αυτό το σημείο. Και αυτό το σημείο είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, αυτή είναι η άποψή μου. Την δημιουργούμε. Και οι συμμετέχοντες σε όλη αυτήν την κατάσταση, ως πολίτες συμμετέχοντες, έτσι για να μην παρεξηγούμε. Εμείς την έχουμε δημιουργήσει, τον κατακερματισμό που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε και εμείς ευθύνη, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, το εκλογικό σώμα, για το πώς έχουμε φτάσει τα πράγματα μέχρι εδώ. Οι πολιτικοί φορείς που δημιουργούνται, οι παλιότεροι, οι πιο καινούργοι, ή αυτοί που θα έρθουν στο μέλλον, είναι απλώς το αποτέλεσμα των πράξεών μας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και της πολιτικής περπατησιάς του καθενός φορέα ξεχωριστά. Όλα κρίνονται, όλα είναι μπροστά μας και θέλω να πιστεύω ότι και ως πολίτες είμαστε πιο έμπειροι πια και για να καταλάβουμε ποιος έχει και καλές προθέσεις απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία όταν ξεκινάει κάτι καινούριο. Όλα θα τα δούμε όμως, όλα είναι μπροστά, οπότε προχωράμε και βλέπουμε. Καλημέρα. Σημειώνει η Μαρία, λέει ο Μητσοτάκης, σήμερα έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους που εργάζονται. Πανηγυρίζει που 250.000 συνταξιούχοι αναγκάζονται να δουλεύουν γιατί η σύνταξη είναι βοήθημα και δεν επαρκεί για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Καλημέρα στην Κίρκη, καλημέρα στην Ειρήνη, είπαμε νωρίτερα, καλημέρα στον Θωμά, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα επίσης ανταποδίδω και στο φίλο το Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Σημειώνει ο Γιάννης στο μήνυμά του. Φοβάμαι, λέει, ότι το μοναδικό κόμμα αριστερότερα του Πασόκ στην επόμενη Βουλή θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τον Τσίπρα δυστυχώς δεν τον κατατάσσω πλέον στην αριστερά. Γιάννη μου, είπαμε, όλα θα τα δούμε. Είναι μπροστά μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Και θυμίζω ξανά τους τρόπους επικοινωνίας 213-09-09-100 και 6948-984-984. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Εδώ όμως υπάρχουν ζητήματα και ζητήματα και έχουν να κάνουν με την πολιτική ανάγνωση του καθενός και όχι τόσο με τις προθέσεις του. Οι προθέσεις των ανθρώπων θεωρώ ότι είναι αγαθές όταν των πολιτών, όταν πάνε να κρίνουν τα πράγματα. Αλλά από την άλλη υπάρχουν τώρα ζητήματα εδώ πέρα. Από τη μία υπάρχει το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων που έτσι κι αλλιώς έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν αναζητούμε την πολιτική πλατφόρμα εκείνη η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση της επίλυσης δηλαδή των προβλημάτων. Από την άλλη είναι και η ικανοποίηση των προσωπικών μας ιδεολογικών αναγκών. Δηλαδή το τι σταθμίζω εγώ για παράδειγμα ως μονάδα, ως πολίτης. Το τι είναι αριστερό, τι δεν είναι αριστερό, το τι είναι δεξιό, τι δεν είναι δεξιό, τι είναι πατριωτικό, τι δεν είναι πατριωτικό, αναλόγως με το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα και τις καταστάσεις και από ποια θέση επάνω στον πολιτικό χάρτη βλέπει τους απέναντι από αυτόν ή από αυτήν. Προσωπικά δεν ψωνίζω τα πιο αριστερά από το Πασόκ, πιο αριστερά από το Κουκουέ, πιο δεξιά του Κουκουέ, πιο δεξιά του Πασόκ, δεξιοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, πλάγιο με τοπικό αριστερά της Νέας Αριστεράς, διαγωνίως του Τσίπρα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ο καθένας εκφράζει αυτό που εκφράζει και από την άλλη συγχρόνως ενώπιον της κάλπης θα προκρίνει αυτό που θεωρεί.

0: Πιο σημαντικό μέσα του είναι το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων και μέσα από συγκεκριμένα πολιτικά εργαλεία και κατευθύνσεις, μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, και από την άλλη είναι και η συνέχιση της κάλυψης της προσωπικής ανάγκης που έχει ο καθένας και η καθεμιά για να αισθάνεται τα πράγματα μάλλον όπως τα φαντάζεται. Δεν ξέρω αν είναι κιόλας αυτά που φανταζόμαστε. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα τώρα ανοίγω και είναι και λίγο ενιγματική, αλλά ταυτόχρονα και ξεκάθαρη. Όμως, πάμε να καλημερίσουμε τον πολιτικό επιστήμονα και έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ την άποψή του, ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης μαζί μας. Κύριε Κουσούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη. Καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι, εν αρχή, αν βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω, είναι αυτό παίζει ρόλο που περιγράφω, αυτό που περιγράφω. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα μπροστά μας. Δηλαδή, λέμε, είναι ακρίβεια, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και από την άλλη, έχουμε πολιτικούς παίκτες απέναντι, οι οποίοι ο καθένας και η καθεμιά μας λέει, παιδιά, εγώ προτείνω να πάμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα έτσι. Λέει ο άλλος, προτείνω μια άλλη συνταγή. Λέει ο τρίτος, ο τέταρτος, ο καθένας λέει αυτό που λέει. Και είμαστε και οι πολίτες που αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον λειτουργούμε ως τρίτος παράγοντας όλη αυτή την εξίσωση, που προτάσουμε τον τελευταίο καιρό, μάλλον το πώς φανταζόμαστε εμείς τα πράγματα απέναντι στη γενική εικόνα ή το πώς φανταζόμαστε ή φαντασιωνόμαστε ότι μπορούν να επιληθούν. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην θέτω και σωστά το ερώτημα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά πάντα αυτό συμβαίνει και δεν μπορεί να συμβεί διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα προσλαμβάνεται από ένα άτομο, από μια ατομική συνείδηση. Mm-hmm. Με βάση τα κριτήρια αυτής της ατομικής συνείδησης, θα αναγνώσει ο καθένας και η καθεμία αυτό που εκτιμά ως πραγματική ζωή,
0: ναι,
1: με κριτήριο τα βιώματά του και την εμπειρία του, και θα σταθεί με έναν τρόπο απέναντι. Mm-hmm. Θα υιοθετήσει δηλαδή μια στάση, θα στηρίξει ή θα διαφωνήσει. Και ανάλογα θα τοποθετηθεί στην κάλπη μπροστά στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες και αυτές κομίζουν μια πολιτική πρόταση, mm-hmm, και διαμορφώνουν έναν δρόμο λύσης, σωστά το επισημαίνεται, των προβλημάτων. Mm-hmm. Η πολιτική είναι μια λειτουργία που καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Το πώς και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κρίνεται από τον καθέναν και την κάθε μία ξεχωριστά,
0: mm-hmm,
1: με βάση τη δυνατότητά του να κατανοήσει τα πράγματα, mm-hmm, την εμπειρία του, τη δική του ανάγκη, τη στιγμιαία θα μπορούσα να πω ανάγκη, την ανάγκη της φάσης δηλαδή, που βρίσκεται ο καθένας και πώς συνολικά αποτιμά ή εύχεται την πορεία της χώρας, της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει και μέσα στην οποία μπορεί ή δεν μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητά. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια διαλεκτική διαδικασία όπου τα πράγματα αποτιμώνται καθημερινά από την ατομική συνείδηση, η οποία τοποθετείται με έναν τρόπο.
0: Η ατομική συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς πώς μπορεί να καλλιεργηθεί περισσότερο προκειμένου να βγάζουμε οι πολίτες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση τελικά, αλλά συλλογικά αν το αθροίσουμε όλο αυτό, πιο όρημα συμπεράσματα? Γιατί τελικά νομίζω ότι το λάθος το κάνεις μια φορά στη ζωή, το κάνεις. Τη δεύτερη φορά που το κάνεις λένε ότι είναι δύο φορές λάθος. Καταλαβαίνετε πάλι πώς θέτω το ζήτημα.
1: Μαθαίνεις πάντα από το πρώτο και το δεύτερο.
0: Εμείς τι έχουμε μάθει ως πολίτες? Με προβληματίζει αν έχουμε μάθει κάτι ως πολίτες.
1: Η δυνατότητα που έχει μια ατομική συνείδηση να σταθεί απέναντι στον εαυτό της αρχικά και απέναντι στην πραγματικότητα στη συνέχεια εξαρτάται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Το πώς έχει βιώσει τα πράγματα, το πώς έχει μεγαλώσει, η μόρφωση που έχει λάβει, σε ποιο σχολείο έχει πάει, η κριτική σκέψη, mm-hmm, που διαθέτει, η δυνατότητά της να διαβάζει, να κατανοεί, να ακούει και να κατανοεί, να εκφράζεται. Και ο τρόπος με τον οποίο, με βάση τα προηγούμενα, προσλαμβάνει την πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, το πώς λειτουργεί η καθημερινή ζωή στην πόλη, για να μιλήσουμε για την Αθήνα, ενώ το κέντρο, μια μεγάλη πόλη δηλαδή, ο καθένας το βιώνει αυτό διαφορετικά και αποτιμά και τις συμπεριφορές διαφορετικά και έχει ο ίδιος μια διαφορετική συμπεριφορά. Mm-hmm. Άρα μιλάμε κάθε φορά για έναν ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος κομίζει τη διαφορά και την ανομοιότητά του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τη γέννησή του ως την ώρα για την οποία μιλάμε, και ο οποίος τοποθετείται με έναν τρόπο απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στους άλλους, και συνυπάρχει μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων κατά τη γνώμη μου προτάσσοντας την ιδιαιτερότητά του, δηλαδή ζυγίζοντας το ατομικό του πρώτα συμφέρον, το λέω με την καλή έννοια το συμφέρον, και μέσα από το δρόμο αυτό βρίσκεται μέσα στην κοινωνική πορεία, δηλαδή μαζί με τους άλλους ανθρώπους, αυτό που ονομάζουμε συλλογική πλέον λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Το πώς αυτό οριμάζει στον χρόνο εξαρτάται από πάρα πολλά και βελτιώνεται στον χρόνο, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας βασικός, επιτρέψτε μου να πω, είναι η λειτουργία της πολιτικής, εάν η πολιτική δεν έχει ιτηθεί και αν ανταποκρίνεται στον παιδαγωγικό ρόλο της. Αν δηλαδή η πολιτική όπως εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του καθημερινού ανθρώπου έχει έναν παιδαγωγικό και παιδευτικό ρόλο. Μπορεί τα πράγματα να τα πάει σε καλύτερη κατάσταση, μπορεί όμως να εργάζεται για την οπισθοδρόμησή τους. Παράδειγμα, ο σεβασμός στον νόμο. Ο σεβασμός στον νόμο και το ενδιαφέρον των πολιτικών αντιπροσώπων για το σεβασμό στον νόμο και την εφαρμογή του νόμου έχει μια μεγάλη παιδαγωγική αξία για το πόσο κάθε άνθρωπος καθημερινά θα σταθεί απέναντι στον νόμο, με την έννοια δηλαδή ότι θα τηρήσει τους κανονισμούς της συνύπαρξης, τους κανόνες της συνύπαρξης, άρα θα σταθεί και ως προς τον εαυτό του και ως προς τους άλλους.
0: Τώρα, για να πάμε λίγο έτσι στα πιο πρακτικά, κύριε Κουσούλη. Μιλούσαμε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, συνεχίζουμε να μιλάμε βασικά, μέχρι να έχουμε την πλήρη αποτύπωση των νέων δεδομένων στον πολιτικό χάρτη, για ένα βαλτωμένο, ένα τελματωμένο πολιτικό σκηνικό, έναν πολιτικό χάρτη ο οποίος είχε παίκτες, αλλά αμετακίνητους, δημοσκοπικά μιλώντας, ως προς τα ποσοστά τους, αλλά και ως προς τη δυναμική που αναπτύσσουν, κοιτώντας κανείς τα πράγματα προοπτικά προς το μέλλον. Τώρα έχουμε δύο νέους παράγοντες. Έχουμε τον καταλήτη που ακούει στο όνομα Μαρία Καριστιανού. Είδαμε να ξεδιπλώνεται την περασμένη εβδομάδα και να αποτυπώνεται στο πολιτικό πεδίο. Από την άλλη, σήμερα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις, την κεντρική εκδήλωση που θα κάνει για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία έρχονται για να αλλάξουν κάπως τις ισορροπίες ή πολύ τις ισορροπίες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, οπωσδήποτε θα αλλάξουν τις ισορροπίες. Θα επιτείνουν τον κατακαιρματισμό που παρατηρούμε στην αντιπολίτευση, αν αφήσουμε στην άκρη το κυβερνητικό σχήμα, το αν αλλάξουν αυτό το συσχετισμό καταλυτικά, δηλαδή οδηγηθούμε σε μια απολύτως νέα πολιτική συνθήκη και σε ένα ριζικά νέο πολιτικό περιβάλλον, αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα. Ενώ τα νέα κόμματα τα οποία μορφοποιούνται αποτελούν πράγματι μια μεταβολή αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, θα δούμε αυτή η μεταβολή σε ποιο βαθμό θα γίνει αποδεκτή ή θα υποστηριχθεί από τους πολίτες στην κάλπη. Η δυνατότητα της μεταβολής πάντως σήμερα είναι υπαρκτή. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί μια πολιτική και κοινωνική συνθήκη που είναι ευνοϊκή για αυτή τη μεταβολή. Το αν οι πρωταγωνιστές αξιοποιήσουν αυτή τη μεταβολή, αυτή τη συνθήκη προκειμένου να επιταχυνθεί αυτή η μεταβολή, θα το δούμε στην κάλπη. Άλλον τρόπο δεν έχουμε, άλλη μέθοδος δεν υπάρχει.
0: Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από την έλευση των δύο αυτών νέων πολιτικών σχηματισμών?
1: Επηρεάζονται όλοι κατά βάθος. Δεν μένει κανείς ανεπηρέαστος.
0: Σας το λέω γιατί απευθύνονται και σε διαφορετικά κοινά, έτσι ομολογουμένως. Δηλαδή, αλλού απευθύνεται η Καριστιανού, αλλού απευθύνεται ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κοινό που είναι το σύνολο του εκλογικού σώματος. Το πολιτικό σώμα δεν είναι ενίο, αλλά είναι ένα, απευθύνονται σε όλους, δηλαδή και σε όλες. Αυτό που επηρεάζεται λιγότερο αυτή τη στιγμή από τα δύο αυτά κόμματα, τα υπαρκτά πλέον κόμματα, είναι το κυβερνητικό σχήμα, το οποίο διαθέτει η παραδοσιακή παράταξη στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, διαθέτει ένα σταθερό εκλογικό σώμα, το οποίο σε καλές εποχές κινείται.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία στο Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, Πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Τρίτη. Είναι 26 Μαΐου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχισυνταξία, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στον αριθμό 2-13-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή μήνυμα μέσω mail στο 984-ONER-papaki-gmail.com.
5: Δεν είναι και το πιο δημοφιλές θέμα, πλέον έχουν σταματήσει να ασχολούμαστε με αυτό, συγγνώμη. Αλλά επειδή κάναμε την κουβέντα χθες με τον κύριο Τσουκαλά για το αν έχουμε ή δεν έχουμε περιθώριο να δώσουμε ό,τι είναι να δώσουμε τέλος πάντων από τα πλεονάσματα, έχουμε κάτι πάνω από 5 δις το τετράμινο ανακοινωμένο πάνω από το στόχο πλεονάσμα. Ωστόσο, αυτά που βγάζεις ως πλεονάσματα, πρώτα απ' όλα τα συγκρίνεις με βάση το στόχο και δεύτερον υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες με τους οποίους μπορείς με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να ξοδεύεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, αν δεν είναι συμφωνημένο με την Κομισιόν, πρέπει να είναι πλεονάσματα τα οποία ή μπορούν να επαναληφθούν, είναι διατηρήσιμα, άρα εκ των πραγμάτων αλλάζει και το περιθώριο που έχεις να ξοδέψεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ορίζουν οι δημοσιονομικοί κανόνες είναι οι δαπάνες. Και γυρνάω σελίδα και λέω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει μια κουβέντα δύσκολη, γιατί δεν συμφωνούν όλοι, για το κατά πόσο δαπάνες όπως οι ενεργειακές ή η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μπορούν να βγουν επί του παρόντος, θα έλεγα στοχευμένα και προσωρινά, όπως συνηθίζουν να λένε, εκτός αυτού του πλαισίου. Η κουβέντα αυτή δεν έχει ευδοκιμήσει, αλλά με αφορμή τα χθεσινά καλά νέα των ανακοινώσεων, είπα να την επαναφέρω. Κυρίως οι Ιταλοί τη βάζουν με τα επιτάσεις πάνω στο τραπέζι, χώρες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κανένα περιθώριο δημοσιονομικό για ευελιξία.
4: Εχθές ήταν ένα συνέδριο εδώ στην Αθήνα, στο οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είχε να κάνει με το στεγαστικό, είχε να κάνει με τα θέματα της στέγασης. Από αυτό λοιπόν το γενικό συμπέρασμα είναι το ότι οι Έλληνες δαπανούν το 40 με 45% του εισοδήματός τους για να καλύψουν τις ανάγκες σε στέγη. Στέγη και στάθμευση, διότι είναι πολλά τα σημεία της πόλης όπου θα πρέπει εκτός από σπίτι να έχεις και πάρκινγκ. Γιατί δεν μπορεί να παρκάρεις στον δρόμο, να πρέπει να νοικιάσεις λοιπόν μια θέση. Και λέγανε ότι είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος για να δαπανάτε για το σκοπό αυτό, και ειδικά σε στέγη η οποία δεν είναι άνετη και είναι στο κέντρο της πόλης, δηλαδή λίγα τετραγωνικά στο κέντρο της πόλης, σε πολύ υψηλές τιμές. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Βέβαια δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι πανευρωπαϊκό τουλάχιστον, για να μην πω παγκόσμιο θέμα. Στις μεγάλες πόλεις πάντα υπάρχει έτσι ένα θέμα δυσανάλογο το ενίκιο με την διαθεσιμότητα κινήτων, αλλά εχθές απασχόλησε και συζητήθηκε εκτενώς. Θα πούμε και εμείς λίγο περισσότερα σήμερα στην εκπομπή μας.
5: 8 και 4 πρώτα λεπτά, ίσως στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, Αθήνα Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις όπως βγαίνουν αυτές, όπως τις αντιλαμβανόμαστε εμείς. Πάμε πρώτα απ' όλα να τις ακούσουμε.
4: Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, ωστόσο μετριάζονται προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας Ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς, εν μέσω κεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών και συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε σύμφωνα με το Al Jazeera η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ της υψηλού επίπεδου Ιρανικής αντιπροσωπείας και αξιωματούχων στην Ντόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα.
5: Σε ανάλυση του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από την Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεών τους με το Ισραήλ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα. Στην Ντόχα του Κατάρ έφτασαν ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στο νότιο και στον ανατολικό Λίβανο. Θα έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, ψηφώντας την μια υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός.
4: Στην εσωτερική επικαιρότητα, τώρα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να διηγηθούν αύριο Τετάρτη 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας. Τρεις υπεύθυνοι κέντρου υποβολής δηλώσεων, καθώς και ένα ενεργή αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
5: Στις 11 συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Υπουργικό θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Κερακάκη σχετικά με τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
4: Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης δικαστικής διαδικασίας αύριο και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης για τα 27 παιδιά απανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά.
5: Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια κάθεξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Ρίου Πάγου, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι κακώς αποφυλακίστηκε. Θα ακολουθήσει ορισμός άμεσα δικαστικού συμβουλίου από την πρόεδρο του Ρίου Πάγου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Εάν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.
4: Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα.
5: Και στην πολιτική επικαιρότητα, σε εκδήλωση στο Θησίο στις 8 το βράδυ, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα.
4: Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τη προσλήψη στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος επισήμανε ότι ο στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης.
5: Τραγωδία και σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας χθες βράδυ στην οδό Ξανθίπη στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γεννηματάς. Παράλληλα εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του τον πιστόλι που χρησιμοποίησε.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενημέρωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
5: Στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετέβη το βράδυ στο νοσοκομείο κοντά στην Ιερουσαλήμ με το γραφείο του να διευκρινίζει πως έπρεπε να λάβει οδοντιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Πρωθυπουργού Ισραήλ βρέθηκε στο μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης της χώρας τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως προβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό.
4: Σήμα κινδύνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Η επιδημία του ιού στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, προτού η κατάσταση αρχίζει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσιους, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης.
5: Και γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράψαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της, κάποια από αυτά, ένα προς ένα.
4: Και θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Είχαμε πρώτα απ' όλα χθες αυτό το συνέδριο που συζητήθηκε το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Ενώ στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα στην ατζέντα του. Απόστολο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Το στεγαστικό ήταν ένα βασικό θέμα, μια βασική πτυχή θα λέει κανείς στην συζήτηση αυτή που είχε να κάνει με το δημογραφικό ευρύτερα και αυτό το οποίο πληροφορηθήκαμε χθες από τον Πρωθυπουργό είναι ότι είναι πιθανό, μάλλον το παράθυρο το οποίο θα λέει κανείς άνοιξε, να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου, μετά το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, που όπως τόνισε έχει δοθεί δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Κινείται προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση, χωρίς όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης να είναι έτοιμος να κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Τώρα, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και πάλι ο στόχος της κυβέρνησης, η επιδίωξη του Πρωθυπουργού είναι να εκπέμψει μέσα από την ατζέντα ένα μήνυμα για την κοινωνική, μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή ατζέντα της κυβέρνησης. Θα έλεγε κανείς ότι πρώτο θέμα στην συνεδρίαση, στην ημερήσια διάταξη σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Όπως λένε στην κυβέρνηση, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η γυναίκα αμείβεται κατά 12-13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ίδια ακριβώς δουλειά και με τα ίδια προσόντα. Και αυτό είναι ένα νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει, όπως τονίζεται και από το Μεγάλο Μαξίμου, περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά. Και μεταξύ άλλων αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι αν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή που παρατηρείται και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη αρχικά επιθεώρηση εργασίας εν συνεχεία για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πρόκειται βεβαίως μετά το Υπουργικό να ανακοινωθούν λεπτομέρειες αυτού του νομοσχεδίου. Επίσης στην ατζέντα υπάρχει και η ενημέρωση για την πορεία της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί όπως τονίζεται από την κυβέρνηση ολοκληρώνεται το δανειακό σκέλος με 100% απορρόφηση. Και συνολικά το Ταμείο Ανάκαμψης στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση, όπως τονίζει η κυβέρνηση μας εντός χρονοδιαγράμματος, ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν μια σταθερά θετική επίδοση στην Ευρώπη, έχει έλθει στη χώρα το 68% του προϋπολογισμού, περίπου 25 δισεκατομμύρια, έχουν υλοποιηθεί 204 ορόσημα και βεβαίως μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε την ολοκλήρωση. Ο στόχος που έχουμε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης θα υπάρξει, να πούμε ολοκληρώνοντας, και μια ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Υπάρχουν και παρεμβάσεις και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Εθνική, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και επίσης ολοκληρώνοντας να πούμε ότι θα γίνει ενημέρωση για το θέμα της επιλογής του κ. Στουρνάρα για την θέση του Διευθυντή της Τράπεζας Ελλάδας.
5: Και αυτό το θέμα και το δημογραφικό βρέθηκε στην ατζέντα της αντιπολίτευσης, στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ χθες και του Νίκο Ανδρουλάκη. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
6: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι από το βήμα του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026, ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Η χώρα, όπως είπε, σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα. Η Νέα Δημοκρατία μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Αναφέρθηκε μάλιστα σε παραδείγματα, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για φιάσκο του προγράμματος Σπίτι μου 2. Τρεις οι πυλώνες παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό, όπως τους παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος. Ειδικότερα ο πρώτος πυλώνας αφορά την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, ο δεύτερος πυλώνας την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και ο τρίτος πυλώνας στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Σταχυολογούμε μερικές από τις προτάσεις, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται στοχευμένα μέτρα για την ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα με νέα ψηφιακά μέσα, αλλά και θέσπιση γενναίων φορολογικών και κοινωνικών κινήτρων για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εξ αποστάσεως, ώστε να μπορούν, όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, να ζουν και να δημιουργούν στις απομακρυσμένες περιοχές. Μόνο έτσι, τόνισε, θα βάλουμε φρένο στην ερήμωση της υπαίθρου. Επίσης, πρότεινε ισχυρές δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης με πλήρη κάλυψη του κόστους των απαραίτητων φαρμάκων, πλήρης επίσης κάλυψη των εξόδων διαμονής πριν από τον τοκετό για τις έγκυες γυναίκες που κατοικούν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές. Κορυφαίο πρόβλημα επίσης η στέγαση των νέων ζευγαριών, στάθηκε ιδιαίτερο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρόταση Gen Rent με 40.000 κοινωνικές κατοικίες υπό την υποπτία, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και τον έλεγχο μιας δημόσιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων. Η προτεραιότητα του δημογραφικού αποτυπώνεται στο ΠΑΣΟΚ και στο φορολογικό του σχέδιο. Προτείνει δηλαδή μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά πρώτης ανάγκης και ριζική αναθεώρηση του ένφια για τις πολύτεκνες οικογένειες, προτείνοντας μείωση 75% στον ένφια για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας τους. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στα μπλοκ της Κρήτης, πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το τομέας ενέργειας του κόμματος και ρωτά ποιος είναι ο λόγος αποχώρησης της κοινοπραξίας Exxon Mobil Hellenic Energy από τον μπλοκ στα δυτικά της Κρήτης. Επίσης διρωτάται μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους, όπως τους χαρακτηρίζει, κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις που απαξίωσαν το εγχείρημα. Τέλος, να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε απάντηση της Χαριλάου Τρικούπης στις αιχμές γαλάζιων στελεχών ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν σε ό,τι αφορά την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, του κ. Στουρνάρη.
5: Αυτό δεν είναι αιχμή, παρόν ψήφισε.
6: Παρόν, αλλά στο παρελθόν είχε ψηφίσει θετικά.
5: Σωστά.
6: Αναφέροντας ότι μετατοπίστηκε προς τα αριστερά, ακούστηκε δηλαδή αυτή η κριτική από ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επισημαίνει ότι έχει ξεκαθαρίσει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητείων στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών του αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομά μεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
2: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα 984.

0: Πάμε στη Μίνα Μουστάκα, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Μίνα, καλημέρα. Έχουμε 2-3 θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι αυτή η ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Φετών του Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το άλλο είναι οι εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για τις επιδοτήσεις στην περιοχή των Σερών. Και το τρίτο είναι το ότι αν και έγιναν έργα για να μεγαλώσει και να βελτιωθεί η αίθουσα που φιλοξενεί τη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα, πάλι υπάρχουν παράπονα γι' αυτό.
1: Καλημέρα, Αθηνά. Τα είπες όλα με μια ανάσα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μίνα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Καθώς το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, όπως όλα δείχνουν, θα είναι καθοριστικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί χθες έγινε γνωστό ότι ο αντισαγγελέας του Αερίου Πάγου, Σοφοκλής Ζωγοδέτης, ζητά να ασκηθεί ανέρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά, με βάση το οποίο πριν από λίγες ημέρες ο καταδικασμένος ως αρχηγός του 17 Νοέμβρη, να θυμίσουμε, σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη για το σύνολο των εγκληματικών ενεργειών της οργάνωσης, είναι ελεύθερος. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αξιολόγησε διαφορετικά τα στοιχεία από τους δικαστές του εφετείου Πειραιά και έκρινε ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να κυκλοφορεί ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
0: Δηλαδή απλά ότι δεν έχει κάνει τα 25 χρόνια.
1: Έτσι, ακριβώς. Βέβαια, το γεγονός ότι ζητείται η άσκηση της ανέρεσης σε αυτό το χρονικό σημείο δεν αλλάζει το καθεστώς της ελευθερίας για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Η κρίσιμη γι' αυτόν απόφαση θα έρθει με την έκδοση της απόφασης από το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι είναι καθοριστικό το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Μέσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα εκτιμάτοντας ότι θα συνεδριάσει το δικαστήριο. Και αν και αυτό, δηλαδή και αν και οι ανώτατοι δικαστές ακολουθήσουν την άποψη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αναιρέσουν πια το βούλευμα, τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εξαφανίζεται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών και άρα θα πρέπει να συλληφθεί και να οδηγηθεί πίσω στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι ελεύθερος γιατί έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης, αφού είχε προηγηθεί αρνητική απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών του Πειραιά και υπήρχε και αρνητική εισήγηση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο που είπε ναι στην αποφυλάκησή του με όρους. Τώρα, εξελίξεις σημαντικές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ναι μεν βλέπουμε και ακούμε και την ιστορία, την καινούργια υπόθεση που άνοιξε στην Κρήτη και αναμένονται να έρθουν και οι συλληφθέντες αυτοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιθανότατα αύριο για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Όμως, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζει, επιτρέψαμε την έκφραση, κανονικά στον αστερισμό των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί πέραν από τις πολύ σημαντικές υποθέσεις που είναι συνήθως πρόσωπα, όπως για παράδειγμα οι βουλευτές, πολιτικοί, πρόσωπα γνωστά, στα δικαστήρια είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση μερικότερες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποτυπώνουν όμως πλήρως το γιατί αυτή η υπόθεση θεωρείται σκάνδαλο. Μία ακόμα τέτοια υπόθεση ολοκληρώθηκε χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Κρίθηκαν ένοχοι, ήταν πλημελήματα, είναι πλημεληματική απάτη, γιατί το ύψος του ποσού των επιδοτήσεων που ελάμβανε ο κάθε ένας κατηγορούμενος ήταν μικρότερο από αυτό που είναι το όριο του νόμου για να χαρακτηριστεί κακούργημα. Καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι σε ποινές από 5 μήνες έως 26 μήνες.
0: Όλες με αναστολή.
1: Όλες με αναστολή, ακριβώς. Όμως να θυμίσουμε ότι αυτή η υπόθεση είχε και μία ακόμα ιδιαιτερότητα, γιατί με την έναρξή της πριν από μερικούς μήνες, 7 από τους κατηγορούμενους ήρθαν και έκαναν ποινική συνδιαλλαγή και επέστρεψαν τα χρήματα τα οποία είχαν παρανόμως κατά την κατηγορία εισπράξει.
2: Οι 13 δεν τα
1: επιστρέψουν. Συμφώνησαν στην ποινή.
0: Δεν τα έχουν.
1: Γιατί οι υπόλοιποι
0: είναι πολύ απλό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τα φάγανε.
1: Προφανώς. Και συμφώνησαν λοιπόν και με την εισαγγελέα της έδρας και με το δικαστήριο στην ποινή. Τους επιβλήθηκε μια ποινή, οπότε οι 7 συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι δεν ήταν χθες στο εδόλιο.
0: Είναι ωραίο αυτό. Επιστρέψει τα χρήματα, φεύγει και η ποινή.
1: Όχι ολόκληρη. Συμφωνείς ένα ύψος ποινής. Αλλά είναι σίγουρα μικρότερη από αυτήν που θα μπορούσες να τιμωρηθείς εάν δεν είχες επιστρέψει τα χρήματα.
2: Και εγώ το λέω ευρύτερο, ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστρέφονται ανήκουν αλλού, δεν ανήκουν.
0: Δηλαδή. Αν τα έχεις, αν δεν τα έχεις, θα δώσεις.
1: Αν δεν τα έχεις, ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Ας μην ανοίξουμε το τι θα δώσεις τη συζήτηση τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε τέλος ότι αύριο ξεκινά ξανά η δίκη των Τεμπών. Όπως είπατε και εσείς, η δίκη αυτή, να θυμίσουμε, είχε διακοπεί για περίπου ένα μήνα, προκειμένου να γίνουν αναγκαίες εργασίες στην αίθουσα, η οποία προοριζόταν αποκλειστικά για αυτήν τη δίκη. Υπάρχουν, είναι αλήθεια, φωνές, παρά τις εργασίες που έγιναν, ότι και πάλι δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει πλήρως τις ανάγκες και των πολλών δικηγόρων και των συγγενών των θυμάτων, που πράγματι θα δούμε συνεδριάσεις που δεν θα είναι όλοι οι συγγενείς εκεί. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η δίκη αυτή μόλις τώρα ξεκινά, οπότε όταν θα αρχίσουν να καταθέτουν μάρτυρες, και κυρίως σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπως θα είναι οι καταθέσεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων, η αίθουσα θα θυμίζει τις πρώτες ημέρες έναρξης της δίκης. Αλλά για να μην είμαστε προφήτες καλών ή κακών, ας περιμένουμε να ξεκινήσει η αυριανή συνεδρίαση, να δούμε πώς θα κυλήσει. Και ελπίζουμε όλοι, και αυτό λένε και οι δικηγόροι και των δύο πλευρών από την αρχή, να ξεκινήσει η δίκη αυτή κανονικά. Αυτό είναι και το αίτημα όλων, διότι μην ξεχνάμε ότι μεταξύ των άλλων το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και ένα πλημέλημα που έχει συγκεκριμένο χρόνο παραγραφής και μόνο τιμή δεν θα περιποιήσει σε κανέναν να μην αποδοθούν ευθύνες για το πλημέλημα μεν, αλλά της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που αφορά στην τραγική απώλεια των 57 κυρίως νέων ανθρώπων στο συντηρητρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
0: Μάλιστα, Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Είχαμε κατά νου να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Πέρο για την ιστορία της Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε όμως και ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Χολαργό το βράδυ, τη νύχτα, οπότε θα πούμε τουλάχιστον και για τα δύο. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ναι, να ξεκινήσουμε από το επεισόδιο που είχαμε χθες το βράδυ στο Χολαγό, γύρω στις 11 η ώρα, στην οδό Ξανθίπουλη, διαμέρισμα τρίτου ορόφου, όταν εκεί οι γείτονες άκουσαν δύο πυροβολισμούς. Τι έγινε? 57χρονος πυροβόλησε αρχικά τη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τον στο πόδι, στον μυρό, και συνέχεια πήγε στο διπλανό δωμάτιο και έβαλε τέλος τη ζωή του με μια σφαίρα στο κεφάλι. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Πρώτα αυτή ήταν η αστυνομική, είδαν τη γυναίκα τραυματισμένη, της προσέφεραν πρώτες βοήθειες να σταματήσουν την αιμορραγία στον μυρό, και συνέχεια βρήκαν τον άντρα νεκρό. Δεν έχει διευκρινίσει τώρα τι ήταν αυτό που όπλησε τον άντρα. Περιμένουμε και κάποια ενημέρωση από την αστυνομία τι έχει καταθέσει η γυναίκα, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς, φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου. Συγκλονισμένοι και οι γείτονες για το τι έχει συμβεί. Υπάρχει μια πληροφορία, μην επιβεβαιωθεί, ότι κατά καιρούς ο σύζυγος εξέφραζε κάποιες απειλές για την γυναίκα του. Είναι μια πρώτη πληροφορία. Μένει να φανεί αν πρόκειται για μια ενδοοικογενειακό επεισόδιο ή κάτι άλλο, προκειμένου να διευκρινιστεί ακριβώς τι συνέβη.
0: Τώρα, πες μας και για το αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης των ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κρήτης.
3: Ναι, παιδιά, φτάσαμε 22 οι συλλήψεις συνολικά. Πάνω από 90 άτομα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ειδικογραφία που βλέπονται στο
4: συγκεκριμένο κύκλωμα. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Επιθέσεις αυτοάμυνας λέει πως διεξήγαγε ο Αμερικανικός στρατός με στόχο ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από το στενό του Ορμούς. Η σύναψη συμφωνίας εντός ημερών για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, υποστήριξε ο Μάρκο Μπρούμπιο. Περαιτέρω υποχώρηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο στα 95,5 δολάρια το βαρέλι το Brent τα ξημερώματα. Άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του στο σπίτι του στο Χολαργό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο μυρό και νοσηλεύεται. Στις 11 η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στην ατζέντα μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ στο Θησείο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης. Πρώιμος καύσωνας πλήττει τη Γαλλία. Χθες καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο, ενώ προβλέπεται πως ο υδράργυρος σήμερα θα ανέβει περαιτέρω και θα ξεπεράσει τοπικά και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Κόκκινος για άλλη μία μέρα ο Κηφισός, με αυτοκίνητα, φορτηγά και μηχανές να πηγαίνουν σημειωτών κυρίως στην κάθοδο αλλά και στην άνοδο από το ύψος του Εγάλεο. Κίνηση παρατηρείται και στην Κηφισία, στην Αττική Οδό αλλά και τους κεντρικούς δρόμους κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στα νότια και τη Μεσογείο. Στο κέντρο η κίνηση ξεκινάει από τη Βασιλής Σοφίας και φτάνει μέχρι τη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με δυσκολία διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Παρόμοια εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: αναφερθήκαμε και στην εισαγωγή και στο κυβερνητικό και ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ σε αυτό το συνέδριο που διεξήχθη χθες στην Αθήνα για το δημογραφικό και το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, όπως λέγαμε, απαιτεί ο κόσμος να δαπανά πολύ μεγάλο ποσοστό του μισθού του για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες σε στέγαση και όχι μόνο, και σωστά είναι γύρω-γύρω από αυτήν. Και βεβαίως δεν είναι ένα μόνο ελληνικό θέμα το στεγαστικό και το δημογραφικό. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε στην ευρύτερη διάστασή του και ζητήσαμε τη βοήθεια του καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, του κυρίου Τσακ Λόγλου, να είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σε εσάς, στον κύριο Παπαγεωργίου και στους ακροατές σας.
2: Να κάνω την πρώτη ερώτηση που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Συνηθίζουμε να το συνδέουμε με το στεγαστικό. Έχω την αίσθηση ότι η βάση που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι το πώς είμαστε και πώς αναπτυσσόμαστε ή πώς αλλάζει ο πληθυσμός μας. Το πρόβλημα το έχουμε μόνο εμείς που είμαστε ανεπτυγμένοι, θεωρητικώς, ή ακόμα και αναπτυσσόμενες χώρες είναι αυτές που αντιμετωπίζουν το θέμα?
1: Κύριε Παπαγεωργίου, όταν ξεκίνησα να διδάσκω σε πανεπιστήμιο στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα, πριν από κάποιες δεκαετίες, το μάθημα το οποίο δίδασκα, το οποίο ήταν τα οικονομικά της ανάπτυξης, ένα από τα κύρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε τότε ήταν η εκρηκτική δημογραφική ανάπτυξη. Δηλαδή το πόσο αυξανόταν ο πληθυσμός στις χώρες αυτές.
0: Το baby boom.
1: Όχι, το baby boom ήταν κάτι στις αναπτυγμένες χώρες, για τις αναπτυσσόμενες χώρες τώρα μιλάω, όπου ξέρετε, τότε σε εκείνη τη φάση ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να ήταν και παραπάνω από 6. Λοιπόν, αυτό που έχουμε στις τελευταίες δεκαετίες είναι μια ραγδαία μείωση της γονιμότητας παντού. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, λέμε πολύ συχνά ότι ήταν πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά λέγαμε ότι ήταν των αναπτυγμένων χωρών. Αυτή τη στιγμή τα 2/3 των χωρών στον κόσμο έχουν fertility rate, ποσοστό γονιμότητας, το οποίο σημαίνει όσα παιδιά περιμένουμε να κάνει μια γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Το οποίο μας λένε οι δημογράφοι ότι αν κάνει λιγότερο από 2,1, αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να φθίνει ο πληθυσμός της χώρας. Mm-hmm. Αυτό το νούμερο, το 2,1, το έχουν λιγότερο από το 1/3 των χωρών της Φιλίου αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν χώρες, ας πούμε για παράδειγμα η γειτονική μας Τουρκία, γιατί πολύ συχνά λέγαμε ότι για την εκκλητική πληθυσμιακή της μεγέθυνσης κλπ. Λίγο πιο πάνω από ότι είναι το ποσοστό γονιμότητας της Ελλάδας αυτή τη στιγμή της Τουρκίας.
2: Που μιλάμε για νούμερα.
0: Στο 1,5.
1: Στην Ελλάδα είναι ανάμεσα στο 1,2 και στο 1,3, 1,26 αν δεν κάνω λάθος. Είναι το τελευταίο στην Τουρκία, το τελευταίο νούμερο που είχα δει ήταν στο 1,65. Αντίστοιχα, να σας δώσω το νούμερο, το Μεξικό ας πούμε για παράδειγμα, το οποίο από πολλές ταινίες που το βλέπαμε έτσι με τα πολλά παιδιά, οικογένειες κλπ. Αυτή τη στιγμή έχει ποσοστό γονιμότητας που είναι χαμηλότερο από το Ηνωμένο Πολιτειών. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι πλέον ένα πρόβλημα που είναι μόνο προνόμιο σε εισαγωγικά των αναπτυγμένων χωρών, αλλά τίνει να γίνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα.
2: Τι κάνουμε?
1: Κοιτάξτε λίγο, από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα δεν είναι βασικά οικονομικό, αν και πολύ σωστά το συνδέσατε με τη στέγαση, δηλαδή από τους διάφορους παράγοντες οικονομικούς, από ό,τι φαίνεται εκείνος ο οποίος παίζει κάποιο ρόλο είναι η στέγαση. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες εμπειρικές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι πραγματικά μπορεί να αυξήσει το ποσοστό γονιμότητας, αλλά μιλάμε για κάποια δέκατα της μονάδας. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι από το 1,3 που είπα θα κάνουμε τις κατάλληλες στεγαστικές πολιτικές και θα πάμε στο 2, στο 2,5 ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή, από 1,3 θα πάει στο 1,4, 1,5 στην καλή περίπτωση. Για τέτοια νούμερα μιλάμε. Από όλα τα υπόλοιπα, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι κυρίως πολιτισμικό και όσο και αν σας φανεί παράξενο, αυτό είναι το πράγμα το οποίο λένε διάφορες εμπειρικές μελέτες και δημογράφων και οικονομολόγων είναι ότι όλο και περισσότερο είναι και ζήτημα τεχνολογικό, αλλά όχι με την άποψη που υπενιχθήκατε προηγουμένως.
0: Για να το πάμε λίγο πιο ευρωπαϊκά, λίγο πιο ελληνικά αν θέλετε, μία από τις προτάσεις που ακούστηκαν εχθές στο συνέδριο και ήταν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν να επιδοτείται η στέγαση σε νέα ζευγάρια, να επιδοτείται η εξωσωματική γονιμοποίηση για γυναίκες που προσπαθούν να κάνουν παιδιά, να επιδοτούνται κάποια γύρω-γύρω από όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θέματα, να επιδοτούνται ενδεχομένως οι πολύτεκνες οικογένειες, ακριβώς για να μπορέσει να διορθωθεί εντός εισαγωγικών αυτό που περιγράφεται. Αυτό θα λειτουργήσει εν μέρη, όπως είπατε.
1: Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στο πρόγραμμα, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο τελείωσε το σπίτι 2, αλλά υποθέτω το ίδιο θα γίνει.

0: Αλλά επαναλαμβάνω, αν κρίνουμε από τη διεθνή εμπειρία, μην περιμένουμε κάτι το οποίο θα είναι κάτι το συνταρακτικό.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι από νούμερα του 1,3, 1,4, 1,6 που είμαστε, να φτάσουμε σε διατηρήσιμο 2,1, γιατί αυτό μιλάμε, πόσα παιδιά κάθε οικογένεια μπορεί να έχει στη διάρκεια της ζωής της γυναίκας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ανέφικτο με βάση αυτά που ακούω. Εκ των πραγμάτων λοιπόν αυτό έχει δύο άξονες. Ένα, τι κάνουμε στην αγορά εργασίας, και δεύτερον, τι κάνουμε στις συντάξεις.
0: Λίγο, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν δύο πράγματα, κύριε Παπαγεωργίου. Το ένα είναι το ότι στις ίδιες έρευνες, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει και η ερώτηση προς τα ζευγάρια πόσα παιδιά θα θέλατε να έχετε. Όχι μόνο στα ζευγάρια, γενικά στον πληθυσμό. Εκεί ο πληθυσμός φαίνεται να λέει ότι θέλω κάτι παραπάνω από δύο. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή και σε χώρες που έχουν πάρα πολύ ισχυρές πολιτικές για το δημογραφικό και σε χώρες που έχουν αδύναμο κλπ. Αλλά σε καμία από αυτές αυτό το νούμερο δεν ξεπερνάει το 2,1. Και μάλιστα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο κάτω από αυτό. Τώρα, πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο το ότι πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κύριες συνέπειες που έχουμε στην οικονομία. Στην οικονομία, πράγματι, πολύ σωστά το εντοπίσατε, είναι πρώτο στην αγορά εργασίας και δεύτερο στο συνταξιοδοτικό. Στην αγορά εργασίας, από την πλευρά της Ελλάδας, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, έχουμε κάποια μαξιλαράκια τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό τεσσάρων ομάδων του πληθυσμού, το γενικό ποσοστό είναι αρκετά χαμηλότερο από ό,τι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό εντοπίζεται σε τέσσερις κυρίως ομάδες: είναι οι γυναίκες, είναι οι νέοι, είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και είναι τα άτομα με αναπηρία. Για όλα αυτά και για τις τέσσερις ομάδες έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια μέτρα συγκεκριμένα και φαίνεται να αποδίδουν σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα και θεαματικά αποτελέσματα. Οπότε μέχρι να φτάσουμε αυτό το ποσοστό που έλεγα προηγουμένως της απασχόλησης του πληθυσμού που να είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο έχουμε κάποιο διάστημα, αλλά από κάποιο σημείο και μετά, αν δεν βελτιωθούν τα δημογραφικά μας, δεν υπάρχει άλλη λύση από τη μετανάστευση. Μην γελιόμαστε γι' αυτό. Και επιπλέον, ακόμα και αν γίνει ένα θαύμα, και αύριο μεθαύριο ξεκινάνε όλες οι γυναίκες να έχουν 2-3 παιδιά, πόσα θέλετε. Και πάλι υπάρχει ένα χάσμα μιας εικοσαετίας μέχρι να μπουν αυτά τα παιδιά στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο με ρωτήσατε είναι για το συνταξιοδοτικό. Στο συνταξιοδοτικό, στην περίοδο της κρίσης, έγιναν πολλές περικοπές, αλλά έγιναν και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνεχίστηκαν και στην περίοδο μετά το τέλος των μνημονίων. Υπάρχει μια συγκριτική μελέτη, την οποία κάνει κάθε 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτυπώνεται στο λεγόμενο Aging Report της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρακτικά αυτό που ρωτάει είναι οι δημογραφικές εξελίξεις, τι επιπτώσεις θα έχουν σε 4 πεδία. Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση και είναι και, πώς το λένε, η κοινωνική φροντίδα. Για τις συντάξεις, για την Ελλάδα, έτσι όπως αυτό που μας λέει η τελευταία έκθεση, η οποία βγήκε το 2024, η επόμενη θα βγει το 2027, αυτό που μας λέει είναι το ότι αν τηρήσουμε τους κανόνες, οι οποίους έχουμε ήδη ψηφίσει, τότε το σύστημά μας είναι βιώσιμο. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι σταδιακά η συνταξιοδοτική δαπάνη σαν ποσοστό του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος
2: Radio θα Rumen μειωθεί. News.
0: Προς το συνταξιοδοτικό σύστημα και αντίθετα από ό,τι λέγεται πολλές φορές ότι αυτό θα γίνει, ξέρω εγώ, με κάποια σημαντική εκπτώχυνση των συνταξιούχων, αυτό που λέει είναι το ότι ναι μεν θα μειωθεί το λεγόμενο ποσοστό αναπλήρωση, δηλαδή χοντρικά τι είναι η μέση σύνταξη ως προς το μέσο μισθό, αλλά θα είναι και πάλι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν αρχίσει να δίνει συντάξεις και το ΤΕΚΑ, που είναι κεφαλαιοποιητικό σύστημα και έχει πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις από ό,τι τα διανεμητικά, τα οποία είναι οι τωρινές επικουρικές συντάξεις, οι συντάξεις περίπου επανέρχονται στο σημερινό τους επίπεδο ως προς το μέσο μισθό. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να τηρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε ήδη υπογράψει.
1: Αισιοδοξείτε γι' αυτό.
0: Ορίστε.
1: Αισιοδοξείτε γι' αυτό. Γιατί εγώ όχι, δηλαδή περισσότερο σχόλιο ήταν παρά ερώτηση.
0: Εκείνο το οποίο ακούω και σε ορισμένες περιπτώσεις δυστυχώς βλέπω να γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις είναι το ότι με κάθε ευκαιρία ακούγονται φωνές ότι δεν πειράζει, πάμε καλά, δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε. Αλλά αν δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε, τότε είναι που αρχίζουμε και δημιουργούμε τα προβλήματα.
2: Εμείς επισημαίνουμε την ανάγκη, κρατάμε τα όσα μας είπατε, κύριε καθηγητέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία Κορολίρα.
1: Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής πρώτα απ' όλα στο ΔΕΟΣ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο πρώην Υφυπουργός Εργασίας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει, εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνκα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Αθήνα 984.

0: Να καλημερίσουμε το Βαγγέλη Σαρακινό. Βαγγέλη, εκτός από το να μας βάλει σε μία σειρά που βρισκόμαστε στο θέμα το διπλωματικό μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, θέλουμε να μας πεις και στα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που ήταν θέμα η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και ένα σχόλιο του κ. Γεραπετρίτη για την Τουρκία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά. Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής συνεδρίασε χθες με θέμα τα Δυτικά Βαλκάνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι της πέμπτουσα δύναμη προώθησης της ευρωπαϊκής πορείας αυτών των κρατών. Έχει εκφράσει άλλωστε την επιθυμία η διεύρυνση να γίνει πραγματικότητα κατά την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε λίγες μέρες ξεκινά και περιοδία σε πρωτεύουσες χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με κλιμάκιο το οποίο θα προσφέρει τεχνογνωσία σε αυτές τις χώρες. Βέβαια, στην συνάντηση αυτή, στη συζήτηση αυτή, θίχθηκε και το θέμα της τουρκικής πρόκλησης. Η απάντηση δόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής, όταν κλήθηκε να απαντήσει λίγη ώρα αργότερα σε ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης, η ελληνική η κυβέρνηση ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία στο πεδίο και τόνισε ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να παράξει διεθνές δίκαιο. Υπεραμείνθηκε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να υπάρξει προληπτική ενέργεια απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Απάντηση σε φήμες και διαρροές δεν συνηθίζει να δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει να δούμε τι θα ψηφιστεί. Αντέκρουσε τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης για δημιουργία τετελεσμένων από την Τουρκία. Ούτε το Κάζους Μπέλι, ούτε το Τουρκολιβικό Μνημόνιο αποτελούν τετελεσμένα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Δημιουργούν προβλήματα, προκαλούν εντάσεις, αλλά δεν αποτελούν τετελεσμένα, και αντέκρουσε όλα αυτά με τις κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος σημειωτέ δεν είναι μονομερής ενέργεια αλλά ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα θαλάσσια πάρκα και τις έρευνες στους νότια της Κρήτης για έρευνα και εξόριξη υδρογων αρθράκων. Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι δεν μπαίνει στο παιχνίδι των αντιδράσεων, το οποίο προφανώς με τις διαρροές από τις 12 Μαΐου επιδιώκει η Άγκυρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: πιο πολύ να μας πεις αν πρέπει να αισιοδοξούμε το ότι θα υπάρξει κάτι φως στην άκρη του τούνελ διπλωματικά ακόμη και μέσα στην ημέρα, γιατί κάποιες πλευρές λένε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Αν κρίνουμε από τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, θα δούμε, ανέφερε, αν υπάρχει πρόοδος, αλλά οι διαπραγματεύσεις μπορεί να πάρουν κάποιες ημέρες. Χθες φτάσαμε κάποια στιγμή αρκετά κοντά σε μια συμφωνία. Είχαμε βέβαια διαρροές και για το αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ουάσιγκτον. Υπήρξαν διαρροές ακόμα και για το τι θα γίνει με τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Είχαμε βέβαια και αυτούς τους βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, οι οποίοι προφανώς και δεν ευνόησαν το κλίμα, όπως το κλίμα δεν ευνόησαν οι δηλώσεις του Νετανιάχου και για συνέχιση των βομβαρδισμών στο Λίβανο. Συνεχίζονται ακόμη και σήμερα το πρωί. Δεν βοήθησε ούτε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι υποχρεωμένες χώρες, ισλαμικές χώρες της περιοχής, να ψηφίσουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Αυτό απορρίφθηκε πριν από λίγο από το Πακιστάν. Αθήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, και να πάμε στα αθλητικά.
2: Σερβί στο Ρολάν Γκαρός, αλλά αυτό θα το αφήσουμε για το τέλος, Απόστολου Βαξεβανέλη.
0: Μα έτσι όπως το είπες.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τον προκαλείς.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το Final Four. Οι κινήσεις τώρα των δύο Ιωνίων καταλαβαίνετε ότι κεντρίζουν το ενδιαφέρον, παρότι έχουμε μπροστά μας τους ημιτελικούς αλλά και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπάρχουν φήμες στον Παναθηναϊκό για επιστροφή του Τζέντι Όσμαν στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα θα είναι στη Φενέρ, θα είναι στην Ανατολού. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν επαφές, λέει το ρεπορτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ, ενώ η επιλογή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς φαίνεται να είναι η ιδανικότερη για την διαδοχή του Εργίν Αταμάν, ενώ υπήρξε και συνάντηση και με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, με άνθρωπο των Πρασίνων, Πέδρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Βαλένθια, τις προηγούμενες ημέρες που η Βαλένθια βρισκόταν στην Αθήνα. Στον Ολυμπιακό τώρα καταστρώνουν το σχέδιο της επόμενης μέρας για το πώς θα χωρέσουν, φαίνεται, η Μοντέρο Μακιντάιρ δίπλα στον Τόμας Γόκαπ και το πώς θα γεμίσει το ρόστερ, φυσικά από τη στιγμή που θα υπάρξουν και αποδεσμεύσεις. Το κυριότερο ερωτηματικό είναι ο Άλεκ Πίτερς. Άλεκ Πίτερς, ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού, που φαίνεται να έχει μιλήσει και να έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά όλα αυτά να ξέρετε ότι μόνο αν δούμε τις υπογραφές σε συμβόλαια, γιατί έχοντας πέρσι το παράδειγμα του Μιλουτίνοφ που ταξίδευε προς τα Σκόπια για να πάει στην Αρμάνι και δέχτηκε τηλέφωνο να επιστρέψει να υπογράψει, κανείς δεν είναι σίγουρος πριν δει τα συμβόλαια. Από εκεί και πέρα, πάλι με τον μπάσκετ, η ΑΕΚ θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά της, του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς μετά από ένα συγκλονιστικό τρίτο παιχνίδι στην Σανέλα Αρένα λύγησε τον Άρη με 102-99 σε μια αναμέτρηση που κράτησε πάνω από 2,5 ώρες και είχε και 70 εκτελεσμένες βολές. Νομίζω το νούμερο είναι λίγο εντυπωσιακό. Mm-hmm. Το πρόγραμμα των ημιτελικών την Πέμπτη, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 τα πρώτα παιχνίδια.
2: Πέμπτη.
1: Το πένθος που έχει σκεπάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο από την είδηση του θανάτου του Παρασκευάτζα είναι βαρύ. Έφυγε σε ηλικία 49 ετών από πλάγη αμυοτροφική σκλήρυνση. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Και εκεί που διαβάζαμε για τον Άρτζα, μας ήρθε και η είδηση ότι στο νοσοκομείο Σπύρος Μαραγκός ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής των Πρασίνων δίνει τη μάχη απέναντι στην ίδια νόσο. Περίεργο, έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι μια νόσος που χτυπούσε τώρα εκείνης εποχής, κάτι κανείς δεν ξέρει. Μακάρι ο άνθρωπος να κάνει σε αγωγή, να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Η Παναθηναϊκός βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλάι του. Και φτάνουμε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς οι Τσιτσιπάς και Σάκαρη σήμερα θα κάνουν την πρεμιέρα τους. Ο Στέφανος το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει το Γάλλο και νούμερο 127 Αλεξάνδρα Μουλέ. Περίπου στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Λίγο νωρίτερα η Σάκαρη θα παίξει κόντρα στην Τσέχα και νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, την Λίντα Νόσκοβα. Περίπου στις 2 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια είναι από το Eurosport, βέβαια. Γιάννη, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το
2: δούμε. Φυσικά θα τα δούμε.
0: Εννοείται. Θα συμφωνεύσει όλες τις δουλειές για να είναι 2 η ώρα ελεύθερη.
2: Με κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω θα τα δει και μετά θα πάει για τένις.
0: Έτσι.
2: Κάποια θα συμβαίνουν και ταυτόχρονα, οφείλω να σου ομολογήσω.
0: Βλέπεις και παίζεις.
2: Αυτό στο κινητό που
1: και έτοιμος είναι. Έτοιμος είναι.
0: Τον βοηθάει και ο καιρός σήμερα. Θα έχουμε λίγες συννεφιές, αλλά δεν θα βρέξει. Θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας 29 βαθμούς. Αυτό δεν ξέρω αν σε βοηθάει.
2: Όλα καλά. Όλα καλά, γιατί σαν σήμερα το 1967 βγήκε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Αυτό δεν το λέω εγώ. Οι κριτικοί τότε και οι μουσικολόγοι εκθίασαν τους Beatles για τον τρόπο που συνέθεταν και την παραγωγή αυτής της δουλειάς με διάφορους ισχυρισμούς. Όμως το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, το LP εκείνο, το άλμπουμ των Beatles, ήρθε μετά από τη διακοπή της περίφημης tour των Beatles το 1966, σαν σήμερα το 67 βγήκε το άλμπουμ, και τότε μπήκαν στο στούντιο, άφησαν και τις δηλώσεις, εμείς είμαστε πιο δημοφιλείς από το νησού που είχε κάνει ο Τζον Λένον τότε, και μάλλον έφτιαξαν συνθετικά ό,τι καλύτερο υπήρχε μέχρι εκείνη την εποχή.
0: Και δεν φοράω σήμερα το μπλουζάκι των Beatles. Λάθος μέρα το έβαλα. Τη μέρα που το έβαλα παίξαμε Rolling Stones.
2: Ξέρω ότι αγαπάς περισσότερο.
0: Θα συντονιστώ και με το μπλουζάκι. Λοιπόν, με Beatles σας αφήνουμε σήμερα. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορκλήρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την Όλγα Σιδηροπούλου, τη Λίλια Ξύλου και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
9: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνι Ιραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν για τα play-offs ανόδου στην Bundesliga. Πάντερμον η επικράτησε τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιαράκη 2-1 μετά από παράταση και οι Λύκοι υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μετά από 30 χρόνια. Βαλένθια, Κάουνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Βελιγράδι είναι οι υποψήφιες χώρες για το Final Four της επόμενης σεζόν σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιώνας Λέξας. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και έκανε το 2-1 στη σειρά. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον βρίσκονται μία νίκη από τον τελικό. Και στο Βόλι Ανδρών, ο μέχρι πρώτην ως ακραίος του ΠΑΟΚ Ούρος Κοβάσεβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Ιστανμπούλ Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: μεγαλώνω, ρε.
1: Να φύγεις να λεπτό και Σωτήρη.
2: Ναι, πως πουλιά σας, άστονε, σε κράτα μου κόντρα.
3: Σε κρατάω, καλέ.
2: Πες ότι μαλώνεις επιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
2: Πες ότι μη μ' αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
3: Σε κρατάω, πώς σε
2: κρατάω. Κόντρα, σκόρτσα.
3: Έτσι, εδώ.
2: Πες σου κόσου μια κόντρα, επιθάνεις, ρε. Επιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
2: Περίμενε.
3: Τι έχω, καλέ.
2: Πιστεύω να είσαι καμιά φουλιά από Κατσαρίδης, έτσι. Τώρα πες ότι μαλώνεις, να επιθάνεις με Κατσαρίδη.
0: Μαλώνω, ρε.
2: Μαλώνεις,
0: ναι.
2: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ε.
0: Ναι, μαλώνω.
2: Μάλιστα, μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
4: Μαλώνετε, ρε.
5: Εγώ ενίοτε.
4: Ενίοτε.
5: Καμιά φορά, καμιά φορά.
4: Κοίταξε, αυτό το κράταμε όμως. Ναι. Πρέπει να παραδεχτούμε,
5: ναι,
4: ότι η μπράβη του κράτους,
5: ναι,
4: ήταν καλύτερη από, από τους μπράβους του επιχειρηματία. Διότι οι γράφοι του κράτους προστάτευσαν να μην τους σκίσουν.
5: Αλήθεια αυτό. Βέβαια τσακωθήκαν κανονικά αυτοί. Δεν είναι ότι μαλώνεις, δεν μαλώνεις, κράταμε και τα λοιπά. Τώρα δεν μαλώνω εγώ. Μαλώσαν.
4: Μία και μία πέσαν.
5: Μία και μία, ναι.
4: Μία και μία.
5: Μία και μία.
4: Γιατί οι μπράβοι του κράτους ήταν πιο καλοί.
5: Οι εκαμίτες.
4: Ήταν πιο καλοί.
5: Ναι, ναι. Η από τη μία πλευρά ήταν εκαμίτες, η άλλη ήταν.
4: Έκανα παπά.
5: Ναι.
4: Κι άλλο ένα. Δηλαδή δεν
5: καλά,
4: ήταν.
5: Ο Καραμπάς είναι εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού.
4: Και αντιπρόεδρος. Ναι, ναι,
5: λοιπόν,
4: τώρα τι να κάνουν οι εκαμίτες τώρα που ήταν πιο πολλοί. Δηλαδή για να πάει ο ανιψιός του πρωθυπουργού να δει έναν αγώνα μπάσκετ τη ομάδα του.
5: Της ομάδας, ναι, ομάδα. Και οι δύο είναι τη ομάδα του.
4: Μιλάω για τον ανιψιό.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, παίρνει καμιά δεκαριά εκαμίτες. Για να πάει να δει αγώνα τη ομάδα.
5: Ήταν 10.
4: Θες να ήταν 8. Θες να ήταν 6.
5: Δεν μέτρησα, εντάξει, είδα κάτι.
4: Ναι. Δεν έχει σημασία. Γιατί λοιπόν προστατεύεται από μπράβους, εκαμίτες, ο ανιψιός του πρωθυπουργού για να μάθει μπάσκετ.
5: Δεν ξέρω, θα έχει τους λόγους.
4: Ποιος είναι ο λόγος?
5: Δεν το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω.
4: Γιατί εσύ πληρώνεις. Εγώ δεν τους πληρώνω αυτούς.
5: Γιατί τους πληρώνεις?
4: Έτσι δεν θέλω.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, επειδή όμως δεν σταμάτησε εκεί, συγχαρητήρια και στους δύο. Δεν σταμάτησε εκεί. Θα έχουμε συνέχεια. Για να βάλει τη συνέχεια.
6: Εντάξει, Ζήκο. Θα ξανάρθω, Ζήκο.
7: Να ξανάρθεις.
6: Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο.
7: Το καθαριστήριο είναι για σένα. Γιατί εμένα δεν μπορεί να μου μιλήσει έτσι. Το πνίγουν στον ασβέστη μένα που με βλέπεις.
5: Τι υπονοείς, ότι υπάρχει και συνέχεια, δηλαδή θα ξανάρθουν?
4: Εννοείται ότι υπάρχει συνέχεια και η συνέχεια είναι πάρα πολύ εύκολη. Από εδώ και πέρα, ό,τι ανεβάζουν τα μέσα του Μαρινάκη και η κυβέρνηση θα λέει, ορίστε, μετά από αυτό και αυτό το ανεβάσανε.
5: Μάλιστα.
4: Ξεκινάμε από εκεί.
5: Ναι.
4: Ό,τι όποιο μέσο του Μαρινάκη ανεβάζει οτιδήποτε, λέει οτιδήποτε για την κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα λέει ότι είναι γι' αυτό το λόγο. Έτσι. Από εκεί και πέρα.
5: Υπάρχουν τώρα, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κάποιες συνέπειες, κάτι με αθλητικό νόμο, με κάτι ή όχι?
4: Κοίταξε, εισαγγελέας.
5: Ερώτηση είναι αυτή.
4: Ναι, ανέβαλε. Ανέλαβε εισαγγελέας με τον νόμο, το είπε. Α, έχουμε κύριο Φλωρίδη σήμερα πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό.
5: Ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός δικαιοσύνης, από εγώ.
4: Είναι, ναι.
5: Είναι.
4: Γιατί, σήμερα το πρωί το είπε.
5: Γιατί το. Εντάξει, σήμερα δεν τον είδα εγώ, αλλά το επικαιροποίησα χθες το βράδυ που είδα το Υπουργικό Συμβούλιο και ο κύριος Φλωρίδης ήταν υπουργός.
4: Ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό για τη χάρη. Δεν έρθει να
5: εντάξει, αυτό μπορεί και να είναι ρουσφέ του Γιώργου Γεωργιάδη, γιατί το έχει ζητήσει επανειλημμένος και επισταμμένος, θα μπορούσα να πω, να μείνει ο κύριος Φλωρίδης στη θέση του ως υπουργός δικαιοσύνης και... με την αιτιολογία ότι εμείς, αν αποπευθεί ο κύριος Φλωρίδης, χάνουμε θέματα στην εκπομπή.
4: Έχουμε αμέσως μετά, καινούργιο, ναι, σημερινό.
5: Τι, θέμα.
4: Ναι, ναι, Φλωρίδης. Φλωρίδης.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, πάει λοιπόν με τον αθλητικό νόμο.
5: Ναι.
4: Ο αθλητικός νόμος που πιάνει τώρα τον Μαρινάκη και τον Ανιψιό, τον Ανιψιό και τον Μαρινάκη που πλακώθηκαν στο γήπεδο,
5: ναι,
4: αλλά δεν πιάνει αυτούς που τα σπάσανε, αυτούς που κάνανε άλλες φασαρίες, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Μάλιστα.
4: Δηλαδή αυτοί οι δύο μάλιστα και καλά κάνουν και στον αθλητικό νόμο, είναι τώρα τους ένιαξε. Ο Ανιψιός θα πληρώσει το κράτος, ο Μαρινάκης φτωχός δεν είναι. Λοιπόν, ό,τι και να τους βάλουν. Εδώ όμως είναι η συνέχεια.
5: Αυτό θα ξανάρθω, Ζήκο.
4: Είναι η συνέχεια. Είναι υποκλοπές? Γιατί με κλέβατε και ακούγατε τι έλεγα?
5: Κοίτα, έχουν διαταραχθεί, αν δεν κάνω λάθος, από τότε, από την περίοδο των υποκλοπών. Έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις.
4: Ενώ
5: τώρα, τι ακριβώς έχει προκύψει.
4: Ενώ πιο πριν ήταν τα Τσιμιτσικώστα.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, εκεί ξεκινάει το κακό.
5: Ναι.
4: Τώρα, το να φτάσει να πιαστούν στα χέρια
5: Ναι, γιατί είδαμε και ένα βιντεάκι που είναι, είδαμε ακριβώς πώς ξεκίνησε.
4: Πολλά βίντεο, ναι. Πολλά βίντεο από πολλές μεριές τα είδαμε.
5: Μέχρι χθες λέγαμε τη συνέχεια, την εξέλιξη.
4: Την εξέλιξη.
5: Το πώς ξεκίνησε ακριβώς, εγώ το είδα χθες το βράδυ.
4: Εντάξει, κάτι υπόθηκε, ναι. Ο κύριος Μαρινάκης αντέδρασε με όταν υπόθηκε,
5: ναι,
4: κάτι.
5: Ναι. Είδα στα αυτή, σκύψε να σου πω.
4: Και μετά και ο δεύτερος έδευε και αυτός χτύπησε τον κύριο. Ο
5: δράσε αντίδραση.
4: Και μετά οι καμίτες έσκυσαν.
5: Και μετά μπήκαν μέσα.
4: Έσκυσαν οι καμίτες, έσκυσαν. Ναι. Δηλαδή, έσκυσαν.
5: Καλά, δεν έκαναν κάτι. Απλά μπήκαν μπροστά στον Ανιψιό.
4: Ναι, αυτό το μπήκαν μπροστά στον Ανιψιό και μετά πάνω από τους καμίτες αρχίζω και φωνάζω και εγώ θα φώναζα.
5: Καλά, ναι, καλά. Και εγώ, άμα μπαίνανε μπροστά μου τρεις οι καμίτες.
4: Καλά, ήταν οι δύο, ήταν τρεις, ήταν 2013. Αλλά αυτό που
5: άμα μπαίνανε μπροστά μου και εγώ φώναζα φουλ.
4: Και για να πούμε ότι εδώ είμαστε.
5: Ναι, ναι.
4: Εδώ είμαστε.
5: Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, να τα πούμε για να ξεκινήσουμε θεσμικά κι εμείς, μιας και είμαστε μια απολύτως θεσμική εκπομπή. Είστε σωστά νομίζω συντονισμένοι στον 943, η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
4: Ο κύριος Βάλλος Πρωναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Είπαμε 6939-943-943. Τη βοήθειά σας και εσείς να μας πείτε πώς είδατε, αν θα μαλώνατε.
5: Μαλώνεις, ρε.
4: Αν θα μαλώνατε με τους εκαμίτες μπροστά σας. Τους οποίους πληρώνουμε ο Πρωναράς, όχι εγώ.
5: Εγώ γιατί πληρώνω και εσύ τι πληρώνεις.
4: Εσύ πληρώνεις γιατί είσαι θεσμικός. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
5: Μάλιστα.
4: Α, να σε ρωτήσω.
5: Ρώταμε.
4: Για και θέλω να σε δω πίσω γιατί είσαι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ναι. Θέλω να δω τι νούμερο φοράς. Δηλαδή, αν φοράς για μάλ, να το δεχτώ.
5: Όχι, όχι.
4: Αν γράφει 26, μπερδεύομαι.
5: Ναι, 26. Το 26 είναι το τσιπρικό νούμερο.
4: Ναι, γι' αυτό. Θέλω να δω τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ναι. Θα έρθει για μάλ.
5: Σήμερα.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω πως έχει καμιά έκπληξη σήμερα και φέρει κανέναν παίκτη ενεργία της Μπαρτσελόνα.
4: Για μάλ.
5: Πώς ήταν το 15 στις προεκλογικές ομιλίες που ανέβαζε πάνω έναν από την Ισπανία, τον Εποδέμος, τον θυμάσαι?
4: Πώς δεν το θυμάμαι.
5: Να ανέβασε τώρα ένα παίκτη το Γιαμάλ παράδειγμα.
4: Και επειδή εγώ, ξέρεις, είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να βλογά τα γένια μου.
5: Ναι.
4: Έτσι. Εμείς εδώ, όταν γίναμε αθλητικό σταθμό, φέραμε τον Ματέους.
5: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Χωρίς να το πούμε, χωρίς να κάνουμε. Το φέραμε εδώ.
5: Ναι, κατευθείαν.
4: Έτσι.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, αν δεν φέρει το Γιαμάλ, άντε το Λεβαντόφσκι, να μπερτού.
5: Ναι.
4: Τώρα την Μπαρτσελόνα είναι χωρίς Γιαμάλ.
5: Είναι Μπαρτσελιώμα.
4: Είναι, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Γιαμάλ. Μπαρτσελόνα, Γιαμάλ. Μπαρτσελόνα, Λεβαντόφσκι. Μέχρι εκεί.
5: Στις 8 σήμερα, πάντως, για να πούμε κατά της σημερινής ατζέντας, τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα στις 8 στο Θησίο είναι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά. Θα πει για το λογότυπο. Θα
4: πει για το.
5: Τις θέσεις, τις βασικές θέσεις, φαντάζομαι.
4: Καλά, το όνομα θα πει.
5: Το όνομα έχει
4: και ένα τραγούδι Κραουνάκη.
5: Και ένα τραγούδι του Κραουνάκη και ένα γενικότερο κάλεσμα προς τον κόσμο. Αυτό ένα θα γίνει ένα παρτάκι. Ωραία.
4: Ναι, πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά γι' αυτό. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Γιατί τώρα έχουμε Φλωρίδη.
5: Τώρα πάμε στο Φλωρίδη.
4: Λοιπόν, πρωί-πρωί, ο κύριο Φλωρίδη είπε την κακιά λέξη.
5: Α, δε.
4: Όχι. Πιο κακιά.
5: Ο Πεκεπέ.
4: Πιο
5: κακιά από αυτές.
4: Ναι.
5: Υποκλοπές.
4: Ακόμα χειρότερη.
5: Δεν μπορώ να φανταστώ.
4: Δεν μπορώ να φανταστείς έτσι.
5: Εκλογές.
4: Διέρευσαν από τον Άριο Πάγο.
5: Ναι. Η επιστολή.
4: Διέρευσε από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή μας τα πάνε. Χρησιμοποιεί τα λόγια του. Διέρευσε από το. Διέρευσε. Διαρροές. Ξέρεις τι σημαίνει διαρροές.
5: Διαρροές σημαίνει ότι.
4: Με Ανδρουλάκης.
5: Ότι έρχεται κάποιος και μου το λέει.
4: Ναι. Διέρευσε λέει από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή μας τα πάνε.
5: Είναι αυτό που λέμε. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ που λέω σύμφωνα με διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη.
4: Ναι. Σύμφωνα με διαρροές από τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Από τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Το λέει όλη η κυβέρνηση. Και το είπε. Διέρευσε. Παιδιά,
5: ναι, ακούστε. Τι είπε, πες με, μα έχω αγωνία τώρα.
4: Για το Γιωτόπουλο ότι θα εξεταστεί ξανά γιατί δεν ήταν καλή η απόφαση.
5: Καλά, εντάξει, αυτό ναι.
4: Ναι, γιατί δεν ήταν καλή η απόφαση.
5: Γιατί αποφυλακίζεται.
4: Ναι, γιατί η απόφαση ξαφνικά δεν ήταν καλή. Γιατί πήγε καταγραφή από τον κόσμο.
5: Μα προφανώς.
4: Μόλις υπήρξε καταγραφή από τον κόσμο.
5: Προφανώς.
4: Κάναμε εκταφές.
5: Ναι.
4: Μόλις υπήρξε καταγραφή από τον κόσμο, Σαρδάν πρωί-πρωί, κάναμε ότι. Και τώρα, διέρευσε. Από τον Άριο Πάγο διέρευσε. Καταλαβαίνεις ο Άριος Πάγος τι κάνει. Διαρροές. Ποιος θα τον καταγγείλει τον Άριο Πάγο. Δηλαδή μας τα πάνε.
5: Μάλιστα.
4: Καλημέρα κύριε Φλωρίδη, να είστε καλά και πάντα στη θέση σας.
5: Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, μιας και αναφέρθηκες τώρα στον κύριο Φλωρίδη, έχουμε και την επανέναρξη της δίκης των Τεμπών. Αύριο δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
4: Θα δείξει.
5: Είναι αύριο.
4: Δεν έχει διαρρεύσει ακόμα.
5: Δεν
4: μας τα πάνε ακόμα. Θα μας τα πει, δηλαδή, καλημέρα κύριε Φλωρίδη, να είστε εκεί στη θέση σας, να είστε καλά, για να μας κάνετε καλά τα πρωινά μας.
5: Το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε μία ανακοίνωση, είχαμε τις διαρροές από τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, που λένε ότι η αίθουσα αυτή στη Λάρισα δεν πληρεί τις συνδίκες και τις προϋποθέσεις για να ξαναρχίσει η δίκη.
4: Γιατί?
5: Αυτή του ενός και του πόσο είμαστε.
4: Δεν έχει πόσο μας είπε.
5: Το ποσό, πόσο έκανε.
4: Είναι πότε ξεκίνησαν να τη φτιάξουν, άσχετο πόσο κάνει. Πόσο κάνει, τόσο
5: καλά,
4: έκανε.
5: Δεν είναι άσχετο.
4: Τόσο γιατί
5: όταν
4: κάνει.
5: Όταν δίνεται ένα άλλο να δοθούν κάποιες χιλιάδες ευρώ, και άλλο να δοθεί ένα εκατομμύριο.
4: Και τι από την τσέπη σου τα βγάλαμε, μωρέ.
5: Εγώ πού τα βγάλαμε.
4: Από το ελληνικό κράτος όλο. Κύριε Φλωρίδη.
5: Μέρος του κράτους είναι ο κάθε πολίτης.
4: Σιγά τώρα, τι δώσατε για μια. Αν είναι δυνατόν, έχετε δώσει περισσότερα για το Καραϊσκάκη, για τη Φιλαδέλφια, θα δώσετε τώρα για το Βοτανικό, σιγά τώρα, για μια αίθουσα έτσι.
5: Ναι, αλλά εκεί πάει ο κόσμος και πανηγυρίζει όμως.
4: Γιατί, δεν νομίζεις ότι πάει ο κόσμος εκεί, μόνο στήρα δεν πληρώνει.
5: Ναι.
4: Λοιπόν,
5: πάμε, για πάμε.
4: Για μια αίθουσούλα τώρα έτσι, που φτιάξαμε τώρα. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει πότε είπε ότι ήταν, πότε ξεκίνησε να τη φτιάχνει, πότε είπε ότι ήταν έτοιμη και πότε ανακοίνωσε ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο.
5: Αυτό το είχε ανακοινώσει καλά, δεν ξέρω αν είχε υποθεί αυτό, χάρη υπερβολής, ή αν το λες εσύ χάρη υπερβολής, δεν το θυμάμαι. Αλλά όντως είχε υποθεί ότι είναι μια πολύ καλή αίθουσα και είναι έτοιμη για να υποδεχτεί όλο τον κόσμο και τους συγγενείς και τους δημοσιογράφους. Και όλους όσοι ήταν να παρακολουθήσουν τη δίκη.
4: Ήτανε για να. Ξέρεις, ναι. Σε αυτές τις δίκες πάνε είχαν δύο δικηγόροι.
5: Το ερώτημα.
4: Που δεν χωράνε.
5: Ναι.
4: Και κάθονται σε θρανιάκια των Αγγλικών.
5: Εγώ έχω ένα ερώτημα που νομίζω το είχα κάνει και στον κύριο Βερβεσό.
4: Συγγνώμη, πριν μπει στο Βερβεσό,
5: ναι.
4: Θέλω να καλημερίσω τον Δημήτρη, ο οποίος έδωσε λύση στην κυβέρνηση.
5: Έδωσε λύση στην κυβέρνηση.
4: Ναι.
5: Περί ποιου θέματος.
4: Υδραυλική Ελλάδος. Κάλυψε 24 ώρες για διαρροές.
5: Για ξαναπέστον, υδραυλική Ελλάδας.
4: Κάλυψη 24 ώρες για διαρροές. Καλημέρα Δημήτρη, έχει δίκιο.
5: Ναι.
4: Να μην υπάρχουν οι διαρροές, να τις κλείσουμε.
5: Μάλιστα.
4: Πολύ λύση. Το σκεφτεί ο κ. Φλωρίδης, γιατί διέρευσε από τον Άριο Πάγο.
5: Ναι.
4: Δηλαδή μας τάπανε. Έτσι ακριβώς είπε. Διέρευσε από τον Άριο Πάγο.
5: Διέρευσε, δεν είπε μας τάπανε.
4: Όχι, το είπε.
5: Είπε μας τάπανε.
4: Ναι, διέρευσε από τον Άριο. Σύμφωνα με τις διαρροές από τον Άριο Πάγο, δηλαδή μας τάπανε. Στην πορεία τη συνέντευξη.
5: Το δηλαδή μα τα έπανε, το είπε ο κ. Φλωρίδης.
4: Ναι.
5: Εγώ νόμιζα πως ήταν δικό σου σχόλιο.
4: Όχι, δεν ήταν δικό μου. Άμα ήταν δικό μου, θα έχει και λίγο γέλιο η υπόθεση. Τώρα έχει πολύ γέλιο η υπόθεση. Και πάμε λίγο ΠΚΠ, μια και το πες.
5: Ναι.
4: Λίγο ΠΚΠ. Λοιπόν,
5: ο ΠΚΠ.
4: Καλώς.
5: Σ' αρέσουν οι άσχημες λέξεις σήμερα.
4: Εδώ την έμαθα, γι' αυτό τη λέω συνέχεια.
5: Ο ΠΚΠ, πάμε.
4: Μου πήρε καιρό να τη μάθω.
5: Όπου απερίφθηκαν την Πέμπτη, να θυμίσω εγώ, να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο θεσμικά ρεπορταζιακά. Απορρίφθηκαν την Πέμπτη οι προτάσεις, η μία πρόταση για προανακριτική από το ΠΑΣΟΚ και η άλλη πρόταση για προανακριτική ήταν από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Τώρα το γιατί όλα τα κόμματα αυτά δεν έκαναν μία προανακριτική και είχαμε δύο προανακριτικές είναι άλλο ερώτημα. Για το οποίο δεν θα πάρουμε απάντηση, αλλά απορρίφθηκαν και οι δύο προτάσεις για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό, τον πρώην υπουργό, και την πρώην υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή.
4: Αυτό το έχουμε λύσει, ναι. Κύριε Πουρναρά. 151, είμαστε τόπεο υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
5: Εγώ το υπονθυμίζω.
4: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συλλαμβάνουμε συνέχεια κόσμο και καλά κάνουμε,
5: ναι.
4: Οι οποίοι έκλεψαν λεφτά από τον ΟΠΕΚΕ.
5: Χθες συνελήφθησαν 20 άτομα στην Κρήτη.
4: Μεταξύ
5: αυτών και αντιδήμαρχο.
4: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Που καλά κάνουν να έκρυψουν, να τους συλλάβουν, να τους δικάσουν και θα αποδείξει, μέσα από διαρροές θα μάθουμε και την απόφαση.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ρε παιδιά.
5: Οι 20 που συλληφθήκαν.
4: Οι 20 και οι προηγούμενοι όσοι, ναι. Όλοι όσοι.
5: Συλληφθέντες εννοείς.
4: Οι συλληφθέντες. Ναι. Ήτανε πολύ πιο έξυπνοι από εμάς. Πολύ πιο έξυπνοι από τον κύριο Βορύδη.
5: Ναι.
4: Τον κύριο Βιαννάκη κτλ.
5: Ναι.
4: Και τους υπολείπους. Μπήκαν στο Υπουργείο, πήραν τα χαρτιά του Υπουργείου, έβαλαν σφραγίδες, μπήκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κοροϊδέψαν τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους υπαλλήλους του
5: ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Και πήγανε μόνοι τους μέχρι τη Γενέβη, πήραν τα λεφτά και γυρίσανε.
5: Ναι.
4: Δηλαδή δεν βοηθήθηκαν κυβερνητικά από κανέναν. Έκαναν ένα ταξιδάκι μέχρι τη Γενέβη με σφραγισμένα χαρτιά, πήραν τα λεφτά και φύγανε. Μόνοι.
5: Ήταν ληστεία δηλαδή.
4: Γι' αυτό λοιπόν τους συλλαμβάνουν, για ληστεία.
5: Είναι ληστεία δηλαδή.
4: Η κυβέρνηση ούτε όφιλε, ούτε οφείλει να ξέρει τίποτα για ό,τι πραγματικά πήραν αυτοί οι άνθρωποι χεράτα. Δεν το ξέρει κανένας. Καλημέρα, Κώστα.
5: Σήμερα έχουμε. Πες μου, γιατί μια πορεία. Θα ολοκληρώσει κάτι.
4: Ναι, όχι, θέλω να βάλω το quiz.
5: Βάλε το quiz για να πάμε στα υπόλοιπα μετά.
4: Λοιπόν,
5: ποιο είναι το quiz?
4: Σε μια συνέντευξη του συγχωρεμένου του Τζίμι του Πανούση,
5: ναι,
4: μία εκ των απαντήσεών του ήταν. Και τώρα αυτή.
5: Σε ποιο ερώτημα?
4: Ήταν. Εγώ κατευθείαν την απάντηση θα πω και θα καταλάβεις.
5: Ωραία, πάει στο ερώτημα.
4: Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή το ζούμε. Και το ζούμε με μία μεγάλη απορία. Όποιος μπορεί να μου λύσει αυτή την απορία, ξεκινώντας από τον κύριο Πουρναρά, στο 69-39-943-943, εσύ μην το στείλει μήνυμα στην πέστη μου. Ναι, άμα μπορείς.
5: Ναι. Λοιπόν, αν μπορώ.
4: Τι έχουμε, τι κυβέρνηση έχουμε σήμερα, τον ρωτήσανε πριν 20 χρόνια. Τι έχουμε, τι.
5: Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
4: Όχι.
5: Αν εννοείς το τι πολίτευμα έχουμε.
4: Τι πολίτευμα ήθελα, ναι, να πω. Και καλά έκανες και με διόρθωσες.
5: Ναι.
4: Κληρονομική δημοκρατία,
5: ναι,
4: τηλεοπτικού δικαίου.
5: Κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
4: Και μάλιστα, τώρα έχουμε την κληρονομική δημοκρατία να πλακώνεται με το τηλεοπτικό δίκαιο.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το quiz, ποιος θα κερδίσει. Κληρονομική δημοκρατία, ο ανιψιός του, ανιψιού του, θείου, τον θείο, τον θείο, τον μπαμπά, τον παππού, που κληρονομικά,
5: ναι,
4: δεν πάει.
5: Ωραία, ναι.
4: Όταν φεύγει κάτι από τη ζωή, δεν δίνει το σπίτι του, το αυτοκίνητό του.
5: Κληρονομιά, κληρονομιά.
4: Δεν είναι και την πρωθυπουργία.
5: Ναι, απλά πρέπει να κάνεις και αποδοχή κληρονομιάς.
4: Ναι, την έκαναν όλοι.
5: Την έχουν κάνει την αποδοχή.
4: Την έχουν κάνει την αποδοχή. Τηλεοπτικού δικαίου Μαρινάκης.
5: Ναι, αλήθεια.
4: Άρα,
5: αυτό,
4: όταν έχουμε κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου και αυτοί δύο πλακώνονται τώρα.
5: Ναι.
4: Ποιος θα κερδίσει? 69-39-943-943. Όχι με ποιον είστε, ποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει. Η πρώτη ερώτηση είναι στον κύριο Πουρνάρα. Μην το γράψει.
5: Πρέπει να το σκεφτώ τώρα.
4: Και εσείς να το σκεφτείτε και περιμένω.
5: Στην ατζέντα της ημέρας, πέρα από το κόμμα Τσίπρα σήμερα που παρουσιάζεται στις 8, στις 8 έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο.
4: Αυτό είναι μετά.
5: Έχουμε και.
4: Είναι παλιό.
5: Τι μετά, το πρωί.
4: Καριστιανού δεν θα πάρει ο πάγο.
5: Καλά, εντάξει, έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο όμως.
4: Έλα, και αυτό έχουν κάθε μήνα. Χρόνια τώρα.
5: Ναι, αλλά πρόσεχε τώρα. Έχουμε εισήγηση από την κυρία Κεραμέο στον Υπουργό Εργασίας για το νομοσχέδιο εργασίας, το οποίο θα φέρνει ισότητα στις αποδοχές μεταξύ γυναικών και αντρών.
4: Περίμενα, κάτσε να φτιάξω λίγο την καρέκλα, λίγο το ακουστικά, γιατί για ξαναπέσω.
5: Κάπως μπερδεύτηκες τώρα.
4: Ναι, κάπως μπερδεύτηκες.
5: Έχουμε εισήγηση από την κυρία Κεραμέο σήμερα.
4: Ναι. Ναι.
5: Για ισότητα, για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών.
4: Αυτό μου ακούγεται πολύ καλό, γιατί μπορεί να φτάσω το μισθό της γυναίκας μου.
5: Ναι, μάλιστα.
4: Αυτό μου ακούγεται πολύ καλό. Εσένα πώς ακούγεται? Καλό δεν ακούγεται?
5: Εμένα μου ακούγεται άριστο.
4: Ναι, και εμένα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να φτάσω.
5: Να δούμε ποια θα είναι η εισήγηση ακριβώς. Εμένα μου ακούγεται άριστο.
4: Και εγώ σου είπα, θα φτάσω το μισθό της γυναίκας μου.

0: Δεν μου είπες όμως τελικά, θα πάει στον Αεροπάγο σήμερα.
1: Είναι να πάει σήμερα, κύριε Καριστιανού, στον Αεροπάγο.
0: Ναι, είναι να πάει σήμερα.
1: Για
0: σήμερα.
1: Να καταθέσει τις υπογραφές για το κόμμα.
0: Γιατί, κοίταξε.
1: Γιατί πηγαίναμε από αναβολή σε αναβολή.
0: Ναι, κανονικά πρέπει να πάει σήμερα, διότι όταν θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Αεροπάγο.
1: Πρέπει να είναι παλιά.
0: Μπορεί να κλέψει κάτι από το φανταχτερό που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας το βράδυ. Τώρα, φανταχτερό. Με μπαρτσαλιώμα. Γιατί αν δεν
1: έρθει.
0: Συγγνώμη, χωρίς Γιαμάλ. Και χωρίς Λεβαντόφσκι.
1: Είναι η Μπαρτσελιώμα.
0: Δηλαδή τι Μπαρτσελώνα θα μας πει. Δηλαδή έλεος. Χωρίς Γιαμάλ. Εσύ όμως δεν έχεις γυρίσει ακόμα να δω. Φοράς φανέλα Γιαμάλ ή φοράς φανέλα Γιαμάλ.
1: Θα γυρίσω στο διάλειμμα και θα σου κάνω και θα δείχνω τη φανέλα πίσω. Πώς σκέφτεσαι όταν βάζουν γκολ που πάνε στην κερκίδα.
0: Και βάζουν τα δαχτυλάκια
1: και δείχνουν πίσω. Δεν θα σου το κάνω με το διάλειμμα.
0: Πρόσεξε, μην τη βγάλεις γιατί έχει κάρτα ενώ την ώρα του αγώνα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Πάμε και στα μηνύματα. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Θανάση, στον Κώστα. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Εδώ είμαστε. Ο Γιώργος, καλημέρα στον όμορφο και στον έξυπνο. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι πιο κολακευτικό, Γιώργο, για σένα. Ποιο θες να επιλέξεις. Έχουμε την ακριότερη βενζίνη με φόρο. Λέτε ύστερα από την δήλωση του Υπουργού Γεωργιάδη να έχουμε και χωρίς φόρο την ακριβότερη. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο Γιώργος. Ο Πάμφωτ, όμορφες καλημέρες στην διπλή παρέα. Η αθαλομίχλη του φανατισμού και της διαπλοκής σταμάτησε πάνω από το ΆΚΑ. Χιλιάδες άγγελων δοξολογούσαν το τόπι. Ενώ πολλά ανθρώπινα υλικά ενώθηκαν στην καύση του κέρδους τους. Κρίμα για τους πολίτες της χώρας. Καλημέρα στον Πάμφωτ. Ο Χάρης λέει καλημέρα. Αυτός που δεν θα κερδίσει σίγουρα δεν είναι ο Αλαφούζος και οι συκοφάντες.
0: Χάρη, αν μπορεί να μας βοηθήσεις, να μας το εξηγήσεις τι λίγο τι εννοείς, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη. Εμείς βεβαίως θα συνεχίσουμε. Καλημέρα Μανουέλα, καλημέρα Γιάννα, γεια σου Μανώλη. Θα συνεχίσουμε, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας ακόμα και στο δεύτερο μέρος. Που στο δεύτερο μέρος όμως έχουμε και μια συνέντευξη. Τι έχουμε σήμερα?
1: Ναι, θα πάμε λίγο και προς το Πασόκ με την κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη. Είναι η γραμματέας θεσμών του κόμματος.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι από αύριο, επειδή θα λείπει ο Αργύρης Οντινόπουλος, θα είμαστε μαζί από τις 7.
1: Ναι,
0: και αύριο θα αναλύσουμε.
1: Για 3-4 μέρες, έτσι.
0: Ναι, και αύριο θα αναλύσουμε πάρα πολύ το νέο, τα νέα, το, τα, θα το εξηγήσουμε, Χαράτσι, που έρχεται, που ήρθε, έρχεται στα κίνητα.
1: Ναι.
0: Για όλους. Αυτά για τα που θα μάθετε αύριο. Αν δεν τα ξέρετε, ίσως έχουν διαβάσετε ήδη από κάπου, γιατί εμείς θα έχουμε και τους ανθρώπους να μας τα εξηγήσουν. Έρχονται να μπουν στο ρεύμα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα σου βάλω έναν φόρο και όποτε έχεις τον πληρώνεις θα σου κάνω και 70 δόσεις γιατί 120 δεν κάνω ή κάτι άλλο. Αν δεν τα πληρώσεις αυτά που θα σου βάλω τώρα, κόβεται το ρεύμα. Αυτός που το σκέφτηκε πραγματικά ήταν πολύ καλός. Κόβεται το ρεύμα αν δεν πληρώνεις το νέο Χαράτσι για τα ακίνητα. Μιλάμε για έναν έμφυα που τόσο καιρό τον θεωρούμε όπως τον θεωρούμε. Μιλάμε για έναν έμφυα που καταργηθεί. Δεν έχει καταργηθεί έμφυα από την κυβέρνηση αυτή. Ήταν πριν θα καταργηθεί.
1: Ήταν προεκλογική δέσμευση ότι θα καταργηθεί ο έμφυα.
0: Μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλ.
1: Μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλ. Ναι.
0: Επειδή έχουν καταργηθεί αυτά και ο νόμο Κατρούγκαλ, όπως καταλαβαίνετε, συνταξιού και έχει καταργηθεί και ο έμφυα, όπως καταλαβαίνετε όσοι πληρώνουμε, έρχεται ένα νέο Χαράτσι. Υπερδιπλάσιο θα είναι, θα το εξηγήσουμε αύριο. Υπερδιπλάσιο θα είναι και θα μπαίνει στο ρεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ πολύ ωραίο, πολύ πολύ ωραίο νέο που θα τα αναλύσουμε αύριο. 7 με 10 αυτό θα λέμε. Μέχρι να δούμε πόσο θα δώσει ο καθένας.
1: Και πηγαίνοντας προς το διάλειμμα, να σου πω, Γιώργο, ότι σήμερα έχουμε και παρουσία την ώρα που θα είναι η Τσιπρέη στο Θησίο. Κάποιοι άλλοι σαμαρικοί θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Θα είναι ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς σε μια παρουσίαση βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Φίλη. Ο κύριος Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος, θα μιλήσει κιόλας.
0: Στις 7 η ώρα και ναι. Θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής.
1: Θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω απλά θα παραστεί, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλλά γιατί σαμαρική και ο καραμαλική.
1: Είπα σαμαρική και καραμαλική.
0: Έτσι, να το λες σωστά.
1: Ναι, είπα σαμαρική γιατί.
0: Γιατί
1: η πιθανότητα δημιουργία κόμματο είναι από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Οπότε έχει πιο ενδιαφέρον να είναι η Σαμαρική.
0: Πότε δεν ξέρει.
1: Πότε δεν ξέρει.
0: Αλλά εγώ μένω σε αυτό, παιδιά, Σαμαρική και Καραμαλική.
1: Πάμε σε, δηλαδή, σε διαλυματάκι.
0: Πάμε γιατί θα με ανοίξει το στόμα τώρα και θα ανοίξει ένα άλλο.
1: Είδε πώ σε κόβω, πώ σε κόβω.
0: Κατευθείαν.
2: 943 Interveten Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και
5: η Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Δηλαδή αυτό είναι πιο σύνθετο. Λοιπόν, φοράς με το 26, όχι με το Γιαμάλ, όχι με το Λεβαντόφσκι.
1: Όχι, φοράω το 26 μπλούζα Μπλαουγκράνα, Μπαρσελόνα, και θα πάω Μέγαρο Μουσικής.
0: Για να δεις Καραμαλή.
1: Δεν θα πάω Οδυσσίο και θα πάω στο.
0: Να ακούσει Καραμαλή.
1: Ναι, αν και ξέρει, Τσίπρας Καραμαλή σε μια περίοδο ήταν κάπως. Ήταν κοντά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ακόμα κοντά.
1: Και ακόμα κοντά.
0: Και η αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Κοντά είναι, αδέρφια είναι. Λοιπόν, ο Χάρης, είπατε ποιος θα κερδίσει, ο Μαρινάκης ή όχι? Είπαμε, αν θα κερδίσει η κληρονομική δημοκρατία, Χάρη, δηλαδή ο Ιωαννησιός,
1: ή το τηλεοπτικό δίκαιο.
0: Ή το τηλεοπτικό δίκαιο, δηλαδή ο Μαρινάκης. Σίγουρα θα κερδίσει ο Λαφούζος με το Θωμαίδη τον Παπαθεοδόρου, με τις μόνιμες Μαρινάκη και Ολυμπιακού και αυτοί μέσω των καναλιών και σαν λειτουργούν. Το σχόλιο σε σχέση με τι είχε πει ο Πανούσας. Μάστε. Πάμε ένα ταξιδάκι. Πάμε ταξιδάκι.
1: Ταξιδάκι, πάμε.
0: Πάμε. Στις εξωτικές Μπαχάμες. Καλημέρα, Ηλία. Τι
1: είναι Μπαχάμες.
0: Εγώ ήθελα να πάω Μπαχάμες. Δεν ήθελα να πάω.
1: Ναι, εντάξει. Σε γιώνω, σε γιώνω. Σε επαναφέρω στην κανονικότητα.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβες εδώ.
1: Για να μην μπαίνουν τα μυαλά σου αέρα.
0: Όπως τον λένε. Λοιπόν, καλημέρα από τις εξωτικές Μπαχάμες. Έχει μια απορία ο Ηλίας. Δηλαδή, εγώ που μένω στο ενίκιο, θα πληρώσω μέσω ρεύματος το χαράτσι ακινήτου για το οποίο πληρώνω ενίκιο ή θα μου το αφαιρεί ο ιδιοκτήτης από το ενίκιο. Λοιπόν, αυτή η απάντηση που είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Και λέει, αυτό σερκάζεται και λέει, έχω και κάτι απορίες εγώ πρωί-πρωί με γελάκια.
0: Ναι, αυτή η απάντηση που είναι πάρα πολύ σημαντική δεν το έχουν λύσει το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν το έχουν λύσει, δεν ξέρουν ακόμα. Δηλαδή, αν το ρεύμα το έχει ο νοικιαστής και πληρώνει το χαράτσι του σπιτιού, θα κάνει το νοικιαστής κάθε δίμηνο, μήνα, τρίμηνο να λέει πόσο ήταν αυτό, πόσο ήταν εκείνο και θα σου βάζω λιγότερα 28 και 35 και, δεν το έχουν λύσει πώς γίνεται αυτό, Ηλία. Ελπίζω αύριο που θα έχουμε τους ειδικούς, και γι' αυτό το είπαμε από σήμερα και λέμε αύριο το ψάξουμε κι εμείς να σου απαντήσει, αλλά είναι η πρώτη απορία όλων.
1: Έρχεται, Γιώργο, ένα χαράτσι ή δύο?
0: Δύο γίνονται ένα.
1: Okay, γιατί εγώ είχα την πληροφορία ότι είναι δύο νέα χαράτσια, αλλά είπες ένα εσύ και λες ότι δύο γίνονται ένα, δηλαδή.
0: Τέλος τοπικής ανάπτυξης, που είναι χαράτσι για τους δήμους και χαράτσι για τους...
1: Το τέλος των δήμων, δηλαδή.
0: Και για τις περιφέρειες.
1: Ωραία.
0: Και είναι υπερδιπλάσιο από τα τέλη που σταματάνε να υπάρχουν. Δηλαδή ήταν 0,3 έως 0,7 και τώρα θα πάει ένα ακόμα τόσο. 100%.
1: Ωραία.
0: Και θα πάει στο ρεύμα. Πολύ εύστοχη η ερώτηση του Ηλία. Ελπίζουμε να πάρουμε και εμείς απάντηση αύριο.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνης in house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές για να αλλάξετε το σπίτι σας, τη διάθεσή σας και για να μαθαίνει και ο πουρναλάς που δεν έχει κάνει χοντρός και παντρεμένος για τον παντρεμένο. Λέω, ναι. Θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα της.
1: Εντάξει, εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ και είναι μεγάλη κόντρα. Αλλά έπρεπε να διαφωνήσω. Σήμερα είχα διαφωνήσει καθόλου. Είχαμε διαφωνήσει μέχρι τώρα.
0: Όχι, είχαμε συμφωνήσει κάπου.
1: Αυτό πήγε λάθος η εκπομπή σήμερα, παιδιά.
0: Ότι με το αυτό που πάει η κυρία και να πάει να φέρει, ναι, μπορεί να φτάσω την ισότητα, δεν πάει.
1: Πάει ναι, στο σημερινό, ναι. Υπουργικό Συμβούλιο, ναι. Εισήγηση του νομοσχεδίου εργασίας για ισότητα στις αποδοχές γυναικών ανδρών.
0: Άρα μπορεί να φτάσω στο μισθό τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Έχω ελπίδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιάννα, το ξαναλέω και το ξαναλέω γιατί μ' άρεσε.
1: Για πες το.
0: Και ο Πανούσης μ' άρεσε. Κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
1: Ναι.
0: Αυτό είχε πει ο Τζίμης, ο Πανούσης, όταν ερωτήθη πριν χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Και αυτό τι σχέση έχει με το σήμερα?
0: Πώς δεν έχει?
1: Για πες μου, για εξής.
0: Μα η κληρονομική δημοκρατία πλακώθηκε με το τηλεοπτικό δίκαιο προχτές.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενώ είναι ένα το πολίτευμα αυτό. Αυτοί οι δύο πλακώθηκαν.
1: Και είναι και σε ισχύ το quiz στο Viber σταθμού για το ποιος θα κερδίσει, παιδιά. Έχουμε εδώ κάποια μηνύματα.
0: Εγώ που. Ξέρεις, δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πειράσω τον κόσμο. Ναι. Θέλω να πω ότι η μπράβη του κράτους ήταν καλύτερη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν πιο καλή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι μπλούζα, ούτε γραμμούλα δεν είχε σκίσει.
1: Είναι απόψε αυτό και μπορεί να είναι και υποκειμενικό αυτό.
0: Υποκειμενικά δεν θέλω να πειράσω κανέναν. Ναι. Παιδιά, πριν την ψηφοφορία σας.
1: Λοιπόν, κάτσε να βγάλω τώρα την μπλούζα μου, να αλλάξω μπλούζα. Να βγάλω την μπλούζα την Blaugrana που φοράω μου το 26.
0: Και θα πας στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Και θα πάω στο Μέγαρο Μουσικής. Το απόγευμα θα πάω στο Μέγαρο Μουσικής για Καραμαλή Σαμαρά. Ναι.
0: Α, τώρα βάλαμε και τον Καραμαλή μέσα. Προηγουμένως είπαμε μόνο Σαμαρά.
1: Εντάξει, ο Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα, αυτό το αναφέρουμε. Αλλά θα είναι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος θα είναι ομιλητής σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου Αρβανιτόπουλου Φίλη.
0: Καλημέρα, Θανάση, ο Τσίπρα θα κερδίσει μάγκες. Κερατέα, κερατέα.
1: Κερατέα, κερατέα.
0: Ναι, κερατέα. Μπλάβριο, κερατέα.
1: Α, κερατέα. Ναι. Λοιπόν, αλλάζω λοιπόν μπλούζα. Έχω βγάλει την Μπαρτσελώνα ή Μπαρτσελιώμα κατά τον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Ναι, και.
1: Βάζω άλλη μπλούζα. Πιο πράσινη.
0: Και την ανάλογη μουσική να βάλεις για το trip show.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνδεθούμε με την κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, γραμματέα θεσμών του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Γεωργάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Καλή σας μέρα. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν το κατάλαβα, μάλλον την άκουσα την επίσημη του ΠΑΣΟΚ, γιατί δηλώσατε παρόν στον κύριο Στουρνάρα?
2: Νομίζω ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη σε τέτοιου είδους ζητήματα. Ο κύριος Στουρνάρας έχει ήδη δύο πολύ επιτυχημένες θητείες ως πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος. Μία τρίτη θητεία θα πήγαινε τα έτη θητείας του στα 18. Νομίζουμε ότι και είναι η σταθερή μας θέση στο ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση σε τέτοιου είδους θέσεις, ούτως ώστε να μην κλείνει κατά βάση η αγορά και το ίδιο πρόσωπο έχει μία θέση για τόσο
0: καλά. Αν όμως τα πάει τόσο καλά όπως και εσείς λέτε.
2: Και πάλι θα πρέπει να υπάρχει μία ανανέωση σε τέτοιου είδους θέσεις, τόσο ώστε να υπάρχει και κάποιο είδους ανταγωνισμός. Το να κρατάει το ίδιο πρόσωπο θέσεις για περίπου 20 χρόνια, αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Άρα είναι καθαρά θέμα ανανέωσης.
2: Είναι καθαρό θέμα ανανέωσης, είναι και ένα θέμα το οποίο το πιστεύουμε και για το ίδιο το πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό και έχει τεθεί και στο καταστατικό.
1: Το έχετε ψηφίσει, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν μας λέει το ΠΑΣΟΚ ότι η συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας έπαιξε σημαντικό ρόλο?
2: Όχι, η θέση δική μας είναι αμιγώς θεσμική. Το να κρατάει ένα πρόσωπο οποιοδήποτε μία θέση για 18 έτη, θεωρούμε ότι είναι μια πρακτική η οποία θα πρέπει να σταματήσει γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μάλιστα. Θα σπάω στην υπόθεση των υποκλοπών και την Παρασκευή. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Το ερώτημα είναι ότι γιατί λέτε όχι, ότι δεν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, όπως λέει η κυβέρνηση, και πήρε να πάμε στο 151.
2: Η κυβέρνηση, όπως έχετε καταλάβει, έχει μία λίγο αντιφατική στάση σε αυτό το θέμα. Από τη μία λέμε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διότι πρόκειται για 4 ιδιώτες οι οποίοι καταδικάστηκαν για παρακολουθήσεις κάποιων προσώπων, το ότι αυτά τα πρόσωπα κατήχαν μια θεσμική θέση και διαχειρίζονταν σε καθημερινή βάση εμπιστευτικές πληροφορίες του κράτους, αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε. Και από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσέρχεται στην ψηφοφορία για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, λέγοντας ακριβώς αυτό το επιχείρημα. Αυτό δηλαδή το επιχείρημα που θέτουμε εμείς στο δημόσιο διάλογο εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Πολλά χρόνια. Ότι τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διότι για αυτούς δεν είναι και ξεκάθαρο για ποιο λόγο τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Για μας είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Επομένως, από τη μία μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, από την άλλη αρνούνται να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ούτως ώστε να αλλάξει η πλειοψηφία η οποία απαιτείται προκειμένου να υπερψηφιστεί

0: Καλημέρα. Ήξερε το ότι πάει με αυτή την προοπτική. Ήξερε η κυβέρνηση τι θα κάνει. Τώρα τι κάνει το Πασόκ. Μομφή, πρόταση μομφής. Υπάρχει κάτι άλλο, άλλη δυνατότητα κοινοβουλευτική. Εγώ δεν ξέρω, εκτός αν μπορείτε να μας πείτε εσείς.
1: Η πρόταση δευτεριστίας είναι πάντοτε ένα εργαλείο το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα βέβαια με την πρόταση δευτεριστίας, όπως γνωρίζετε και από τις προηγούμενες, είναι ότι χρειάζεται για την κατάθεση του αιτήματος 50 βουλευτές. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει τους 50 βουλευτές. Είναι ένα εργαλείο το οποίο προφανώς είναι στη διάθεση της αντιπολίτευσης. Το πότε και αν θα χρησιμοποιηθεί, αυτό μένει να το δούμε. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, σε όλες τις πρωτοβουλίες ήταν και παραμένει θεσμικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά έχει κινήσει το ζήτημα δικαστικά, έχει προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια, στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Από όσο γνωρίζουμε, υπάρχουν ακόμη πρωτοβουλίες τις οποίες θα λάβουν κάποια από τα θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων. Επομένως, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα εκεί. Πάντως, σίγουρα η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο το οποίο παραμένει στη διάθεση της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργάκη, εγώ βλέποντας χθες μια τηλεοπτική εκπομπή, πολιτική τηλεοπτική εκπομπή, με τρεις εκπροσώπους, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και οι τρεις είπανε εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τον κύριο Τσίπρα και το τι κάνει. Να σας πω ότι από τη μία ώρα εκπομπή, τη μισή ώρα μιλάγαν και οι τρεις για τον κύριο Τσίπρα, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Θέλω τη δική σας άποψη, τι βλέπετε σήμερα και τι βλέπετε να αλλάζει ή να γίνεται όταν τώρα από σήμερα ο κύριος Τσίπρα θα είναι ένα κόμμα επίσημα, το οποίο λίγο ή πολύ, τα ίδια με εσάς λέει, λίγο ή πολύ στους ίδιους ψηφοφόρους αποσκοπεί.
1: Νομίζω ότι, όπως σωστά το θέτετε, ο λόγος για τον οποίο αφιερώθηκε η μισή εκπομπή σε αυτό είναι ακριβώς επειδή ερωτήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων να το σχολιάσουν, και συνήθως μία απάντηση δεν αρκεί, οι δημοσιογράφοι επιμένουν στο σχολιασμό αυτό. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος λόγος για αυτό το θέμα. Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας σήμερα πρόκειται να ανακοινώσει τη σύσταση ενός νέου πολιτικού φορέα. Γενικότερα στη δημοκρατία, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο. Ο πολιτικός ανταγωνισμός είναι πάντοτε κάτι το οποίο είναι θετικό. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για έναν υποθετικό φορέα, δεν γνωρίζαμε αν και πότε θα συμβεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε πώς θα τα πάει στις μετρήσεις. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο σε αυτή τη φάση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και κάτι να σχολιάσω. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά περισσότερο στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει ήδη και διαλύεται και έχει τρομερές διαρροές προς το νέο πολιτικό φορέα.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να παραιτηθούν από βουλευτές για να μπορέσουν να πάνε.
1: Βέβαια. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, δεν είναι τίποτα.
0: Καλά, δεν αφήνεις εύκολα την καρέκλα. Τώρα θα το δούμε αυτό.
1: Αυτές οι δυσκολίες. Όλες οι επιλογές είναι δύσκολες.
0: Όλες οι επιλογές είναι δύσκολες.
1: Μία άλλη. Δεν γίνεται να τις έχεις και τις δύο νυχτές παράλληλα. Το ρεύμα και μόνο.
0: Λοιπόν.
1: Δημιουργηθεί είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργάκη, εγώ παίρνω την προοπτική. Αυτή η υπόθεση αυτή που εσείς λέτε, ότι γίνατε πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Δεν φαίνεται δημοσκοπικά, δεν φαίνεται ανταπόκριση δημοσκοπικά. Μην μου απαντήσετε. Εγώ παίρνω αυτή την υπόθεση. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο του κύριου Τσίπρα και να του πείτε: ελάτε να πάμε εναντίον αυτού που έχουμε απέναντί μας και είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό καταρχάς είναι μια ερώτηση στην οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε προτού έρθουν οι εκλογές.
0: Έχετε την πρόθεση, έχετε την καλή διάθεση να συνεργαστείτε, θα υπάρχει πιθανότητα να τα βρείτε. Διότι και οι δύο λέτε το ίδιο, ότι απέναντί μας είναι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, αν είστε.
1: Προφανώς το κάθε κόμμα τρέχει για την πρώτη θέση, ποτέ δεν τρέχει. Κανένα κόμμα δεν τρέχει για τη δεύτερη. Το να μπει σε έναν αγώνα για να πάρει το ασημένιο μετάλλιο δεν νομίζω ότι είναι ο στόχος κανένας. Να ρωτήσουμε και τη Ρεάλ ποια είναι η άποψή της για αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να σας επαναλάβω μια δήλωση που έκανε πρόσφατα η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε πολύ εύστοχη, ο κύριος

0: Τσίπρας έχει γράψει ένα βιβλίο για την Ιθάκη, ωστόσο εμείς στο Πασόκ δεν είμαστε λωτοφάγοι.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντική η δήλωση, κυρία Διαμαντοπούλου, και ο τρόπος που το είπατε κι εσείς.
2: Ωραία. Κυρία Γεωργάκη, δεν ξέρω αν έχεις, Γιώργο, κάτι άλλο μετά για να ολοκληρώσουμε. Θέλω και την.
1: Ποτέ δεν ξέρω ανάλογα από την απάντηση.
2: Εκτός αν γεννήσει η ερώτηση.
1: Ναι, έτσι είναι πάντα.
2: Θέλω και την άποψή σας, τη δική σας και του κόμματος, και για την συνταγματική αναθεώρηση. Πού συμφωνείτε και τι αλλαγές προτείνει και το κόμμα.
0: Σε αυτή τη φάση, να σας πω ότι δεν μπορούμε προκαταβολικά στο πλαίσιο της προτίμησης Βουλής να συμφωνήσουμε στο οτιδήποτε, διότι δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική κίνηση της επόμενης Βουλής, που θα είναι και η αναθεωρητική. Θυμίζω ότι μόνο η αναθεωρητική Βουλή μπορεί να δεσμεύσει ως προς το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Επομένως, αυτή τη φάση το να συμφωνήσουμε στο οτιδήποτε είναι τελείως θεωρητικό, διότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί στην επόμενη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει μια πρόταση, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση για την ώρα εσωτερικά στο κόμμα. Έχουμε προτάσεις για όλο το φάσμα του συνταγματικού μας χάρτη, για ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε να προσαρμοστούν και στις νέες κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Έχουμε προτάσεις για την ενίσχυση των θεσμών, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και έτσι της ίδιας της δημοκρατίας, και μια βασική μας πρόταση, η οποία αφορά και στον ίδιο τον τρόπο τον οποίο θα προσέλθουμε στη συζήτηση στην προτείνουσα Βουλή, στο βαθμό που η παρούσα Βουλή θα είναι η προτείνουσα Βουλή, ότι εμείς θέλουμε την αναθεώρηση του ίδιου του άρθρου 110 του Συντάγματος, που αφορά στην αναθεώρηση, στην ίδια, στον τρόπο της αναθεώρησης, στην αναθεωρητική διαδικασία. Όσο έχει σήμερα το άρθρο αυτό, απαιτεί πλειοψηφία, τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σε μία από τις δύο συζητήσεις, είτε στην προτείνουσα Βουλή είτε στην αναθεωρητική, και πλειοψηφία 3/5 στην άλλη. Εμείς θέλουμε αυτό να αλλάξει, ούτως ώστε τα 3/5, η υπερπλειοψηφία των 180, να ζητείται πάντοτε στην αναθεωρητική Βουλή, η οποία και μόνο μπορεί να δεσμεύσει το κοινοβούλιο αναφορικά με το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, για να αποφύγουμε ζητήματα όπως το ότι προτείνουμε, για παράδειγμα, το άρθρο 16 προς αναθεώρηση στην προτείνουσα Βουλή. Το άρθρο 16 είναι μία από τις διατάξεις που θα μπορεί η αναθεωρητική Βουλή να αλλάξει. Η πρόταση στην προτείνουσα Βουλή είναι, για παράδειγμα, να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, και να έρθει μία οποιαδήποτε κυβέρνηση με οποιαδήποτε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών στην αναθεωρητική Βουλή, και να πει ότι όχι, εμείς θέλουμε και τα κερδοσκοπικά.
1: Κυρία Γεωργάκη, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, και να κλείσουμε αυτή την ερώτηση. Είναι το ότι ναι, έχετε προτάσεις. Έχετε ένα πρόγραμμα από την ΔΕΘ κοστολογημένο, έχετε συγκεκριμένες προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δημοσκοπικά δεν κουνιέται η βελόνα. Πότε περιμένετε ότι μπορεί να κουνηθεί, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ξέρετε, το stress test όλων των κομμάτων δεν είναι η δημοσκοπήση, είναι οι εκλογές. Επομένως, αυτό θα φανεί στις εκλογές. Θα δούμε πώς θα τα πάει το κόμμα στις εκλογές. Μακάρι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να μας αναδείξουν πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε αυτές τις προτάσεις, τις πολύ δουλεμένες, τις πολύ λεπτομέρειες που λέτε, να τις κάνουμε πράξη, ούτως ώστε να βελτιωθεί και η ζωή των πολιτών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργάκη.
0: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, ήταν η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, ο Τζόρνταν, καλημέρα, ρωτάει αν έχουμε ενημέρωση με το πρόγραμμα τουρισμού για όλους. Έπρεπε να έχει ανοίξει πλατφόρμα αυτές τις μέρες ή ανοίγει αυτές τις μέρες.
2: Δεν έχει ανοίξει.
1: Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Αύριο όμως θα ψάξουμε περισσότερο να δούμε αν έχει δοθεί κάποια ημερομηνία, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Ξεκινήσαμε την συζήτηση και έκανε σε μία ερώτηση για τον κύριο Στουρνάρα, Γιώργο. Ναι. Να πω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε για τον κόσμο, δηλαδή, που μπορεί να μην το ξέρει, γιατί είναι καψιδήσεις που είναι πιο δευτερότριτες. Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε χθες την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ψήφισε παρόν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Ναι. Τα άλλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Ανοίγει και Πλεύση Ελευθερίας, ψήφισαν κατά.
1: Ναι. Λοιπόν, το Πασόκ ψήφισε παρόν.
2: Και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το ότι γιατί να ψήφισε παρόν το Πασόκ για έναν άνθρωπο όπου έχει ταθεί.
1: Για τη συνέντευξή του στην ομάδα αλήθεια.
2: Okay.
1: Έτσι, για τη συνέντευξή του στην ομάδα αλήθειας και για τη θέση που πήρε σε σχέση με τον... ότι πλέον έχει γίνει φιλοκυβερνητικός.
2: Ναι. Ο Θανάσης Γιώργο Πάνο, καλημέρα. Τα όποια λάθη έκανε τηρουμένο των συνθήκων... Κυβέρνησε έντοιμα, για ποιον αναφέρετε? Για τον Τσίπρα μάλλον, γιατί από πάνω λέει ο Τσίπρας θα κερδίσει
1: Βαρσελόνα.
2: Μάγες, ναι. Τα όποια λάθη έκανε τηρουμένο των συνθηκών, κυβέρνησε όμως έντοιμα, λέει ο Θανάσης. Θανάση και ρατέα.
1: Εγώ λοιπόν να απαντήσω λίγο στην Εμμανουέλα και να πω για τα δύο και το ένα δυστυχώς δυστύχημα, τροχαία που έγιναν στη Ζαχάρο.
2: Ναι.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρευσαν, δηλαδή μας τάπανα,
2: ναι.
1: Δεν είχε να κάνει με το δρόμο είτε με κάτι άλλο. Ήτανε με πραγματική απροσεξία και δύσκολες στιγμές των οδηγών. Και όχι κάτι άλλο. Εξού και το δυστύχημα τη μία μέρα δυστυχώς και το ατύχημα την άλλη μέρα περίπου στο ίδιο σημείο. Στον Άγιο Παντελεήμονα, όποιος ξέρει από Ζαχάρο. Το ξεκαθαρίσουμε, δεν ήταν θέμα, δεν είναι, όχι δεν υπάρχει, αλλά δεν ήταν θέμα του δρόμου ή κάτι άλλο. Γιατί είναι και μια δύσκολη φάση. Τα Τρίκαλα κρεμασμένο, στην Πάτρα πνιγμένο, στη Ζαχάρο. Δηλαδή, ο άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του και τραυματίζει, μάλλον. Συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ, και αυτοκτονεί. Δηλαδή, παιδιά, τι γίνεται γύρω μας και τι πίεση υπάρχει γύρω μας και τι συμβαίνει με όλα αυτά τα θέματα.
2: Εγώ τώρα, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, πριν λίγες μέρες μίλησα με μία. Με την κυρία Ιωάννου, Κέλλη Ιωάννου, ψυχολόγος εγκληματολόγος. Η οποία σε μια συζήτηση που είχαμε μου είπε ότι μετά το περιστατικό με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη υπήρξαν και άλλα αντίστοιχα περιστατικά.
1: Ναι.
2: Και το ζήτημα ποιο είναι σε αυτό? Ότι είναι λες και υπάρχει όταν βλέπεις ένα τέτοιο τραγικό γεγονός και υπάρχει τόσος ντόρος γύρω από ένα ζήτημα ότι υπάρχει μια τάση μιμητισμού.
1: Εννοείται, γιατί τουλάχιστον εκτός από την τάση μιμητισμού αυτό έκανα αυτή, θα το κάνω κι εγώ. Πάντως, σύμφωνα με καταγγελίες Κοτζιά, μια και πάμε στην Μπαρτσελόνα.
2: Καταγγελίες Κοτζιά, ναι.
1: Φοράς τη φανέλα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Διότι μπορεί να χτυπήσεις κανένα τηλέφωνο, να το σηκώσεις τις απαλιάρες και να ψάχνεις για δουλειά. Λες, ας να φορέσω τη φανέλα, να είμαι σίγουρος.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα.
1: Εγώ κατάλαβα ότι φόρεσε τη φανέλα.
2: Ποιος?
1: Με χτυπήσει κανένα. Εσύ.
2: Α, εγώ τη φόρεσα.
1: Με χτυπήσει κανένα τηλέφωνο. Ναι. Σήμερα με καταγγελίε Κοτζιά. Δηλαδή, υπουργό ο Κοτζιά. Ναι. Λοιπόν, με χτυπήσει κανένα τηλέφωνο. Και το σηκώσε τσαπαλιάρη και μετά ψάχνω εγώ συνεργάτη και σε και δουλειά.
2: Σου είπα χθες.
1: Γι' αυτό φορέ τη φανέλα, σίγουρο.
2: Για τον κύριο Κοτζιά, σου είπα χθες ότι κοίτα, μην προχωρήσει σε κάποια δημιουργία κόμματο ο κύριο Κοτζιά.
1: Το είπαμε κι αυτό, αλλά πριν φτάσουμε.
2: Και να είναι μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και να είναι.
1: Ναι,
2: να ψάχνουν επικεφαλή.
1: Πριν φτάσουμε, υπήρχε μια καταγγελία. Ναι. Τώρα, είναι ομάδα αλήθεια, είναι αληθινή. Η καταγγελία είναι αληθινή. Τώρα, το αν είναι. Γι' αυτό σε βλέπω εγώ με τη φανέλα, για να είμαστε σίγουροι. Μην χτυπήσει το τηλέφωνο, το ξαναλέω.

0: Πλησιάζοντας λοιπόν προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα είμαστε 7-10.
1: Ναι, λείπει ο Αργύρης Δινόπουλος, παιδιά, για τις επόμενες 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ή 4 μέρες, θα απουσιάζει λόγω προσωπικού θέματος. Οπότε
0: θα σας κουράσουμε εμείς.
1: Έχουμε κληθεί από την από τον Γιώργο Γεωργιάδη και από τη διοίκηση του σταθμού να είμαστε από τις 7 εδώ.
0: Έχετε κληθεί?
1: Από τον Γιώργο Γεωργιάδη κυρίως και δευτεροβόλως από τη διοίκηση του σταθμού.
0: Ναι. Νόμιζα ότι θα πες από τον Άδωνη ότι έχεις κληθεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Είπαμε,
0: να κληθείς από τον Άδωνη.
1: Ο Άδωνης είναι υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Είναι όλο το χαρτοφυλακίο.
0: Όχι, άνευ. Όλων. Άλλο άνευ.
1: Όχι, όλων. Ενώ άνευ ότι δεν έχει συγκεκριμένο. Είναι όλο το χαρτοφυλακίο.
0: Πήγε σε συνέντευξη και ξανά να ρωτάνε και είπε σε συνέντευξη κάποια στιγμή. Θα με ρωτήσετε για το Υπουργείο Υγείας.
1: Να πω για το Υπουργείο Υγείας.
0: Να πω και για το Υπουργείο
1: Υγείας. Το έχει δηλώσει ο ίδιος ότι εγώ είμαι ένας πολιτικός. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη πολιτικών. Δύο μοντέλα. Για να κλείσουμε με αυτό.
0: Ο Δένδια και εγώ.
1: Ο Δένδια και εγώ. Εγώ, λέει. Εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος μου αρέσει να μιλάω για όλα τα ζητήματα της πολιτικής.
0: Και ο άλλος πάει και στο φεγγάρι.
1: Γιατί έτσι αντιλαμβάνομαι.
0: Και ο άλλος πάει και στο φεγγάρι.
1: Και ο άλλος, λέει, υπάρχει ο κ. Δένδιας, ο οποίος, λέει, θέλει να μιλάει μόνο για το δικό του χαρτοφυλάκιο. Και μετά προσέθεσε, δεν το κατακρίνω, λέει. Απλά είναι τα δύο μοντέλα αυτά.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης, συγχαρητήρια σε όλους στο σταθμό. Σας ακούανε λοιπόν καλή συνέχεια και ο.
1: Ο Ηλίας.
0: Α, ναι, εντάξει, μας έστειλε ένα βιντεάκι.
1: Και λίγο χιούμορ για κλείσιμο, λέει. Λίγο... Μας στέλνει το βιντεάκι.
0: Λοιπόν,
1: θα το δούμε.
0: Πάμε στα σοβαρά. Παιδιά.
1: Να κλείσουμε όμως, έχουμε, ναι, 40 δεύτερα.
0: Κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
1: Ναι.
0: Αύριο το quiz και με δώρο. Και με δώρο.
1: Δώρο αύριο το quiz.
0: Τηλεοπτική δημοκρατία. Συγγνώμη, κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου που έχουμε σήμερα και πλακώνονται. Πάνος Πουρναράς.
1: Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Να προσέχετε στους δρόμους, να είστε καλά. Αύριο 7, παιδιά.
1: Αύριο Θεού θέλοντος 112.
0: Νετανιάχου.
1: Τραμπ Νετανιάχου.
0: Ποιος τον ακούει τώρα? Ούτε η Κίμπερλε τον ακούει πια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα ξαναλέμε αύριο σε 7 η ώρα.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το Αιλάβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα, όπως χιονοδρομικό.
2: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-3584.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Σκύπους μέχρι τα ύψελα στα σύνορα του Εύρου. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και αυτό εκτός των άλλων πλήττει σοβαρά τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, είπε στην ΕΡΤ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Τάκης Δολιανίτης, εξηγώντας πως αυτό συμβαίνει επειδή οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν τον Μπαϊράμι με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει το μεγάλο ρεύμα εισόδου Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Καύσωνα σήμερα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες στη Γαλλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει πως σήμερα η μέρα θα είναι ακόμα πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε 8 νομούς που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επιφυλακή. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντμπρεζόν, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς Κελσίου. Χθες στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες που έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, Βάνα. Προβλήματα στην κίνηση των οδηγών παρατηρούνται αυτή την ώρα στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να είναι στο κόκκινο από πολύ νωρίς, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας αλλά και την Αττική Οδό. Στο κέντρο, αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλέως Σοφίας, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Παρόμοια η κατάσταση και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, στην Κατεχάκη αλλά και στη Μεσογείον. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται αυτή την ώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Βάνα.
9: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχες τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
11: Αθήνα 984 στους 98.3.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Ακούστε! Vikings!
8: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
19: Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
21: 84.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Κάνουμε διεθνή καριέρα, κυρίες και κύριοι, πλέον. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ή αλλιώς μας πήρανε χαμπάρι. Όχι εμάς, την κυβέρνηση, αλλά ως γνωστόν στην Ευρώπη βλέπουν χώρες και όχι κυβερνήσεις. Το καταλάβαμε αυτό από την καλή και από την ανάποδη στα μνημόνια. Όταν άλλη κυβέρνηση έκανε το πάρτι και άφησε πίσω της κατάσταση χρεοκοπίας, και άλλοι, ή μάλλον άλλες, ανέλαβαν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Στο θέμα μας όμως, στην Ευρώπη μας πήρανε χαμπάρι και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Και αυτό που πήραν χαμπάρι είναι ο διεφθαρμένος, η λέξη είναι βαριά, το ξέρουμε, αλλά περί αυτού πρόκειται, ο διεφθαρμένος λοιπόν τρόπος διακυβέρνησης. Από σήμερα, δύο επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ακρίβεια, θα ελέγχουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Τα μέλη της επιτροπής ΚΟΝΤ βρίσκονται ήδη στην Αθήνα για να ελέγξουν όλα τα κακώς κείμενα που αφορούν στη διασπάθηση των αγροτικών επιδοτήσεων.

σημειωτέων ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν τα πάντα προκειμένου να ματαιώσουν ή έστω να καθυστερήσουν τον ερχόμο της Επιτροπής, προσδοκώντας μάλιστα και σε στήριξη από λοιπούς ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Ευρωδεξιάς δηλαδή. Όπως αποδείχθηκε, δεν τα κατάφεραν. Βλέπετε, είναι και αυτή η σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, που δεν περνάει και το καλύτερο φεγγάρι της αυτόν τον καιρό.

Εν τέλει, φίλες και φίλοι, όσο και αν οι γαλάζιοι κατάφεραν να περιορίσουν τον αριθμό των κομβικών μαρτύρων που θα συναντήσουν τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συναντήσεις που θα έχουν θα είναι αρκετές για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Μπορεί, για παράδειγμα, να κατάφεραν οι γαλάζιοι να κόψουν. News. Κυρία Τιχεροπούλου, οι ευρωβουλευτές. Άρα θα έχουν υπόψη τους αναλυτικά όλα τα στοιχεία, όλες τις σκανδαλώδεις υποθέσεις που δείχνουν ότι στην υπόθεση του ΟΠΚΠ υπήρχαν πλάτες και κεντρικές οδηγίες. Και μετά θα έρθει η σειρά της Επιτροπής ΠΕΤΗ, της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής, που διερευνά την τραγωδία των Τεμπών. Η Επιτροπή θα συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων, με μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και με εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο. Ξέρετε, με αυτούς που έλεγαν πολύ πριν την τραγωδία ότι θα γίνει κάποιο δυστύχημα και ο Υπουργός δεν καταδεχόταν να τους δει. Και μάλιστα έβγαινε στη Βουλή και έλεγε ότι ντρέπεται για λογαριασμό όλων όσοι θέτουν ζητήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Με την παρουσία της Επιτροπής θα δοθεί δυνατότητα και στους γονείς και στις οικογένειες των θυμάτων να ακουστούν από τους ευρωβουλευτές. Θα τους δοθεί δηλαδή η δυνατότητα την οποία τόσο καιρό δεν έχουν σε σχέση με την κυβέρνηση, αφού δεν υπάρχει ένας υπουργός που να έχει ανοίξει το γραφείο του στους γονείς, στους ανθρώπους που έχασαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν στα Τέμπη.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Πριν μερικές ημέρες στο Στρασβούργο, παρουσία και του κυβερνητικού εκπροσώπου, η κυβέρνηση εκλήθη από τους αρμόδιους να απολογηθεί για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και στη συνεδρίαση συμμετείχε, όπως αποκάλυψε χθες με κείμενό του και ο συνάδελφος Δημήτρης Τερζής στο NGR, και η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέση.

Η οποία Κοβέση, να θυμίσουμε, έχει στείλει επιστολή στην Κομισιόν θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του κανονισμού για την αιρεσιμότητα λόγω του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, με αφορμή την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές πολιτικών. Με άλλα λόγια, ζητάει για την Ελλάδα πάγωμα κοινοτικών κονδυλίων. Ζητάει για την Ελλάδα ό,τι είχε εφαρμοστεί για την Πολωνία πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία ο Τούσκ και για την Ουγγαρία έως προχθές που κυβερνούσε Όρμπαν. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έρχεται και ένα πόρισμα κόλαφος του ελεγκτικού συνεδρίου που δείχνει ότι το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο δημόσιο γίνονται με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες. Και βέβαια, επειδή υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος διακυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια, το 65,5% του πλήθους και της αξίας των συμβάσεων συγκεντρώθηκε στους 8 πρώτους αναδόχους, οι οποίοι έχουν αναλάβει έργα σε όλη την επικράτεια. Με άλλα λόγια, 8 εταιρείες παίρνουν πάντα όλο το φιλέτο. Και φυσικά, επειδή οι ιδιώτες εσωτερικοί ελεγκτές παίρνουν με απευθείας ανάθεση τη δουλειά από τις υπηρεσίες που μετά είναι αρμόδιοι να ελέγξουν, προφανώς δεν βρίσκουν τίποτα μεμτό όταν έρχεται η ώρα του ελέγχου. Το πόρισμα του ελεγκτικού συνεδρίου είναι αποκαλυπτικό. Από τις 152 εκθέσεις που συνέταξαν οι εξωτερικοί συνεργάτες ελεγκτές, δεν διατυπώθηκε καμία αρνητική γνώμη για τη συνολική επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Τα βρήκαν όλα καλώς καμωμένα. Ακόμη και σε περιπτώσεις καραμπινάτες, σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε ούτε καταγραφή διαδικασιών, ούτε καν είχαν οριστεί οι δημοσιονομικοί υπεύθυνοι.

Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτια του ίδιου παζλ. Είναι κομμάτια του παζλ που αναδεικνύει πώς κυβερνιέται αυτά τα σχεδόν 8 χρόνια η χώρα. Και είναι ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για την έννοια του επιτελικού κράτους επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 20 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγακύκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζιλέου, Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνό μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος έχουν πάρει θέση. Σας καλημερίζουν, απαντούν στις κλήσεις σας, καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Επίσης, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από την Άξο, ο οποίος σήμερα εκτός από την κλασική του καλημέρα γράφει σε ευλογημένη μέρα βγάζει το κακό σε δημοσιά πλατιά το στενοσόκακο κατά πώς γράφει ο Ελίτης. Ήθε, εύχεται. Καλημέρα στην Βάσο, η οποία μεταξύ άλλων λέει όσο για σχόλια νομίζω ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσει κανείς με αυτήν την κυβέρνηση. Πάντως σήμερα κυρίες και κύριοι, αλήθεια είναι ότι όσο και αν η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα κλίμα θετικής ατζέντας με όσα θα ακούσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, σήμερα η μέρα ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Στην αρχή της εκπομπής τα ξύλινα σπαθιά τραγουδούσαν για ιστιοφόρο με πανιά ανοιγμένα. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα ανοίξει τα πανιά του δικού του νέου κόμματος. Με τη μόνη βεβαιότητα είναι ότι θα βρει μπροστά του ταραγμένες θάλασσες. Όλα τα άλλα μένει να φανούν. Πάντως σίγουρα τα νερά τα οποία θα κληθεί να διαπλέψει δεν θα είναι ιδιαιτέρως ήρεμα, διότι σε εκλογές πάμε, διότι η μάχη θα είναι σκληρή, μία διπλή μάχη, αφενός η μάχη γενική πολιτική που αφορά στο κάθε κόμμα ξεχωριστά, αφετέρου μία μάχη ειδική, ειδικότερη, μία μάχη η οποία αφορά στο ποιος θα πάρει την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς και ποιος θα κατακτήσει την περίφημη δεύτερη θέση. Αυτή θα είναι μια μάχη σκληρή, μια μάχη αδυσόπιτη, μια μάχη που και για την περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και για την περίπτωση του Πασόκ ή μάλλον του κυρίου Ανδρουλάκη τουλάχιστον στο Πασόκ θα είναι μια μάχη η οποία θα έχει και χαρακτηριστικά επιβίωσης και χαρακτηριστικά υπαρξιακά είτε για τον πρώην Πρωθυπουργό είτε για τον σημερινό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

0: Και βέβαια, μια και μιλάμε για υπαρξιακές καταστάσεις, υπαρξιακές καταστάσεις και υπαρξιακά διλήμματα, από απόψε και μετά θα είναι και οι μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίζει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά. Τα δύο από τα τέσσερα, δεν ξέρω πόσα είναι συνολικά, συνιστώντα κόμματα τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν θα δούμε και τις ηγεσίες τους, αλλά και τα κορυφαία και μεσαία στελέχη τους, να έρχονται αντιμέτωπα με συγκεκριμένα διλήμματα και με το τι ακριβώς θα κάνουν την επόμενη μέρα. Είναι υπαρξιακές οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Σωκράτης Φάμελος, όσο τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας δεν πηγαίνει πίσω από την αρχική του γραμμή, ότι δηλαδή δεν μιλάει οργανωμένα με κόμματα αλλά μόνο με πρόσωπα. Είναι υπαρξιακές και οι καταστάσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσει η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά που, εάν δεν έχουμε κάποια πολύ σοβαρή ανατροπή, επειδή είναι θέμα μερικών 24 ώρων η ανεξαρτητοποίηση των βασικών κορυφαίων στελεχών της, των βασικών υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα, θα χαθούν οι 10 βουλευτές και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μάλλον ο Ιούνιος τέλος πάντων, μάλλον θα βρει την Νέα Αριστερά χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή, ως ένα κόμμα το οποίο θα έχει μεν κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά επειδή θα είναι κάτω από 10, κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε εάν θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις βουλευτών και βεβαίως με ποια γραμμή θα προσέλθει στις 6 Ιουνίου ο κύριος Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είναι απλό πράγμα εδώ που τα λέμε να προτείνει κανείς την αναστολή λειτουργίας ενός ολόκληρου κόμματος με κτίρια, με περιουσιακά στοιχεία, με κρατική επιχορήγηση, με μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Απ' την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που από την πλευρά Τσίπρα διαμηνύουν ότι δεν τους ενδιαφέρει κάποια φόρμουλα για συλλογική, για συνολική προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα, μένει να φανεί πώς ακριβώς θα λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός. Πάντως προς ώρας μάλλον τα πράγματα δείχνουν ότι θα είναι κάπως πιο βία, ακριβώς όπως είχε γίνει και με το γόρδιο δεσμό. Δεν λύθηκε, θυμίζω, κόπηκε. Και βέβαια ο κύριος Φάμελος θα βρει απέναντί του και στελέχη τα οποία περιγράφονται ή αισθάνονται και τα ίδια ότι είναι κομμένα, ότι θα είναι διαπαντός κλειστή η πόρτα του κόμματος Τσίπρα για αυτά, τα οποία έχουν όλους τους λόγους του κόσμου για να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση, να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό, να κατέβει ως ένα κόμμα με ένα πολύ συγκεκριμένο μπραντ, το οποίο μέχρι πριν 8 χρόνια κυβερνούσε τη χώρα, να κατέβει στις εκλογές, να επιδιώξει το πολυπόθητο 3%, ούτως ώστε να διασφαλίσουν και εκείνοι έναν τρόπο πολιτικής επιβίωσης και να μην τους εξαναγκάσει σε έξοδο από την πολιτική, σε έξωση μάλλον από την πολιτική, το όχι, το διαφαινόμενο όχι, το οποίο φαίνεται ότι έχουν εισπράξει μέσω διάβλων από τον Αλέξη Τσίπρα. Στη Νέα Αριστερά πάλι, και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ευθύγραμμα. Θέλω να πω ότι όσοι και όσες ανεξαρτητοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, μπορεί και μεθαύριο, όσοι και όσες ανεξαρτητοποιηθούν, δεν είναι δεδομένο ότι όλοι και όλες θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μην αποκλείσετε καθόλου, για την ακρίβεια, μην ποντάρετε τα λεφτά σας στο αντίθετο σενάριο. Μην αποκλείσετε καθόλου λοιπόν κάποιοι να πάνε σπίτι τους συνολικά. Ούτως ή άλλως, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στελέχη και από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ που χτυπούν την πόρτα του κόμματος Τσίπρα.
1: Ακούτε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Κυβέρνηση μεταπολίτευση. Όλα μαζί δεν γίνονται. Λοιπόν, επίσης δεν γίνεται να φύγουμε και πέρα από τις 10:31. Υπάρχει ροή προγράμματος και πρέπει να τηρηθεί. Γαλάτια Καρακατσάνη, τίτλοι ειδήσεων σε 1,5 λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Θερμόστολος πάνω από τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ άνω των 30 βαθμών Κελσίου σε Γαλλία και Βρετανία. Για 7 θανάτους που συνδέονται άμεσα με τη ζέστη έκανε λόγο η γαλλική κυβέρνηση. 15χρονος στη Βρετανία υπέστη θερμικό σοκ και πέθανε βουτώντας τα κρύα νερά λίμνης. Εφικτή σύναψη συμφωνίας εντός ημερών με το Ιράν, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που στόχευσαν ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από το στενό του Ορμούζ. Πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους οι Ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, σκοτώνοντας άλλους 3 ανθρώπους. Δεν επιβραδύνουμε, απέναντία ζήτησαν να επιταχύνουμε, είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συνεδριάζει σε μισή ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών γυναικών. Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης. Στον Αριοπάγο σε λίγη ώρα η κατάθεση των υπογραφών για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολίτων Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ένας στους 2 Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Οι περισσότεροι από όσους σχεδιάζουν ταξίδι δηλώνουν πως θα απουσιάσουν για 4-7 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάλα κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βεντζηλαίου και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984.

Λοιπόν, εντάξει, καλά πολιτικολογήσαμε για, για το κόμμα Τσίπρα, για το τι ακριβώς θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, γιατί επαναλαμβάνω, θα γίνουν πράγματα πολλά. Μένει να φανεί πώς θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό. Οι περισσότεροι δημοσκόποι, πρέπει να σας πω, ενώ είχαν κανονίσει αυτές τις μέρες που μιλάμε να διενεργήσουν δημοσκοπήσεις, θα τις πάνε 2-3 εβδομάδες πίσω, ούτως ώστε να έχει κατακάτσει ο Κουρνιαχτός και να δούμε μετά τα μέσα Ιουνίου και έως τις αρχές Ιουλίου, που σταματούν παραδοσιακά οι δημοσκοπήσεις γιατί αρχίζουν οι διακοπές. Για όσους και όσες, τέλος πάντων, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεών μας και στους τίτλους με τη Γαλάτια Καρακατσάνη, μπορέσουν να πάνε διακοπές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έως τότε γίνονται δημοσκοπήσεις. Οπότε, μετά τα μέσα Ιουνίου, όταν θα έχει κατακάτσει ο Κουρνιαχτός, όταν ενδεχομένως οι παίχτες θα ανοίξουν τα χαρτιά τους, το οποίο είδατε πόσο σημαντικό είναι στην περίπτωση Καριστιανού, δύο συνεντεύξεις έδωσε και παραλίγο να καταστραφεί. Αυτή την ώρα παρεμπιπτόντως μπαίνει στον Άριο Πάγο, ανεβαίνει τα σκαλιά για να καταθέσει τα δικαιολογητικά και τις υπογραφές για την ίδρυση του νέου κόμματος. Μένει λοιπόν να φανεί τι ακριβώς θα δείξουν αυτές οι δημοσκοπήσεις μέχρι τις αρχές Ιουλίου, πώς θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό. Αυτά είναι σενάρια, βέβαια, είναι θεωρίες. Θα τα δούμε πώς θα γίνουν πράξη. Το ότι μόνο τις τρεις τελευταίες ημέρες η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε τρεις εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη που συστάθηκαν μετά το 2019, έτσι. Ροκανίζουν κονδύλια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε κυκλώματα, έχουμε συμπτώσεις, έχουμε όλες τις ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα, ελπίζω μέσω των ερευνών των αρμόδιων αρχών οι ενδείξεις να γίνουν και αποδείξεις ότι εδώ υπήρχαν και πολιτικές πλάτες για όλα αυτά. Επίσης μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απλώς ότι, ας πούμε, τα έκαναν χεράτα ή ξεκοκκίνιζαν αφημί κτλ. Μιλάμε για τύπους που απειλούσαν, έδερναν, έκαιγαν τις ελιές όλων όσοι αρνούνταν να τους δώσουν τα χωράφια τους για να τα νοικιάσουν, να τα δηλώνουν σαν βοσκοτόπους. Βοσκότοπους κλπ. Το ενδιαφέρον λοιπόν δεν είναι ότι το ένα μετά το άλλο έρχονται αυτά τα κυκλώματα στην επιφάνεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει αν δεν είχε ξεκινήσει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η έρευνα του θεσμού εκείνου, στον οποίο η κυβέρνηση επιτίθεται, τον οποίο την περασμένη εβδομάδα προσπάθησε ο κ. Φλωρίδης να του δέσει και τα χέρια, ο οποίος αυτός θεσμός διαμαρτυρήθηκε και έχει τώρα στείλει επιστολή.

0: άγριο επεισοδίου που είχαμε στον ΟΑΚΑ, στο ΆΚΑ, μεταξύ του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, και του Γρηγόρη Δημητριάδη, του ανιψιού του Πρωθυπουργού και μέχρι πριν τρία χρόνια του Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση του Προέδρου του Ολυμπιακού. Μένει να φανεί τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Φλωρίδης όταν λέει πως αν κάποιος από τους δύο καταδικαστεί θα πάει φυλακή και ότι το θέμα θα εξεταστεί από την δικαιοσύνη. Αυτό το οποίο δεν μένει να φανεί, αυτό το οποίο φάνηκε ήδη, εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας, πανίσχυρος εκδότης κλπ. Αλλά παραμένει ένας ιδιώτης. Αυτό το οποίο από την άλλη πλευρά είδαμε όμως, δηλαδή έναν άνθρωπο να προσπαθεί να ρίχνει μπουκέτα, για να μιλήσω στη γλώσσα του, ή τουλάχιστον στη γλώσσα που ανακαλύψαμε προχθές ότι μιλάει, ή στη γλώσσα που μιλάει και αυτή εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έσκιζε μπλούζες, ο οποίος έφτυνε, δηλαδή το είδατε, έφτυνε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μέχρι πριν 5 χρόνια διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, του γραφείου του Πρωθυπουργού, όχι του γραφείου τύπου, με συγχωρείτε. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλυνε και έδαινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν ο άνθρωπος που για να προχωρήσουν οι υποθέσεις, ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί έλεγαν πήγαινε στο Γρηγόρη να το λύσει το θέμα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με τα μπουκέτα, με τις φτισιές, για να μην πω τώρα καμιά άλλη λέξη, δεν είναι πολύ ωραία και είναι και αντιαισθητική ραδιοφωνικά. Αυτός ο άνθρωπος μέχρι πριν μερικά χρόνια έλυνε και έδαινε στο Μέγαρο Μαξίμου των κατά τα άλλα γραβατωμένων, κουστούμαρισμένων, κομιλφό τεχνοκρατών, των επιτελικών και άλλα ηχηρά παρόμοια. Και αυτό είναι το αποκαλυπτικό. Δεν πρόκειται θέμα αν, δεν πρόκειται εάν παίρνουμε θέση μεταξύ του ενός ή του άλλου. Απλώς επαναλαμβάνω, ο ένας είναι ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας, ένας πανίσχυρος εκδότης, ο οποίος λογοδοτεί μόνο στον εαυτό του, και από εκεί και πέρα, εάν κρίνει δικαιοσύνη, θα λογοδοτήσει και στην δικαιοσύνη. Ο άλλος όμως είχε πολύ... μας πει πόσο θυσιάστηκε για την παράταξη και πόσο πήρε πάνω του ευθύνες που δεν του αναλογούσαν. Άραγε σε ποιον αναλογούσαν αυτές οι ευθύνες? Έλαντε, είχε πολιτικό ρόλο. Υπάρχει ομάδα Δημητριάδη στη Νέα Κεντρική Επιτροπή. Τον υποδέχονται ανά τη χώρα και τον βγάζουν σε ταβέρνες βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το λέμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας ιδιώτης. Πανίσχυρος, αλλά πάντως ένας ιδιώτης. Ο άλλος φιλοδοξεί ή τέλος πάντων πλασάρεται ή και υπήρξε κάποια στιγμή και ως εκτιστέσεώς του που είχε αυτό που λέμε παράγων του δημοσίου βίου. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή τη συμπεριφορά που είδαμε προχθές στο ΟΑΚΑ, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι ο μέσος όρος, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι συμπεριφορές τέτοιες για να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα για αυτό που λέμε δημόσιο βίο. Πάμε τώρα να, μάλλον δεν πάμε, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, επιστρέφουμε στην εισαγωγή της εκπομπής, και καλημερίζω τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης, σύμβουλο του ΑΣΕΠ, πρώην βουλευτή. Καλημέρα σας κύριε Καρκατσούλη. Κατσούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, ευχαριστώ.
0: Εγώ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά που αναδεικνύουν νομίζω και αυτά τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτά για τα οποία βρίσκεται σήμερα εδώ η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και αυτά τα οποία αναδεικνύει με το πόρισμά του το ελεγκτικό συνέδριο. Φαίνεται, ή μάλλον εσείς θα μου πείτε, δεν σας καλέσαμε για να κάνουμε εμείς τοποθέτηση. Αναρωτιέμαι εάν όλα αυτά λοιπόν, για να το μετατρέψω σε ερώτηση, αν όλα αυτά αναδεικνύουν έναν κοινό τρόπο διακυβέρνησης πια, ένα μοτίβο.
1: Ναι, καλά το λέτε, μόνο που από αυτό το μοτίβο βλέπετε την αρχή μόνο. Βλέπετε την άκρη, δηλαδή δεν το βλέπετε όλο.
0: Α, έχει κι άλλο.
1: Βέβαια. Μοντέλο διακυβέρνησης, κύριε Μελιγκόνη. Αυτό είναι το λάθος το οποίο γίνεται πολλές φορές και στην πολιτική, την κομματική αντιπαράθεση, ότι οι συγκρούσεις είναι περιόνους σκιάς. Δεν είναι για τα μείζωνα. το μείζον θέμα εδώ, και καλά το θέτετε, δηλαδή εσείς υποψιάζεστε βλέποντας όλες αυτές τις κινήσεις ότι κάτι τρέχει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μελετούν εδώ και αρκετό καιρό, κάτι χρόνια μελετούν, για παράδειγμα θα πω έτσι πολύ

0: τηλεγραφικά τι ακριβώς συμβαίνει, mm-hmm. μελετούν αυτό το φαινόμενο, πώς οργανώνεται αυτό το σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο είναι καινούριο για την Ελλάδα. Εμείς είχαμε στην Ελλάδα ένα παλαιοκομματικό, ένα παλαιοπελατειασμό, να σας το πω έτσι. Παλιά σκοπής, έτσι. Αγόραζες την ψήφο, εγώ έκανα για σένα αυτό που έπρεπε να κάνω, και έτσι δούλευε ένας πάτρονας με ένα πελάτη, ας πούμε, χρόνια τώρα, κάνα δυο εκατονταετίες. Αλλά αυτό που ήταν παλιό, το παλιό το ρουσφέτι, ο παλιός ο πελατειασμός κτλ. Αυτό το πράγμα μεταλλάχθηκε και έγινε κάτι πολύ πιο περίπλοκο και πολύ πιο δύσκολο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το σύστημα αυτό, αυτό είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης, να εξηγηθούμε, ανεξάρτητα από το πώς θα το χαρακτηρίσουμε, είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης. Έτσι όπως είναι, ξέρω εγώ, τα συστήματα διακυβέρνησης που στηρίζονται, ξέρω εγώ, σε ηθικές αρχές, ξέρω εγώ, πουριτανισμός, Αγγλία, καλβινισμός, δεν ξέρω, άλλα, έτσι. Αλλά το δικό μας είναι αυτό που τώρα πάμε να ανοιχνεύσουμε, τι ακριβώς, ένα νεοπελατειακό σύστημα, το οποίο στηρίζεται στις εξής παραδοχές. Πρώτον, δεν απορρίπτει αφθορή και παραχρήμα ό,τι έρχεται από τη Δύση. Αυτό γινόταν παλιά. Δηλαδή είχαμε το δικό μας, είχαμε το ρουσφετολό, ξέραμε πώς θα το οργανώσουμε, ξέραμε πώς θα το πάμε, όλα καλά. Ό,τι ερχόταν απ' έξω πήγαινε στον κάλαθο. Mm-hmm. Εδώ δεν το πετάμε, προσέξτε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εσωτερικός έλεγχος, έτσι, περί του οποίου αφιερώνει το ελεγκτικό συνέδριο, το τελευταίο του πόρισμα, το έχει κάνει όμως, αν δείτε, τα 5 τελευταία χρόνια, για να μην σας πάω πιο πίσω, κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή οι επισημάνσεις που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ τα αφήνω όλα, αφήνω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα αφήνω όλα, αλλά το ελεγκτικό συνέδριο, κύριε Μελιγκό, είναι το ανώτατο δικαστήριο που έχει στη χώρα από τότε που φτιάχτηκε αυτό το κράτος, από τον Καποδίστρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι μόνο ότι ελέγχει, έτσι, είναι ότι σου κάνει και συστάσεις, έχει και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αυτές οι συστάσεις είναι δυνατόν να πηγαίνουν στα σκουπίδια? Γιατί το λέω αυτό? Απρίλιος 2021 ψηφίζεται ο νόμος 4795 με τον οποίο δημιουργείται, εκεί στα άρθρα του δηλαδή, εσωτερικός έλεγχος, ένα σύστημα εσωτερικού έλεγχου. Τι είναι ο εσωτερικός έλεγχος? Είναι μια διαδικασία με την οποία οι δημόσιες υπηρεσίες εντοπίζουν κενά, ασάφειες, τρύπες, να το πω έτσι, κινδύνους που μπορεί πιθανόν να οδηγήσουν σε υπεξαιρέσεις χρημάτων, σε παραβατικές συμπεριφορές, κατά βαράθρωση της νομιμότητας κτλ. Λοιπόν, αυτός είναι ο εσωτερικός έλεγχος, δηλαδή ανοιχνεύει κινδύνους και έχει ένα μηχανισμό με τον οποίο πληροφορεί την ανώτατη ηγεσία του φορέα που λειτουργεί κάθε φορά. Κοίτα, πρόσεχε, βλέπω αυτό, πάρε μέτρα. Mm-hmm. Ωραία. Ψηφίζει τον νόμο τον Απρίλιο του 2021. 9 μήνες μετά, 9 ολόκληρους μήνες δηλαδή. Το Γενάρη του 2022, εκεί κρίνεται η πρώτη εγκύκλιος με την οποία αναφέρεται ότι κοιτάξτε, πρέπει να δημιουργήσετε μονάδες εσωτερικού ελέγχου και πρέπει να κάνετε αυτά που λέει ο νόμος, ψηφίστηκε πριν από... Αυτό το πριν από 9 μήνες, κύριε Μελιγκόνη, θα έπρεπε κανονικά να εμβάλλει οποιονδήποτε σε ανησυχία. Δηλαδή, γιατί χρειάζονται 9 μήνες για να βγει μια εγκύκλιος εφαρμογής ενός νόμου?
1: Ναι.
0: Όταν όλοι ξέρουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες για να αντιδράσουν χρειάζονται μια εγκύκλιο. Να τους λέει δηλαδή κάποιος, κάντε αυτό και αυτό και αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Αφού λοιπόν περνάει και αυτός ο χρόνος, το 23, προσέξτε, που υποτίθεται ότι έχει αρχίσει και κινείται κάπως το πράγμα. Δηλαδή τι σημαίνει υποτίθεται έχει αρχίσει και κινείται? Κάποια υπουργεία έχουν αρχίσει και δημιουργούν, βάζουν στα οργανογράμματά τους μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Προσέξτε, το κουτί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Tick the box. Και τίποτα, είναι άδειο το κουτί. Αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα κουτί. Για να μην με πρίζεις, σου λέω ότι κοίταξε, να το έκανα. Λοιπόν, προσέξτε, αυτά είναι άδεια.
1: Μισό λεπτό. Αυτό είναι το καλό, το να φτιαχτεί μονάδα εσωτερικού ελέγχου, ακόμη και αν είναι άδεια. Υπάρχει και το να το πάνε με απευθείας ανάθεση outsourcing σε ιδιώτη.
0: Ναι, αλλά είναι προφανές ότι προς τα εκεί πάει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Όταν βλέπεις ότι περνάνε 9 μήνες, δεν έχει γίνει τίποτα. Περνάει ένας χρόνος και κάποιοι έχουν φτιάξει κάτι κουτιά που είναι άδεια. Περνάει εκεί το 23, κάπου στο τέλος. Αλλάζει ο νόμος ο αρχικός του 21 και προστίθενται νέα άρθρα και δημιουργείται ένα κουλβάχατο και ένα χάος, διότι έχουμε ταυτόχρονα και τους λεγόμενους συμβούλους ακεραιότητας. Οπότε προσέξτε τι γίνεται. Έχουμε με το για το επιτελικό κράτος, όταν ψηφίστηκε εκείνος ο νόμος, δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες μονάδες ακεραιότητας, σύμβουλοι ακεραιότητας, αυτή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μπερδεύεται τώρα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι σύμβουλοι ακεραιότητας μπερδεύονται με τον εσωτερικό έλεγχο, μπλοκάρει το σύστημα ή, προσέξτε, δημιουργούνται ιδεώδεις συνθήκες με ξεμπλοκάρει. Πώς ξεμπλοκάρει, κύριε Μελιγκόνη? Με τον πολύ απλό τρόπο ότι αφού δεν μπορώ να το κάνω, πώς να πω, να κάνω κουμάντο στον κουβέρνο, πάρω απ' έξω. Και αρχίζουμε και παίρνουμε συμβούλους ακεραιότητας και προσλαμβάνουμε. Προσέξτε, στην πρώτη φάση δεν εξαιρείται κανένας, άρα παίρνουν και οι ΟΤΑ. Στη δεύτερη φάση, από το 23 και μετά, έξω οι ΟΤΑ, μόνο μερικοί ακόμη μπορούν να πάρουν, δηλαδή μερικοί από τις φορείς κεντρικής διοίκησης και μεγάλα νουπουδουδού. Επικρατεί ένας πατζουρλισμός υπό την έννοια ότι ταυτόχρονα έχουμε κάποιους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι επιμορφώνονται να γίνουν σύμβουλοι ακεραιότητας. Κάνουν 600-700 τέτοιους ανθρώπους, τους επιμορφώνουμε. Πάμε, τους βάλουμε στη θέση τους και αυτοί φεύγουν.
1: Ναι.
0: Αυτοί φεύγουν, αυτό το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο, έτσι. Ότι φεύγουν από τις θέσεις και μετακινούνται κάπου αλλού. Γιατί άραγε? Γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, γιατί δεν είναι σαφές το πλαίσιο, γιατί υπάρχουν άλλοι που έρχονται απ' έξω. Και εγώ σας ρωτώ το εξής πράγμα. Στην Ελλάδα έχουμε τα τελευταία 1-2 χρόνια, να μην πω 3-4, έτσι, και βάλω όλα τα σκάνδαλα μέσα,
1: ναι,
0: αλλά κάνα 2 τελευταία. Θα δείτε ότι σε αυτά τα χρόνια που αναδεικνύονται, εν πάση περιπτώσει, μέσω των διοικητικών αρχών τέτοιες περιπτώσεις, λέω μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, σαν κορυφαίο παράδειγμα, τι λένε άραγε οι εκθέσεις των συμβούλων ακεραιότητας που έχουν χρησιμοποιηθεί? Είναι αυτές τις οποίες αναφέρεται το ελεγκτικό συνέδριο.
1: Βάσει της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.
0: Αυτό είναι.
1: Και να σας πω και κάτι. Όταν έχεις πάρει από έναν φορέα με απευθείας ανάθεση τη δουλειά, είναι δυνατόν να τον ελέγξεις και να τον βρεις λάθος? Άρα έχουμε μια κλασική σύγκρουση συμφερόντων. Παίρνεις, ο ελεγχόμενος δίνει μια δουλειά στον ελέγχοντα και στη συνέχεια ο ελέγχον το ξεπληρώνει, βρίσκοντάς τα όλα καλώς καμωμένα. Ακόμη, ας πούμε, διαβάζω και όταν δεν έχει καν οριστεί δημοσιονομικός υπεύθυνος σε μια υπηρεσία.
0: Δεν μου λέτε, δεν σας έκανε εντύπωση εκτός από αυτό λίγο παρακάτω η αναφορά στο ότι αν κοιτάξουμε ποιες εταιρείες πήραν αυτές τις δουλειές, αυτά τα έργα, δεν βλέπουμε συνεχώς 6 με 8 εταιρείες που
1: 8 εταιρείες πήραν το 65,5% των έργων. Ναι.
0: Άρα, τι χρειάζεται να έχουμε μαρτύρων που έλεγε και ο ημνηστός.
1: Άρα εδώ και στους εσωτερικούς στον εσωτερικό έλεγχο έχουμε την ίδια λογική της περίφημης συμβουλοκρατίας, έτσι.
0: Απολύτως. Αλλά προσέξτε, η συμβουλοκρατία, κύριε Μελιγκόνη, δεν αναπτύχθηκε τυχαία. Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις, διότι αν πάτε 10 χρόνια πίσω, να μην σας πάω πιο πίσω, 15-20 χρόνια, έτσι, όπου το είδος ήταν άγνωστο, όταν ξαφνικά άρχισαν να δημιουργούνται εταιρείες συμβούλων, δεν είχαν αυτό το χαρακτήρα που έχουν τώρα. Δηλαδή, κανένας δεν είναι αντίθετος στο να υπάρχουν εταιρείες συμβούλων. Υπάρχει γνώση, υπάρχουν έργα, εμπειρία από το εξωτερικό, άνθρωποι καταρτισμένοι. Μπορεί να σημαίνει αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, πρώτον, ποιο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, πώς παίρνω εγώ αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ναι.
0: Τι λέει το ελεγκτικό συνέδριο, όχι σε αυτή και στην προηγούμενη και στην πιο προηγούμενη, τις τρεις τελευταίες, θα δείτε ότι έχει ακριβώς την ίδια διατύπωση. Απευθείας ανάθεση. Αυτό το απευθείας ανάθεση, το οποίο δεν δικαιολογείται ούτε από τις συνταγματικές διατάξεις, διότι το Σύνταγμα λέει να είναι όλος απρόβλεπτη η κατάσταση, δηλαδή να μην μπορώ καθόλου να είναι απρόβλεπτη, δεν μπορώ να την προβλέψω και γίνεται μια καταστροφή, τότε δικαιολογεί να κάνεις απευθείας ανάθεση, γιατί κόπηκε ο δρόμος στη μέση, έπεσε το γεφύρι, έγιναν τέτοια πράγματα. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα με τα έργα που λέτε εσείς συμβούλων δεν έχει κανένα χαρακτήρα επίγοντος. Γιατί γίνεται απευθείας η ανάθεση? Αυτά τα ερωτήματα όμως,
1: ναι,
0: νομίζω ότι αν κάποιος φύγει από τα ερωτήματα και πάει σε απαντήσεις που είναι προφανείς, έτσι, διότι προφανώς πρέπει να κατανεμηθούν χρήματα, πρέπει να κατανεμηθούν έργα, πρέπει να κατανεμηθεί ισχύς, όπως θέλετε πείτε το, μεταξύ συγκεκριμένων καναλιών ή πόρων, εν πάση περιπτώσει, όπου ένας από την, θα σας έλεγα, την εξίσωση που είναι ο ρόλος του καταλυτικός, είναι το κράτος. Άρα έχουμε ένα σύστημα διαπλοκής κρατικών. Αυτά που σας λέω τώρα όμως δεν είναι ότι συμβαίνουν μόνο εδώ, συμβαίνουν και αλλαχού, αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μου πείτε ότι μετά από το 21 μέχρι τώρα έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Συγγνώμη, πώς δούλεψες στην ΑΔΕ πριν κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η απάντηση ότι όχι δεν γίνεται, είναι ότι δεν θέλω να γίνει. Είναι προφανές αυτό.
1: Μια και λέτε για την ΑΔΕ, κύριε Καρκατσούλη, σε αυτό το ένα λεπτό που μας απομένει, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστός τρόπος να θεραπεύσει κανείς το κακό που έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το να υπαχθεί στην ΑΔΑΕ, φτάνει από μόνο του, στην ΑΔΕ, με συγχωρείτε.
0: Προφανώς όχι, κύριε Μελιγκόνη, είναι δυνατόν. Mm-hmm. Και θα σας έλεγα ότι δεν είναι απλώς κουκούλωμα, έτσι, είναι μέχρι που σου δημιουργεί και άλλου τύπου σκέψεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό ήταν το θέμα, κύριε Μελιγκόνη, αυτό ήταν το θέμα, ότι δεν υπήρχε ελεγκτική αρχή, δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός και δεν μπορούσε να διαγνώσει και υποτίθεται ότι άμα πάμε εκεί είναι πιο οργανωμένος ο ελεγκτικός μηχανισμός και θα το κάνει. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Εγώ φοβάμαι μήπως αυτή η υπαγωγή, η οποία γίνεται ευνίδια, mm-hmm. που κουλώσει όλη την ιστορία, έτσι. Αυτό, τι να σου πω εγώ, δεν είμαι μάτης κακών. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα κάνουν τη δουλειά τους, αλλά σαν λύση θα σας έλεγα ότι δεν είναι ενδεδειγμένοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρκατσούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, για τον χρόνο.
0: Παρακαλώ,
1: να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, σύμβουλος ΑΣΕΠ, πρώην βουλευτής. Πριν σας καλημερίσω, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε μία παρένθεση να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εάν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα, μπαίνετε, κλείνετε σε δύο λεπτά, τελειώνετε. Επίσης, στο Box Delivery App, ό,τι θέλετε το βρίσκετε σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Δεν θα έρθει έτσι.
2: Ακούτε η παραγγελία σας. Ακούτε Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 8 βαθμούς Κελσίου. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, στην ατζέντα, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη σε περιπτώσεις μισθολογικής απόκλησης άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του νέου κόμματος, απόψε στις 8 στο Θησείο. Όσο και αν προσπαθεί και ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον πρώην Πρωθυπουργό τη φορολόγηση εφοπλιστών, αλλά ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Στον Αριόπαγο αναμένεται σήμερα και η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία τη Μαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα. Συγκρατημένες και με έμφαση στην οικονομία, φαίνεται πως θα είναι και φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ένας στους δύο Έλληνες, λοιπόν, δεν θα κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι από όσους σχεδίαζαν ταξίδι δηλώνουν πως θα απουσιάζουν για 4 έως 7 μέρες. Η πλειοψηφία επιλέγει πιο φθηνές λύσεις διαμονής, ενώ ο μέσος έρος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα έτος και κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μόλις σε 3 μήνες. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροοφειλέτες με χρέη έως 15.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους έχει συσσωρευτεί σε μόλις 2.992 μητραοφιλετών με οφειλή άνω του 1 εκατομμυρίου έκαστος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα του Ιράν, καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν άρκες στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, επρόκειτο για νόμιμη άμυνα. Οι νέες επιθέσεις έγιναν παρά την κατάπαυση του πυρός και την ώρα που τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να υπάρξει τερματισμός του πολέμου. Στον Λίβανο, Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις πολλαπλασιάζουν.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr.
8: Με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή. Αύριο οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα προκειμένου να προχωρήσει η κύρια ανάκριση. Συγκρατημένες και με έμφαση στην οικονομία, φαίνεται πως θα είναι και φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων. Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Οι περισσότεροι από όσους σχεδιάζουν ταξίδι δηλώνουν πως θα απουσιάσουν για 4 έως 7 ημέρες, επιλέγοντας πιο φθηνές λύσεις διαμονής, ενώ ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Στα 51,7 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΕΦΚΑ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροοφειλέτες με χρέος 15.000 ευρώ. Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,6 με 3 δισεκατομμύρια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231-51061.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπριντ στις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τη 1.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλλερ, νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 2.30. Πολύ κοντά στην επιστροφή της Εθνικής Ιταλίας βρίσκεται ο 61χρονος προπονητής Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα. Για τα μπαράζ παραμονή της Λιγκ Αν στις 10 παρατέταρτο, Σεντετιέν Νις. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σε επαφές με τρεις ομάδες της EuroLeague βρίσκεται ο 34χρονος σέντερ των Denver Nuggets, Jonas Valančiūnas, όπως απεκάλυψε ο ίδιος σε λιθουανική του σελίδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetre Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Intervetre Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος εκπομπής Η Θεία από το χωριό και προσέξτε, I love σουβλάκι. Άμα θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με κρέατα πολύ καλά, ζουμερά, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, I love σουβλάκι. Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Ντράφι, από το Πολύγωνο μέχρι τις Κουκουβάρδουνες, στο Γέρακα, την Παλίνη, την Κηφισιά, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, παντού, παντού, I love σουβλάκι σε αυτές τις περιοχές. Δεν το συζητάμε. I love σουβλάκι. Μπαίνετε για να κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη.

0: Ο φίλος μου Γιάννης λέει: μέχρι και ο Ατζούν ανέβηκε με τη Χάλη, είναι ιδιοκτήτης και στη Στοχόλμη, και ο Αλαφούζος ακόμα πήρε το καινούριο Μπόγια. Δεν μπορώ να σε καταλάβω, φίλε, γιατί το λες. Α, το καινούριο Πογιάτος θέλεις να γράψεις και δεν βγαίνει εδώ. Πήρε το καινούριο Πογιάτος, φίλο του Ζέκα. Παιδιά, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Δεν προκύπτει πουθενά ότι ο Ντέστρουπ είναι ένας κακός προπονητής για να τα λέμε αυτά. Έτσι, λίγο προσοχή, λίγο προσοχή. Δεν ξέρω αν θα του βγει, δεν θα του βγει. Ένας προπονητής βγαίνει σήμερα σε μια ομάδα και σε μια άλλη δεν βγαίνει. Πάω Ρανιέρι και παίρνει Premier League με τη Λέστερ, έρχεται στην Εθνική Ελλάδος και τα κάνει μουσκεμά. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα να λέμε μαύρο-άσπρο. Έτσι. Δηλαδή το Σουμ πήρε πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, το ξέραμε. Καλέ μου φίλε Γιάννη, δεν το ξέραμε. Γι' αυτό προτείνω να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, παιδιά. Να τρώμε μεγάλη μπουκιά, αλλά να μην λέμε μεγάλη κουβέντα. Αυτή η προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ, να μην κατέβει στο Super Cup ο Παναθηναϊκός, διότι πέρσι δεν κατέβηκε, έτσι τη θεωρούσα έτσι κι αλλιώς εκτός λογικής, απορρίφθηκε και από το ΑΣΕΑΔ. Θα μου πεις τώρα, έχει σημασία τι λες εσύ για την προσφυγή του Ολυμπιακού, ρε Γιώργο Χελάκη, να πούμε, όταν υπάρχει ο θείος από το χωριό, ο εντεταλμένος, ο Γιώργος Κογκαλίδης που ξέρει τα θέματα. Έτσι δεν είναι πάνω? Ο Γιώργος θα ξέρει αυτά. Τι πετάγεις εσύ? Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ποιος ξέρει τι?
0: Λέω θέματα μπάσκετ.
1: Όποιος ξέρει να τα πει και σε εμάς.
0: Ρε φίλε, απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού στα ΣΑΤ και έχει δικαίωμα συμμετοχή στη στίχη στο Super Cup ο Παναθηναϊκός. Και λέω τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα, τι προσφυγή ήταν αυτή? Δεν το θεωρώ σοβαρό. Σοβαρό είναι οι φίλαθλοι να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν με κάθε αφορμή τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και από τις καλύτερες της Ευρώπης συνεχώς. Αυτό λέω.
1: Θα σου πω, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Και θα συμπληρώσω ότι όλο αυτό το παιχνίδι, βεβαίως ο καθένας μπορεί να ταράξει τον άλλο στην νομιμότητα.
0: Οκ, okay, ναι, δεν είπα ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι μη νόμιμο.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι προσθέτει κάτι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένα Super Cup χωρίς τον Παναθηναϊκό ή χωρίς τον Ολυμπιακό.
0: Για το κάνεις.
1: Ποιος ασχολείται?
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά ο Ολυμπιακός δηλαδή πανηγυρίζει για το Super Cup που πήρε φέτος? Ενώ για το περσινό θα μπορούσε να πανηγυρίζει πολύ πιο έντονα.
0: Έτσι είναι.
1: Άλλωστε νομίζω ότι κάπου υπερβάλλουν και οι μεν και οι δε. Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω ότι για το περσινό Super Cup, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να λέγονται και αλήθειες, έτσι. Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δρομολόγησε ένα ταξίδι στην Αυστραλία, το οποίο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι, όχι για το μπραντ του Παναθηναϊκού κυρίως, αλλά συνολικά και για το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, με το έντονο στοιχείο που έχει το ελληνικό που υπάρχει στην Αυστραλία, σε συνδυασμό με το ότι μια ομάδα αυτού του ελληνικούς με τα... πηγαίνει εκεί, ανοίγουν τηλεοράσεις, ανοίγουν πώς το λέμε, ριλάκια, Instagram, βίντεο, παίζει παντού. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το branding, όσο αυξάνεται το Παναθηναϊκό, αυξάνεται και το ελληνικό μπάσκετ. Ζήτησε λοιπόν ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το gap, αφού δεν γινόταν πρακτικά να αλλάξουν οι ημερομηνίες του ταξιδιού στην Αυστραλία, να αλλάξει το Super Cup. Και μάλιστα πρότεινε και το εξής. Αντί να τρέχουμε στη Ρόδο που βαρέθηκε ο καθένας να πηγαίνει να το βλέπει και να κοστίζει και στο νεσάκι χι χρήματα, να γίνουν αγώνες, να γίνει αγώνας στην έδρα του πρωταθλητή, δηλαδή στην έδρα του Ολυμπιακού, όπου αντιλαμβάνεσαι ένα Super Cup στην έδρα του Ολυμπιακού έχει μηδέν κόστος και στο τέλος της ημέρας θα υπήρχε και ένα έσοδο που το υπολόγιζαν γύρω στο κοντά στο 1 εκατομμύριο, ας πούμε, από τα εισιτήρια και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός πρότεινε να γίνει στην έδρα του αντιπάλου του. Υπ' αυτήν την έννοια δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δώσανε αυτή την έγκλη, που θα ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Μέσα στη σεζόν είχαν βρεθεί και οι ημερομηνίες που ήταν τότε κενές, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με την απόφαση να μπορεί να συμμετέχει ο Παναθηναϊκός στο Super Cup.
0: Ναι, γιατί εμείς θέλουμε να βλέπουμε μπάσκετ με τις κορυφαίες ομάδες, λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Λοιπόν, πάμε στον αποίχο της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού. Διαβάζω εδώ πέρα ότι σιγά σιγά αρχίζει πάλι μια συζήτηση για τη διαιτησία κτλ. Τροφοδοτούμενη και από τον Κουτουλάη και από δημοσιεύματα στην Ισπανία. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο σε αυτό?
1: Καταρχήν δεν αρχίζει σιγά σιγά, δεν είχε σταματήσει ποτέ, θα σου έλεγα.
0: Καλά, ναι, σωστό.
1: Επίσης ο Κουτουλάη μπορεί να λέει ό,τι θέλει, Αλλά υπάρχει ο Γόρνικ, ο οποίος είναι άνθρωπος που σχολιάζει τη διαιτησία για το Basket News, όπου έβγαλε τις φάσεις που αυτός θεωρεί ότι υπήρξε, πώς το λέμε, λανθασμένη απόφαση των διαιτητών, οι οποίες είναι νομίζω 13-6, 13-7 υπέρ του Ολυμπιακού, είναι 19-20 φάσεις.
0: Τι εννοείς υπέρ του Ολυμπιακού?
1: Ότι τα λάθη ευνόησαν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και δεν ευνόησαν σε κανένα σημείο την Real. Σε κάποιες από τις φάσεις αυτές θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Ποιος είμαι εγώ, απλά η γνώμη μου. Θεωρώ ότι οι διαιτητές τα έκαναν μαντάρα στο τελικό. Ότι η πλειοψηφία των φάσεων ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά πρόσεξε τώρα. Υπάρχει το εξής οξύμορο σχήμα σε αυτή την κατάσταση. Στα δύο τελευταία λεπτά, όπου είναι το crunch time που λέει η Ευρωλίγκα, το κρίσιμο σημείο εκεί που κρίνεται το παιχνίδι, οι αποφάσεις ήταν πολύ κακές και σε βάρος του Ολυμπιακού. Υπήρξε φάουλ στο Βεζέγκοφ που δεν δόθηκε και έχασε το rebound μέσα από τα χέρια. Οι δε τρεις βολές είναι ξεκάθαρο, όποιος δει το βίντεο θα το αντιληφθεί, ότι ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι και κανονικά έπρεπε να δεχτεί τεχνική ποινή.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν στο 88-80 οι διαιτητές ξανάβαλαν τη Ρεάλ με το έτσι. Το τρίποντο του Φελίες και στο Παρίσι Ρεάλ θα είχαμε άλλο παιχνίδι, έτσι. Αυτό λοιπόν έγινε όχι υπό την ανοχή των διαιτητών, με screen διαιτητικό. Άρα λοιπόν καταλήγω στο εξής συμπέρασμα. Για μένα τα διαιτητικά λάθη είναι στο παιχνίδι, όπως είναι το λάθος του Φουρνιέ ή το λάθος του Αταμάν ή το λάθος που κάνει ο Καμπάτσο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Το ζήτημα είναι, έχουν πρόθεση να ευνοήσουν μια ομάδα? Αν υπάρχει πρόθεση, υπάρχει μια άλλη συζήτηση. Αν είναι κακοί διαιτητές, είναι μια άλλη συζήτηση. Αν ήταν σε κακή βραδιά, είναι μια τρίτη συζήτηση. Αν λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε για το ουσιαστικό, για μένα, έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, μπορεί να τα αντιλαμβάνομαι λάθος. Αν λοιπόν υπήρχε πρόθεση να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός, αυτό δεν φάνηκε την ώρα που κρίνονταν το παιχνίδι. Επίσης θέλω να πω και το εξής. Αν εγώ έχω, κατεύθυνση, εντολή ή διάθεση να βοηθήσω τον Ολυμπιακό, αυτό που θα έκανα ήταν σε πρώτη ευκαιρία να φορτώσω ή τον Οκέκε ή τον Λάιλς με τρία φάουλ και άντε μετά παίξει και εσύ και ταυτόχρονα να φορτώσω και τον Μιλουτίνοφ ενδεχομένως. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε να βάλει, η Ρεάλ δεν είχε να βάλει. Δεν το έκαναν αυτό. Ότι έκαναν λάθη, όπως για παράδειγμα ας πούμε ένα τρίποντο της Ρεάλ που περνάει εγώ κάτω από το σώμα του αντιπάλου, ναι είναι φάουλ. Υπήρχαν φάσεις όπου αδικήθηκε η Ρεάλ. Αλλά είναι φάσεις μεμονωμένες που δεν έκαναν τίποτα. Την ώρα που κρίνονται τα πάντα, η Ρεάλ σε δύο φάσεις τουλάχιστον ευνοήθηκε σκανδαλωδώς. Τώρα, από την άλλη μεριά, για να είμαι και απόλυτα δίκαιος, θεωρώ ότι το φάουλ που δίνεται στο γόκαπ και προσπαθεί να κλέψει ο Καμπάτσο εκεί την μπάλα, το φάουλ που δίνεται στο Καμπάτσο είναι τραβηγμένο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει φάουλ. Άρα λοιπόν, πού καταλήγω εγώ στη δική μου ανάλυση, στο ότι οι διαιτητές απλά ήπιαν θάλασσα. Χωρίς να έχουν διάθεση να ευνοήσουν έναν από τους δύο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση ανοίγει από όλους εκτός από τον Σκαριόλ, ο οποίος δεν μίλησε για τη διαιτησία.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Έτσι. Θα μου πεις, σημαίνει κάτι αυτό? Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Απλά λέω ότι στα τελευταία λεπτά η Ρεάλ, στα κρίσιμα λεπτά, της δόθηκε η δυνατότητα παρανόμως, παρατύπως, με λάθη διαιτητικά να πλησιάσει στο σουτ και να έχει και το έξτρα σουτ, και νωρίτερα όντως τα περισσότερα σφυρίγματα ήταν υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Θεωρείς πάντως ότι αυτά τα σφυρίγματα με τον τρόπο που έγιναν δεν έκριναν το τελικό αποτέλεσμα?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν κρίθηκε το αποτέλεσμα από τους διαιτητές, γιατί σου ξαναλέω, αν δεν υπήρχαν τα σφυρίγματα στο τέλος, τα οποία ήταν εξόφθαλμα, ή σφυρίγματα ή μη σφυρίγματα, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο τη σφυρίζει, είναι και τη δεσφυρίζει. Όταν δηλαδή τρώει το ξυλό της αρκούδας ο Βεζέγκοφ και του παίρνουν την μπάλα με το έτσι θέλω μέσα από τα χέρια, εκεί έπρεπε να δοθεί φάουλος μετά το rebound. Λοιπόν, αλλά λέω ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα σφυρίγματα, θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σου και να συμφωνήσω και με τον Γόρνικ ότι με ξέρεις οι διαιτητές έπαιξαν Ολυμπιακό. Όμως με τον τρόπο που σφυρίζουν στο τέλος, αλλάζουν όλη τη φιλοσοφία που είχαν. Και εκεί λες, παιδιά, δεν καταλάβαμε τι θέλατε να κάνετε. Προφανώς τίποτα δεν θέλατε να κάνετε, απλά θα κάνετε μαντάρα σε κρίσιμες στιγμές. Αυτό. Δεν πάω πιο μακριά. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς. Θα είναι ηλίθιος όποιος το κάνει να αμφισβητήσει το ότι ο Ολυμπιακός άξια κατέκτησε τον τίτλο. Από εκεί και πέρα και η διαιτησία είναι μέρος του παιχνιδιού. Μπορεί να γίνουν και λάθη. Και σου ξαναλέω, όταν τα λάθη είναι μονόπλευρα, ναι, είναι. Γιατί άκουσα που λέγανε ότι δεν εκτέλεσε βολές η Ρεάλ στο πρώτο μέρος. Μα πώς δεν εκτέλεσε βολές? Τους πρόλαβε ο Ολυμπιακός ποτέ να τους κάνει φάουλ? Αφού βάραγανε τίποτα, τι φάουλ να τους κάνεις? Δεν είναι 5 στα 6 είχε ο Λάλης και 21 πόντους. Πού να του κάνεις φάουλ? Τον αφήνανε. Δεν τον προλαβαίνανε, δεν τον συναντούσανε. Απ' την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έπαιζε όλο σετ παιχνίδι και σε επαφές. Λογικό είναι. Και μετά οι βολές ισορρόπησαν. Γιατί ισορρόπησαν? Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια πρόθεση. Γιώργο, νομίζω ότι εδώ ψηρίζουμε τη Μαϊμού και κάνουμε λάθος προσέγγιση. Και επειδή εμένα δεν μ' άρεσε να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Όσο οι φίλοι του Παναθηναϊκού κυρίως ασχολούνται και πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός έχει πετύχει ό,τι πετύχει, έχει πετύχει μέσω διαιτητικής εύνοιας, και από την άλλη πλευρά η δική τους ομάδα κυνηγείται από την Ευρωλίγκα, τόσο θα παθαίνουν ενήλες σαν αυτοί που έπαθαν με την Βαλένθια. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του, είχε όλο το παιχνίδι στα χέρια του. Αν ένας οργανισμός όπως είναι η Ευρωλίγκα δεν θέλει να φτάσει εσύ στο Final Four, που δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να μην θέλει, έτσι, δεν σε αφήνει να κερδίσεις 2-0 στην Ισπανία, αφού και τα δύο μάτια στο σουτ. Αν κερδίζει 15-20 πόντους, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Αλλά δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στο σουτ, έτσι, και με τη φάση του Μοντέρο, όπου θα μπορούσε, αν κάποιος είχε πρόθεση σε βάρος του Παναθηναϊκού, στον πρώτο αγώνα των play-off να σφυρίξει φάουλ, δεν υπήρχε φάουλ κατά την απόψη μου, αλλά και να σφυρίζονταν, δεν θα μπορούσε να πεις ότι υπήρξε σφαγή. Έτσι. Και εκεί λοιπόν, αν θέλει ο οργανισμός να σταθεί εναντίον σου και έχει δώσει εντολή, σφυρίζουν το φάουλ ελαφρά την καρδία. Δεν έγινε ποτέ. Ήσουν στο 2-0, μόνο σου δέχτηκες δύο απανωτές ήττες. Θυμίζω ότι ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω σε όλο το παιχνίδι, είχε δύο ευκαιρίες με τον Ρογκαβόπουλο να πάει το μάτι στην παράταση και να το πάρει. Για 5 λεπτά δεν έβαλαν καλάθι οι παίχτες της Βαλένθια, άρα λοιπόν και εκεί οι διαιτητές, άμα θέλανε, σε σταματούσανε, δεν σ' άφηναν να γυρίσεις. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να ψάχτει, να δει τι συμβαίνει στην ομάδα του. Θα έχουμε αποκαλύψει και αύριο στην εκπομπή με τον Νίκο Συρίγο για το τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Και τώρα όλο το υπόλοιπο, ναι, είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, αλλά είναι με ποιους όρους την κάνουμε. Με όρους καφενείου δεν έχει καμιά αξία.
0: Έχεις λόγους να πιστεύεις ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα αλλάξει πολλά πρόσωπα φέτος στον Παναθηναϊκό?
1: 100%.
0: Που γίνεται μια κριτική ότι είναι και μια ομάδα με παίκτες μιας ορισμένης ηλικίας, ας πούμε.
1: Αλήθες είναι και αυτό. Βεβαίως, αν αποδίδουν, δηλαδή και ο Μακίσικ προχωρημένης ηλικίας είναι μπασκετικής, αλλά φαίνεται αυτό στο παρκέ, προφανώς όχι. Στο Σλούκα φαίνεται λίγο παραπάνω. Με λέει πολλοί κόσμος, γιατί εγώ θυμάσαι ότι το είχα πει και στη δική σου εκπομπή πρώτα απ' όλα. Ανθοδέσμη σε Αταμάνο, Σλούκα και Ναν. Μου λέει λοιπόν, λένε πολλοί φίλοι μου, γράφουν και στα σχόλια, ο Σλούκας για 10-15 λεπτά είναι μια χαρά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ρωτήσατε τον Σλούκα αν θέλει να παίξει 10-15 λεπτά? Υπάρχει στο μυαλό του Σλούκα ότι εγώ παίζω για 15 λεπτά? Και τι είναι ο παίχτης θερμοσύμφωνας που τον ανάβεις μέχρι να ζεστανεί και μετά τον κλεινείς? Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ο Σλούκας είναι πρωταγωνιστής και ως πρωταγωνιστής μπορεί να παίζει. Αυτό το μπορεί να με βοηθήσει για 10 λεπτά, πρώτα απ' όλα πρέπει να το αποδεχτεί ο παίχτης. Πρέπει να βάλεις άρα λοιπόν κάποιον μπροστά του, έτσι, για να παίζει τα υπόλοιπα λεπτά που μένουν. Δεν γίνονται έτσι οι ομάδες. Δεν βάζω λίγοι από εδώ, έτσι, πώς το λένε, λίγοι από Γιουβέτσι και φτιάχνω πιάτο. Νομίζω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις. Σε αυτό θα παίξει ρόλο προφανέστατα και η εξέλιξη στο πρωτάθλημα. Το βέβαιο είναι ότι ο Αταμάν δεν υπάρχει στην εξίσωση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Το Αταμάν του χρόνου πιθανολογώ, με πολύ βάσιμες, έτσι, πληροφορίες ότι θα είναι στον πάγκο της ΕΦΕΣ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα. Επίσης, το είπε και ο Νίκος ο Συρίγος, το επαναλαμβάνω και εγώ, όποιος θεωρεί ότι ο Γιαννακόπουλος δεν διώχνει τον Αταμάν επειδή θα πληρώσει αποζημίωση, νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει τι επένδυση έχει κάνει φέτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πάντως ούτε η απόφαση για τον Σλούκα, που είναι ένα ζήτημα. Επίσης θέλω να σου πω ότι ο Σλούκας, εκτός των αγωνιστικών, βαραίνεται και για, μάλλον δεν θα πω κατηγορείται, αλλά έχει πάρει δύο κακές αποφάσεις, επηρεάζοντας πάρα πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Το μεγάλο ζήτημα με τον Παναθηναϊκό είναι τι θα κάνει με τον Άννα.
0: Κάτσε ρε φίλε, τι εννοείς κακές αποφάσεις?
1: Εννοώ ότι κάποια στιγμή το θέμα Ταμένο δεν συζητήθηκε για πρώτη φορά φέτος. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρότι μοιάζει ένας τύπος ο οποίος παίρνει μόνο τις αποφάσεις, έχει κάποιους ανθρώπους που εμπιστεύεται. Ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Λούκας. Στο εξήγησα?
0: Ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Μπράβο. Επίσης θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή τέθηκε και ένα θέμα σχετικά με τον Γιώργο Τσεβέν. Τον κρατάμε ή τον διώχνουμε? Και εκεί λοιπόν η προτροπή του Κώστα δεν ήταν προς τη θετική εξέλιξη. Μάλλον δεν ήταν πετυχημένη η πρότασή του. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι το κρατάει κανείς. Έτσι, σε τελική απόφαση, σε τελική ανάλυση, εσύ παίρνεις την απόφαση, ό,τι και αν σου πω εγώ, εσύ βαρύνεσαι με την απόφαση. Άρα όλο αυτό πάει στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γι' αυτό και ο ίδιος πολλές φορές αυτοκριτικά είπε δεν θα ξανακάνω τα ίδια λάθη. Το θέμα είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ο Ναν. Ο Ναν είναι μια απίστευτη παιχτάρα, καλαθομηχανή, που όμως αφενός τρελαίνεται και τρελαίνει όλη την ομάδα. Όταν τρελαίνεται και χάνει την ψυχραιμία του, που το κάνει πολύ πολύ συχνά και πολύ εύκολα, γίνεται κακός για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάψει τρεις παίκτες πρώτης γραμμής, γιατί δεν μπορεί να συνυπάρξουν με τον Ναν, ή γιατί δεν κατάφερε ο Αταμάν να τους κάνει να συνυπάρξουν με τον Ναν. Και μιλάω για Βιλντόζα, Λορέντζο Μπράουν και Σόρτς. Τι θα κάνει? Και τώρα συζητάμε αν θα πάρει τον Χι Μοντέρο ή τον το Χελάκι. Ωραία, άντε και πήρες. Και μετά, άμα είναι να έγινε νέο Σόρτς, τι κάνεις? Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ένα ζήτημα είναι ο Παναθηναϊκός προχωράει με το. Επίσης δεν ξέρω πόσο ταιριάζει ο Ναν με το Χέις και με όλους τους άλλους, με τον τρόπο που παίζει.
0: Και κλείνουμε με αυτό, ναι.
1: Νομίζω λοιπόν, εγώ αν ήμουν στη θέση του Γιαννακόπουλου, το ξαναλέω, θα άλλαζα τελείως το τσιπάκι.
0: Μάλιστα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Κογκαλίδης στη θέση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γιώργος, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μικρή διακοπή, πολιτική ενημέρωση και επανερχόμαστε.
2: 943 Interveten Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα
12: στο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
14: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Γιάννη,
17: έλα!
16: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
17: Ναι.
16: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
17: Τα πάντα!
16: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
19: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22-310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
20: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
0: Ολυμπιακάρα μου. 9.43 Ιντερ.

0: λέει coach στο Zoom δεν το μάθαμε γιατί το πήρε ο Τιτάνας ο Δούρος. Εξού και μετά από τον Double είχε εκδιωχθεί. Εντάξει παιδιά, εγώ δεν θέλω να τα λέω έτσι, έτσι. Βεβαίως είναι μια φάση με τον Τζοβάνι και τον Κυριάκο, αλλά δεν θα βγάλουμε το Σουμ άχρηστο, γιατί το Σουμ έφτασε στη λεπτομέρεια. Το πήρε στη λεπτομέρεια από ένα σφύριγμα, λέτε εσείς, οκ, okay, αλλά έφτασε να το πάρει, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρηγό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Διαβάζουμε διάφορα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και το συζητούσα προηγουμένως και με τον Γιώργο τον Κουγκαλίδη. Και θέλω τη γνώμη σου στο εξής. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με πολλούς αστέρες, αλλά και με παίχτες μιας ορισμένης ηλικίας. Θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφές και με το βλέμμα στην ημερομηνία γέννησης?
1: Ναι, πιστεύω ότι...
0: Διότι μεταγραφές ο Παναθηναϊκός θα κάνει, αυτό δεν είναι. Παίχτες δηλαδή θα
1: φέρει. Ναι, θα κάνει μεταγραφές. Θα κάνει μεταγραφές και πιστεύω ότι θα επιχειρήσει και μια κάποια ανανέωση εν πλώ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα που απασχολεί τον Παναθηναϊκό, όσο και αν μας αρέσει η μεταγραφολογία ή η προπονητολογία, είναι το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι, ακούω και εγώ ότι λένε ότι υπάρχουν συζητήσεις με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν, ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή εμένα δεν μου προκύπτει καμία συμφωνία, πολλό δε μάλλον, μάλλον δεν μου προκύπτουν κάποιες επαφές τελικές, πολλό δε μάλλον συμφωνία. Οπότε νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, τον πιο πετυχημένο τα τελευταία χρόνια, τον coach Αταμάν. Και πρέπει να μείνουμε σε αυτό και η ομάδα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός το έχει ξανακάνει να πάρει πρωτάθλημα απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και μάλιστα με σκούπα επιμερών του Αργύρη Πεδουλάκη στον πάγκο της ομάδας. Το θυμόμαστε φαντάζομαι όλοι το 2012-2013. Νομίζω ότι επειδή είναι ένας στόχος πάρα πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό η κατάκτηση του πρωταθλήματος, όλος ο οργανισμός είναι αφοσιωμένος σε αυτό. Καταλαβαίνω την επιθυμία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού πολλών για τον Ομπράντοβιτς, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει κάτι και δεν θέλω να λέω ψέματα.
0: Μάλιστα, το αφήνουμε αυτό. Είχαμε πριν από λίγες μέρες την παρουσίαση του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού που σήμερα το έκανε και επίσημα στον Άριο Πάγο. Σήμερα μαθαίνουμε, θα μάθουμε δηλαδή το όνομα και ορισμένα πράγματα της ιδρυτικής διακήρυξης από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούγεται καλά στα αυτιά σου το κόμμα της Καριστιανού, το κόμμα του Τσίπρα, ότι πρώτα βρίσκουμε αρχηγούς, μετά βρίσκουμε πρόγραμμα, μετά βρίσκουμε στελέχη κτλ. Είναι στα μάτια τα δικά σου, φαντάζει, λογική αυτή η διαδικασία ανάδειξης νέων κομμάτων?
1: Δεν έχει σχέση το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Θα σου πω γιατί. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει και κομματικό μηχανισμό και ένα πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξανακυβερνήσει τη χώρα. Με τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει ο καθένας ή με τα όποια μπράβο. Είναι ανάλογο άλλωστε από την πλευρά που το βλέπει έκαστος. Το ζητούμενο είναι ότι η κυρία Καριστιανού είναι ουσιαστικά προτάρα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας αυτό που έχει φτιάξει και διεκδίκησης της δικαιοσύνης. Περισσότερο αυτό και λιγότερο να κυβερνήσει τη χώρα. Και νομίζω ότι αυτό το χώρο προσπαθεί αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσει στο κόμμα της η Μαρία Καριστιανού τους ανθρώπους που λένε δεν πάει άλλο και θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα που μπορεί να φτάσει αυτό το θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε, θα φανεί στις κάλπες. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη νομίζω ότι έχει έτοιμο το πρόγραμμα. Αυτή είναι η πληροφορία η δικιά μου. Θα φανεί και στη διακήρυξη του κόμματος και στις επόμενες προγραμματικές δηλώσεις του. Και το ευχάριστο, όσο και αν είναι αντιδημοσιογραφικό αυτό που λέω, είναι ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει ότι υπάρχουν στεγανά, γιατί ουδείς από εμάς δεν έχει την παραμικρή πληροφορία για το όνομα του κόμματος.
0: Ναι, το συζητούσα και προηγουμένως αυτό έχεις δίκιο.
1: Είναι τρομερό αυτό.
0: Μάθαμε τα μπλαουγκράνα χρώματα, αλλά δεν έχουμε μάθει τίποτα.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει. Και συζητώντας με ανθρώπους και πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και ανθρώπους που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν ξέρει και κανείς, το κυριότερο όσοι ξέρουν, δεν λένε. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά στον κομματικό μηχανισμό, γιατί δυστυχώς ομάδες, κόμματα, τα πάντα χωρίς στεγανά είναι καταδικασμένα σε αποτυχία.
0: Ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο.
1: Το σίγουρο είναι, Γιώργο, εγώ θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά και εσύ είμαι κουραστικός, Το σίγουρο είναι ότι με την παρούσα κυβέρνηση και τις λογικές συμμορίας με την οποία κυβερνάει τον τόπο, και το βλέπουμε παντού πλέον σε όλες τις εκφάσεις της κοινωνικής ζωής, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και το γοργόν και χάρη να έχει καλύτερα να γίνουν οι εκλογές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τέλος Οκτωβρίου, τέλος Οκτωβρίου. Πάντως αυτοί που κυβερνούν, τον Πρωθυπουργό μέχρι όλους τους διάφορους που είναι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, πρέπει να φύγουν από τον τόπο. Πρέπει να φύγουν, πρέπει να σταματήσουν να κυβερνάνε με αυτή τη λογική αυτόν τον τόπο. Δεν πάει άλλο. Είναι μια virtual reality αυτή που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Εντελώς. Μας μιλάνε για επιτυχία, για, και ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ μετά τις 10 του μήνα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αβίωτη καθημερινότητα. Έτσι, και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει στεναχωριέμαι και εκνευρίζομαι που λέει ο Πρωθυπουργός. Το στεναχωριέμαι και εκνευρίζομαι μπορώ να το λέω εγώ, ο οποίος είμαι ένας απλός πολίτης. Κάποιος που είναι Πρωθυπουργός θα πρέπει να μας πει κάτι παραπάνω από το θυμό ή τη στεναχωριά του.
1: Γιώργο, για να εξυπηρετήσουν το επικοινωνιακό τους αφήγημα, είναι σαν, οι δηλώσεις που κάνουν σαν να, έχουν, σαν να είναι αντιπολίτευση. Σαν να μην κυβερνάνε αυτοί αυτόν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια. Σαν να μην έχει χτιστεί το σκάνδαλο το οποίο είπε στην πλάτη του. Σαν να μην έγιναν τα τέμπη στα δικά του χέρια. Σαν. Και το δυστυχές ξέρεις ποιο είναι. Ότι υπάρχει κόσμος ακόμα που τους πιστεύει. Δηλαδή, εμένα ακόμα και αυτό το 24-25% που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να παίρνει Νέα Δημοκρατία, με καταρακώνει σαν άνθρωπο. Πραγματικά. Πίστευα ότι πάντα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν με βάση το προσωπικό του συμφέρον ή τη βλακεία τους. Απλά δεν πίστευα ότι μπορεί να είναι το 25% του εκλογικού σώματος. Και πρόσεξε, δεν λέω το 25% του ελληνικού λαού.
0: Γιατί όχι, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι.
1: Είναι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Ναι. Αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ή μάλλον ακόμα χειρότερα, κυκλοφορούμε εμείς ανάμεσά τους.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Φρανκ, μα τι γίνεται με αυτή την πάθηση LS. Έφυγε ο Άντζας, άρρωστος και ο Μαραγκός και πόσα άλλα δεν μαθαίνουμε. Γάλλοι γιατροί μου είναι ανοιχτά για εμβόλια κορονοϊού, αλλά ο χρόνος και μελέτες θα δείξουν. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να εξτερνίζομαι έτσι αγώγιστα τέτοιες απόψεις ότι γενικώς δεν είναι τα εμβόλια. Γι' αυτό λες και δεν έφευγαν άνθρωποι από αυτή την ασθένεια και νωρίτερα. Μην τα συνδέομαι. Το θεωρώ τραβηγμένο. Πώς φαίνεται Γιώργο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, πώς θα μου φανεί εμένα ρε παιδιά, το θέμα είναι πώς θα φανεί στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και σου λέω, εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός, γιατί έχω δει πολλές φορές, ας πούμε, παίχτες που κάνουν μια εντυπωσιακή χρονιά, αλλάζουν ομάδα και δεν. Είναι μια τέτοια περίπτωση ο TJ Shorts, είναι βέβαια μια τέτοια περίπτωση. Άρα, καλύτερα επιφυλακτικά. Μ' άρεσε, πολύ ωραίος παίχτης είναι. Μ' άρεσε. Μ' αρέσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό του μπάσκετ, του run and gun μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια. Δεν ξέρω, στο set μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός με τις πολλές αλλαγές της μπάλας, όπου οι playmaker πρέπει να την παίρνουν για να την δίνουν και όχι για να την κρατάνε, αν χωράει ο Μοντέρο. Αυτά τα ξέρει ο Μπαρτζόκας. Το θέμα είναι αν θέλω να βλέπω τέτοιους παίκτες. Ναι, τέτοιους παίκτες θέλω να τους βλέπω.

Ο Τάσος μου λέει: καλησπέρα, ο κύριος Κουγκαλίνης μιλούσε για τον Ολυμπιακό και το έφτασε ως συνήθως στο Παναθηναϊκό. Μα αυτές είναι δύο μεγάλες ομάδες, παιδιά. Δεν μιλήσουμε για αυτές. Τι το έφτασε ως συνήθως.

φίλος μου ο Δημήτρης λέει: κύριε Χελάκη, το πολίτευμά μας είναι ξεκάθαρο από το 1974 και μετά. Αν έχει άποψη ο κύριος Συρίγος, μπορεί να μετικήσει σε άλλο κράτος. Δεν κατάλαβα να έχει άλλη άποψη επί του πολιτεύματος. Δεν κατάλαβα τέτοιο πράγμα. Στο πολίτευμα που έχουμε εμείς, έχουμε εναλλαγές κομμάτων στην εξουσία, είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουμε εκλογές. Ο κύριος Συρίγος είναι της άποψης ότι πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση. Δεν λέει να το κάνει με πραξιματικό τρόπο. Με εκλογές λέει ότι θα γίνει αυτό, αν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η άποψη του. Επομένως, είναι με... News. Αφήστε που όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας για κάποιο λόγο, δεν είναι ανάγκη να μετικήσει σε άλλο κράτος, να μετακομίσει. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε.

Διαφωνία το λέμε, κύριε Χελάκη, όταν λέει πως ο Ολυμπιακός πήρε στημένη Ευρωλίγκα. Αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι προπαγάνδα. Λέει ο φίλος μου ο Νίκος. Γεια σου, φίλε μου Νικόλα.

με Κετζιόρακες Φιντέρσκι, κλήσεις της Εθνικής Πολωνίας, αντίθετα στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας Σερβίας, είναι ο Ζίβκοβιτς, αλλά δεν είναι ο Γκατσίνοβιτς και ο Γιόβιτς. Αναφέρομαι τώρα σε παίκτες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γι' αυτό τα λέμε αυτά.

φίλος μου, ο Μισελ, ο Μιχάλης μου λέει στον κύριο Συρίγου απαντάμε με τα λεφτά μας και την κυρά μας. Δεν ξέρω για ποιο θέμα το απαντάμε έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πράγματι με τα λεφτά μας και την κυρά μας. Το θέμα είναι, μα δεν έχουμε λεφτά.

Λοιπόν, θυμίζω ότι και αυτή την Παρασκευή το βράδυ και αυτή την Κυριακή το μεσημέρι σας στέλνουμε στα τερτύπια. Τέσσερα άτομα, έτσι. Ένας που θα είναι ο νικητής, ο τυχερός στην κλήρωση, και άλλοι τρεις θα πάτε στην ταβέρνα Τερτύπια Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση Σκουκουβάνου. Στις παλιές που ήταν φημισμένες έτσι ταβέρνες. Δεν ξέρω πώς θα θυμάστε. Παλιότεροι θα το θυμάστε, να φάτε και να πιείτε. Έτσι. Μια ακόμα προσφορά του 943 Intervention Sports και τη ταβέρνα στα Τερτύπια, Τερτύπια Live, για τους ακροατές μας. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, δύο κληρώσεις θα γίνουμε. Ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα το βράδυ της Παρασκευής και άλλο ένα για τέσσερα άτομα το μεσημέρι της Κυριακής. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943 με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια. Αφοριστικός ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: από το 1974 και μετά όλες οι κυβερνήσεις είναι για τα σκουπίδια. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να μην μου λες, Γιώργο, με αυτό που γράφεις, ότι αμέσως πριν το 1974 και για 7 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο 1974 είχαμε μια χαρά κυβέρνηση. Ελπίζω να μην μου λες αυτό.

Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη φασαρία και χθες υπήρχαν και δημοσιεύματα. Μοντέρο Μακιντάρι στον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έχει κλείσει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό και ότι μάλιστα σκέφτεται και ο Παναθηναϊκός να

και ότι με βάση τον προγραμματισμό των κριτικών ο Μπουχαλάκης είναι ένας παίκτης που τους ενδιαφέρει και θα κάνουν κρούσεις στον διεθνή αμυντικό του, τον πρώην διεθνή αμυντικό του Ολυμπιακού, είναι παίκτη του Πανετολικού. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι μια περίπτωση που τους ενδιαφέρει τους κριτικούς. Από ό,τι φαίνεται οι κριτικοί δεν θα κρατήσουν και τον ταξιάρχη Φούντα. Στον παίκτη μάλλον έκαναν πρόταση που ο παίκτης δεν την αποδέχτηκε. Τώρα κοιτάνε τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για να ενισχυθούν στην μεσαία γραμμή. Είναι 33 τώρα ο Μπουχαλάκης και έκανε μια γεμάτη σεζόν στον Πανετολικό, πετυχαίνοντας ένα γκολ, μοιράζοντας και μια assist σε 34 συμμετοχές. Έχει παίξει στον Εργοτέλη, στον Ολυμπιακό, έτσι, και στο εξωτερικό σε Νότιχαμ, Κόνια Σπορ και Χέρτα Βερολίνου. Και είναι 47 φορές διεθνής ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από την Μάρκα, ο ΠΑΟΚ κοιτάει για προπονητή τον Βέλκο Παουνόβιτς, έναν καλό τεχνικό, 48 ετών είναι, ο οποίος οδήγησε την Οβιέδο στην Λα Λίγκα μετά από 24 χρόνια και απολύθηκε εντελώς ξαφνικά στην αρχή της σεζόν. Βρίσκεται στην εθνική ομάδα της Σερβίας, αλλά έχει δεχτεί προτάσεις να επανέλθει σε συλλογικό επίπεδο. Μάλιστα μία από αυτές είναι της Χετάφη, αλλά από ό,τι φαίνεται τον τσεκάρει και ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που, μην γίνει κανένα μπέρδεμα, σε περίπτωση που.

Ο φίλος μου Γιώργος από το Γιβραλτάρ μου λέει καλημέρα. Ποιο Super Cup και ποιο πρωτάθλημα? Γιώργο, πήραμε το απόλυτο, Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ. Τα άλλα όλα είναι της πλάκας. Καλύτερα να μην κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Τράπουλα είναι σημαδεμένη χρόνια τώρα. Μόνο Ευρωλίγκα. Και εσύ τώρα, φίλε μου Γιώργο, πας από το ένα άκρο στο άλλο. Εγώ λέω να μην χάνουμε το μέτρο, παιδιά. Έτσι, να μην χάνουμε το μέτρο. Γιώργο, φίλε μου, εύχομαι να περάσεις καλά στο Γιβραλτάρ. Είσαι σταθερός ακροατής μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Ολοκληρώνεται για σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ, στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου και πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

0: παίκτη τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπάνι.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και η προσφορά.
2: Real News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Σε κατάσταση πίεσης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι πολλοί αργούν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα επειδή έχουν συνηθίσει να θεωρούν την εξουθένωση φυσιολογικό μέρος της καθημερινότητας. Ωστόσο, όταν η κόπωση επιμένει για εβδομάδες, δεν βελτιώνεται με ξεκούραση και επηρεάζει την εργασία της σχέσης ή τη λειτουργικότητα, τότε χρειάζεται αξιολόγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται και με άλλες καταστάσεις όπως αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη, ορμονικές αλλαγές, αναιμία ή προβλήματα θυρεοειδούς. Γι' αυτό οι ειδικοί συστήνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη όταν η εξάντληση γίνεται επίμονη.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Τα πολιτικά γεννητούρια συνεχίζονται. Μετά το κόμμα Καριστιανού, απόψε ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα. Στη νέα του εκδοχή, άλλοι θα συναντήσουν την Προσδοκία και άλλοι πάλι θα σταθούν στις διαψεύσεις, ανοιχνεύοντας μια καμουφλαρισμένη εκδοχή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Το προσωπικό φίλτρο του καθενός θα οριοθετήσει τελικά τον πολιτικό χώρο, προσδίδοντας το νέο εγχείρημα και διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις. Πάνω σε αυτό τον υποκειμενικό παράγοντα, άλλωστε, θα χτίσουν τα δικά τους αφηγήματα, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία θα συσπυρώσει δυνάμεις, ανασταίνοντας ένα νέο αντισύριζα μέτωπο. Το ΠΑΣΟΚ θα προτάξει το κεντρό προφίλ του ως προνομιακός καθαρόαιμος εκφραστής του χώρου. Και ο Αλέξης Τσίπρας καλείται να αναθερμάνει τη σχέση με την αριστερή του βάση, κυρίως όμως να ανακτήσει την τροφής αξιοπιστία του με ρεαλιστικές προτάσεις, αν θέλει να επανασυσταθεί στο κέντρο ακροατήριο, εφόσον επιστρέφει στο προσκήνιο με όρους κυβερνησιμότητας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λιλιάν Ξύλου, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213. 09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, καταγράφεται ως εξής. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τέλη Ιουνίου, η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και Χμες Μητσοτάκη για τα νέα κόμματα έκανε λόγο για πολιτική βαβέλα αναφερόμενο στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, επισημένοντας ότι ξαναγράφεται η ιστορία αλλά από την ίδια την κοινωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποιεί με μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν. Και προειδοποίηση από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι διατηρούν το νόμιμο και οριστικό δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιες στα νότια του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων κατά της Χεζμπολά. Νέα επιχείρηση των αρχών αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής είχε προηγηθεί η επιχείρηση της Ελλάς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη με 22 συλληφθέντες. Συμπλοκή μεταξύ νεαρών στην Καλλιθέα όταν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 10 ατόμων. 7 συλλήψεις μεταξύ των οποίων 6 17χρονοι και ένας 18χρονος. Τραγωδία στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. 4 νεκροί μεταξύ των οποίων 2 έφηβοι. Διευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Αθηναίων και φέτος στον Εθνικό Κήπο ξεκινά στις 29 Ιουνίου, ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.athina984.gr. Και θρύος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Με μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή ατζέντα η συνεδρίαση σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό με το Μαξίμου να επιχειρεί να επικοινωνήσει τα πεπραγμένα της κυβερνητικής θητείας εν μέσω παρατεταμένης σκανδαλολογίας και του νέου πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται με τη σύσταση των νέων κομμάτων με φόντο και τα σημερινά αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην αναδιάταξη της πολιτικής σκηνής, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για πολιτική βαβέλ.
1: στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επιπλέον στη ρευστή διεθνή γεωπολιτική συγκυρία, ανακοινώνοντας την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Για να τον ακούσουμε.
1: Θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου, η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα ισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80%. Των οικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεώνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Άκουσαμε τα μηνύματα και τις προαναγγελίες που έγιναν από τον Πρωθυπουργό στην εισηγητική του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως αντιλαμβανόμαστε και από την σημερινή συνεδρίαση, το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός συνεχίζουν να κινούνται σε μια ακατεύθυνση ανάδειξης ουσιαστικά των πρωτοβουλίων που αφορούν στο κυβερνητικό έργο, σε απάντηση αυτού που καταλογίζουν στην αντιπολίτευση ότι επιδίδεται σε τοξικότητα, ότι έχει μια πολύ μονοθεματική ατζέντα, και η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό επιδιώκει να αντιπαραβάλει μια, θα μπορούσε να την πει κανείς από τη δική της πλευρά, μια θετική ατζέντα. Κάτι θα συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες. Το έχουμε δει και όλο το τελευταίο διάστημα και με τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, τις ανακοινώσεις που γίνονται. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και παρεμβάσεις, όπως λένε, προφορές και στον χώρο της υγείας, στον χώρο της ενέργειας. Θα συνεχιστούν και οι περιοδίες στην περιφέρεια. Είναι ταυτόχρονα, θα έλεγε κανείς, Κατερίνα, και μια προεκλογική ατμόσφαιρα η οποία εκ των πραγμάτων δημιουργείται ανεξαρτήτως εάν το τελευταίο διάστημα, έτσι είναι επανειλημμένες οι διαβεβαιώσεις από πλευράς Πρωθυπουργού, ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σε όσο ακούσαμε και αφορούν και την επικείμενη, και αφορούν τόσο την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ όσο και την επικείμενη καταβολή της ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυσης των οικογενειών με 150 ευρώ. Να προσθέσουμε βεβαίως και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, που επίσης είναι στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την πορεία της εκτέλεσης των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και της υλοποίησης των οροσήμων τα οποία απομένουν να εξελίσσεται ικανοποιητικά, η κυβέρνηση να εκφράζει μια ικανοποίηση, τα χρονοδιαγράμματα βεβαίως είναι σφιχτά και τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά τους επόμενους μήνες θα αποτελέσουν και τη βάση για μια σειρά και εγγενείων, θα μπορούσαμε να πούμε, σε έργα που πρόκειται να υπάρξουν και το έχει προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός, και επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι και αυτά θα συμβάλλουν έτσι στο γενικότερο προεκλογικό κλίμα που αντίπως δημιουργείται στην χώρα.
0: Επιχειρώντας, έχω την αίσθηση ταυτόχρονα να απαντήσει και στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης στο Πρωθυπουργός ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έτσι σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύεται μέσα από έργα τα οποία έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με τις υποδομές στον χώρο της υγείας, τις ανακαινήσεις στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα κέντρα υγείας, με τις σχολικές μονάδες, τις ανακαινήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, και έργα μικρότερα και μεγαλύτερα, τα οποία αφορούν και βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, και όλα αυτά προβάλλονται από την κυβέρνηση, ακριβώς όπως είπες και εσύ, ως απάντηση στην πολύ έντονη κριτική που έχει ασκηθεί από την αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, στην ατζέντα να πούμε ότι περιλαμβανόταν σήμερα και μια ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, στις διαπραγματεύσεις που ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε σύνθετες. Εκείνο βεβαίως που μπορούμε να κρατήσουμε, εκείνα που μπορεί να κρατήσουμε ως δύο βασικά από τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είναι το πρώτο, έχει να κάνει με τη διαβεβαίωση ότι η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες, δεν πρόκειται να δεχτούν περικοπή των πόρων ούτε για την κοινή αγροτική πολιτική, ούτε για τις πολιτικές συνοχής. Και το δεύτερο, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η αποφάση για την κοινή αγροτική πολιτική και για άλλα μείζωνα ζητήματα που αφορούν και στη χώρα μας, μπορεί να.
0: Να μας προκύψουν εντός ελληνικής προεδρίας.
2: Ακριβώς, και αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, αναβαθμίζει ένα ακόμη δίλημα που ακούμε τον Πρωθυπουργό.

0: πρώην πρωθυπουργού, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα κόμματα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν σε κρεμότητα οι συνεδριάσεις των οργάνων, Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν και αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα πει απόψε ο κύριος Τσίπρας, όπως ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Ήδη ο κύριος Σακελαρίδης, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος, επειδή γνωρίζει ότι κάποιοι βουλευτές έχουν σκοπό να αποχωρήσουν, τους έχει ζητήσει να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να φύγουν δίχως να δημιουργούν αρνητικό κλίμα για το χώρο τους, και αναφερόμαστε στις περιπτώσεις του κυρίου Χαρίτση, της κυρίας Αξιόγλου και του κυρίου Ηλιόπουλου. Από την άλλη βλέπουμε όμως ότι και αυτοί που είναι έτοιμοι να στοιχηθούν πίσω από το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα περιμένουν απόψε το βράδυ να τον ακούσουν. Από τις πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας απόψε θα στείλει ένα μήνυμα προς την κοινωνία πρωτίστως. Θα ζητήσει να υπάρξει ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πει πως θέλουμε να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, mm-hmm. να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη, και να πάψει η δικαιοσύνη και η ετοιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Απαιτείται ένας νέος πατριωτισμός που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται η δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας και της κοινωνίας, και βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας, ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο θα χτίσει αυτό το κόμμα, θέλει να ξεκινήσει από κάτω, να αγκαλιάσει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Άλλωστε και η διακήρυξη δεν θα είναι μια διαδικασία, η υπογραφή της διακήρυξης, μια διαδικασία όπου τη δημητική τους θα έχουν προσωπικότητες, αλλά θα παραμείνει ανοιχτή ως κείμενο για τις υπογραφές και άλλων πολιτών, οι οποίοι με ψηφιακό τρόπο mm-hmm. θα μπαίνουν και τις επόμενες ημέρες να την υπογράφουν, να την στηρίζουν και να είναι μέτοχοι, θα λέγαμε, σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα που ετοιμάζει ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Και βέβαια από την, από τον, ας πούμε γενικότερα από την προσέλευση ή τον παλμό, θα πιάσουμε και πάλι κάποια σήματα, μηνύματα, αν υπάρχει ανταπόκριση, πόσο ένθερμη είναι, τι προσελεύσεις υπάρχουν, αν υπάρχει μια μαζικότητα, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά έχουν τη σημειολογία τους.
0: Έχουν τη σημειολογία τους. Ασφαλώς δεν είναι κριτήριο η πρεμιέρα, γιατί πολλές φορές και τα κόμματα, όταν αναγγέλλονται, θυμίζουν, ξέρετε, Κατερίνα, τις πρεμιέρες ανοιχτερινά κέντρα. Έχουν κόσμο το πρώτο βράδυ.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: αλλά το θέμα είναι.
1: Δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Ακριβώς. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση στο επιτελείο του κ. Τσίπρα, διότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα και υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση που τον δείχνει να είναι μια ανάσα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει κάτι, ότι υπάρχει μια προσμονή mm-hmm. για την επιστροφή του σε ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας που με τις κατάλληλες ενέργειες το επόμενο διάστημα πιστεύουν ότι θα πολλαπλασιαστεί και ότι περισσότερος κόσμος
1: Μάλιστα.
0: θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού. Και επειδή γίνεται μια συζήτηση mm-hmm. για το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει συμφωνίες κορυφής, η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση από τον ίδιο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία παζαριού, και υπάρχει και κάτι άλλο που σκέφτονται ή τουλάχιστον καταλαβαίνουν ότι θα συμβεί
1: ναι,
0: από,
1: ναι.
0: από τους στενούς συνεργάτες, ότι όλοι αυτοί που υποτίθεται εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες της κληρονομιάς που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. στο τέλος, αυτή ήταν η χαρακτηριστική φράση που μετέφερε κάποιος,
1: ναι, ναι.
0: θα είναι στρατηγοί χωρίς στρατό.
1: Μάλιστα.
0: Εννοώντας ότι ο κόσμος θα φεύγει από κάτω και δεν θα έχουν και ήδη τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν, όπως ενδεχομένως θέλουν να κάνουν τώρα με τον κύριο Τσίπρα.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ορθά ο Τσίπρας μιλάει για ένα καινούριο κόμμα. Στρατευόμαστε πίσω από πολιτικές και όχι πίσω από βουλευτικές καρέκλες. Δήλωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος οδεύει κατά τα φαινόμενα στο κόμμα Τσίπρα. Πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο σταθμό της πόλης και τους Νίκο Φαλέκη και Βούλα και Χαγιά.
2: Νομίζω ότι δεν νομιμοποιούμε πλέον. Μετά και την αποχώρηση μου από το ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάω για τις αποφάσεις που θα λάβει το κόμμα συνολικά το επόμενο διάστημα. Έχει ήδη ανακοινωθεί η συνεδρία.

0: της Ειδικής Επιτροπής το προσφέρεται πάρα πολύ καλά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση περί μεταγραφολογίας, περί ασημικών, προσβάλλει την ιστορική διαδρομή, την ταυτότητα και την παράδοση της αριστεράς. Άρα είμαι βέβαιος ότι δεν αφορά καθόλου η συζήτηση των Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα. Υπήρχε ο χρόνος και ο χώρος, τρία χρόνια τώρα, να προκύψει αυτή η συνεργασία και οι κομματικές ηγεσίες, αν και εμείς, τα μεσαία τελέχη, είχαμε ακριβώς διαφορετική γνώμη, δεν ακουστήκαμε. Άρα λοιπόν μπορούσε κάλλιστα και το ΠΑΣΟΚ να έχει πάρει πρωτοβουλία, και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πάρει πρωτοβουλία, οι Νέα Αριστερά να έχουν συμμετέχει και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι αυτό το οποίο θα συμβεί σήμερα, ενώ είχε όλο το χρόνο, χωρίς το άγχος και τα διλήμματα των εκλογών να συμβεί εδώ και τρία χρόνια, και θα συμβεί τώρα που έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Ας είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές.
1: Ποια είναι αυτή η πρόταση, το νέο εθνικό αφήγημα, τι κομίζει ο Τσίπρας σήμερα?
0: Παραγωγική, κοινωνική και δημοκρατική αναγέννηση της χώρας.
2: Ο κύριος Τσίπρας ιτήθηκε κατά κράτος και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζουν μεταξύ άλλων στη Χαριλάου Τρικούπη, επαναλαμβάνοντας ότι ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Επισήμως στη Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για ένα μονομέτωπο, αυτό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν την έλευση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αρχίζουν σιγά σιγά τα πυρά να πληθαίνουν. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, που μέχρι πρότινος αρνιόταν να σχολιάσει το κόμμα Τσίπρα, έδωσε τον τόνο και είπε ότι ο κ. Τσίπρας έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει σπράξει αντιπολίτευση στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και πώς περιβάλλεται από τη Νέα Δημοκρατία, και η οποία επιλέγει να μην συγκρουστεί μαζί του και χτυπάει μόνο αυτόν που φοβάται πραγματικά, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά. Ο κόσμος όμως έχει αισθητήριο και πολιτικό αισθήκτο, και αυτό θα επιλέξει να στηρίξει. Το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ στο θέμα των τραπεζών και των δανείων, το ζήτημα της ακρίβειας, τις κοινωνικές κατοικίες απέναντι στην έκρηξη των ενοικίων, τη μείωση των φόρων. Σημείωσε ότι αυτά τα έχει βάλει το κόμμα της χρηματικής αντιπολίτευσης, έχει πρόγραμμα, και τόνισε ότι τα κόμματα που δεν έχουν πρόγραμμα και είναι προσωποπαγοί δεν πρόκειται να έχουν και διάρκεια. Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς προειδέασε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις δημοσκοπίες Κατερίνα, σε περίπτωση που το κόμμα του κ. Τσίπρα βρεθεί στη δεύτερη θέση. Είπε ότι ακούμε για δημοσκοπήσεις που δεν έχουν διενεργηθεί, αλλά εδώ και 15 μέρες προαναγγέλλονται τα αποτελέσματά τους, και άφησε εχμές, τονίζοντας ότι είναι προφανώς ότι υπάρχει κάποιος σκοπός χειραγώγησης. Το μέτωπο που είχε ανοίξει το ΠΑΣΟΚ με τους δημοσκόπους είναι νοπό, το γνωρίζουμε όλοι. Έχει αμφισβητήσει κατά καιρούς τις δημοσκοπήσεις. Τώρα θα περιμένουμε νέες αντιδράσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη μπροστά και σε αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα το ΠΑΣΟΚ, περιμένοντας και την ανακήρυξη του νέου κόμματος, θα επιλέξει να αναχαιτήσει την όποια επιρροή θα έχει ο κύριος Τσίπρας με συγκεκριμένους τρόπους. Το πρώτο θα είναι η προβολή του προγράμματός του, η ενεργοποίηση του κομματικού του μηχανισμού σε όλη τη χώρα, αλλά κυρίως η στελέχωση των ψηφοδελτίων του με πρόσωπα που θα προέρχονται και από το χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Η αμφίπλευρη διεύρυνση, η οποία συνεχίζεται ως γνωστόν, επιπλέον θα προσέθετε στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση εκ της θεσμικής της θέσεως έχει και το όπλο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης και των κοινοβουλευτικών πρωτοβουλειών, κάτι το οποίο στην παρούσα φάση δεν διαθέτει ο κύριος Τσίπρας.
3: Ακριβώς.
2: Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Έμεσες εχμές για το κόμμα Τσίπρα και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
4: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
2: Στο μεταξύ, στον Άριο Πάγο προσήλθε σήμερα η Μαρία Καριστιανού για την κατάθεση των υπογραφών και της ιδρυτικής διακήρυξης του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την πόρτα του Αριού Πάγου πέρασε σήμερα το πρωί η Μαρία Καριστιανού και κατέβηκε στην ειδική διακήρυξη του νέου κόμματός της Ελπίδα Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού προσκόμισε στην εισαγγελία του Ανώτου Δικαστηρίου την ειδική εκδήλωση της πολιτικής κίνησης, συνοδευόμενη από 649 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι ήταν αρκετά μεγάλος ο αριθμός από τους 200 υπογραφές που πρέπει να υπάρχουν. Τώρα, σε δηλώσεις έξω από τον Άριο Πάγο, η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι ο λαός αποφασίζει να σταθεί όρθιος και να προβαδίσει μπροστά. Κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Ενώ επίσης η κυρία Καρισιανού τόνισε ότι η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
14: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
17: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
18: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
19: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιον άλλον στην Ελλάδα νομίζετε ότι ενδιαφέρει το θέμα αυτό? Υπάρχουν τρεις αποφάσεις ανώτατων εισαγγελέων, οι οποίοι θεωρούν ότι η υπόθεση δεν είναι μια υπόθεση η οποία έχει πολιτικό βάθος. Είναι μια υπόθεση που χειριζόταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε σχέση με τις παρακολουθήσεις, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και υπάρχουν οι άλλες παράνομες με το Πρέταντορ, το οποίο εστάλησε 83 άτομα, αν θυμάμαι καλά, και μόνο 7 από αυτούς μπήκαν να κάνουν το λάθος και πατήσαν και το λογισμικό αυτό το παράνομο μπήκε στο κινητό τους, άρα είχαν τη δυνατότητα παρακολούθησης. Καλό θα είναι τα κόμματα που υπάρχουν και λειτουργούν ή τα κόμματα που ετοιμάζονται. Ήδη ένα ανακοινώθηκε, σήμερα ανακοινώνεται το άλλο. Πιθανόν αργότερα θα έχουμε και άλλο, δεν το ξέρω. Καλό θα ήταν να ασχολούνται με τα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και όχι με τις παρακολουθήσεις.
20: Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία ή για ένα κομμάτι της τουλάχιστον και μιλάμε για τους αγρότες.
3: Είναι πρόβλημα, δεν είναι όμως το μείζον. Το πρόβλημα το μείζον που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια.
2: Και εμείς παραμένουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς είχαμε νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Έχουμε και συλλήψεις. Πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, από την Κρήτη που εξαρθώθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα με παράνομες επενδυτές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ελληνικό FBI, το λεγόμενο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σήμερα πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις μέχρι τώρα, οι 14 στην Θεσσαλονίκη και από μία σε Κυρκής Αίρες και στην Αθήνα μία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, Κατερίνα, που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι από τους συλληφθέντες, δύο είναι διαχειριστές σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα λεγόμενα TAKID, τα κέντρα που εξυπηρετούν τους αγρότες. Και φαίνεται να είχαν την ίδια πρακτική, Κατερίνα, που ακολούθησε και το κύκλωμα στην Κρήτη. Τι έκαναν δηλαδή από το 2019, εντόπισαν τα αγροτεμάχια τα οποία δεν ήταν δηλωμένα σε ολόκληρη τη χώρα. Έβρισκαν αγρότες και τους προέτρεπαν και έκαναν ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να απολαμβάνουν και να παίρνουν μεγάλες επιδοτήσεις. Από το 2019, Κατερίνα, μέχρι το 2024, φαίνεται το κύκλωμα έχει αποκομίσει πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κέρδος από το 2024 μέχρι και σήμερα, γιατί συνέχιζε την λειτουργία του. Όπως φαίνεται, Κατερίνα, αυτοί οι δύο διαχειριστές των ΚΙΔ φαίνεται να έχουν αρχηγικό ρόλο και σε συνεννόηση με τους αγρότες, οι υπόλοιποι 14 φαίνεται να είναι αγρότες, προέβαιναν σε αυτή την απάτη. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι από τους ελέγχους αστυνομίας είχαν μπει στο στόχαστρο των αρχών στη Βόρεια Ελλάδα περισσότερα από 300 άφημοι. Είναι αυτό που είχε προαναγγείλει τότε, Κατερίνα, ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, όταν είχε πρωτοσκάσει το μεγάλο αυτό θέμα με τον ΠΚΠ, ότι θα γινόταν ένα προς ένα ο έλεγχος από τα ΑΦΜΗ που είχαν λάβει επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διασταυρώσεις. Θυμόμαστε και τους εφόδους που είχαν κάνει τα στελέχη της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του ΠΚΠ και είχαν κατασχέσει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία. Και σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι βρισκόμαστε αυτή την ώρα, μετά από τους πολύμινες έρευνες. Να φτάνουμε και στις συλλήψεις.
2: Όσον αφορά το μεγάλο... απίστευτο είναι τα ποσά που ακούμε κάθε φορά. 4 εκατομμύρια τη μία μέρα, άλλα 4 εκατομμύρια την άλλη μέρα, και πραγματικά αναρωτιέμαι τι θα είχε συμβεί αν δεν ερχόταν στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά με αφορμή τις έρευνες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα είχαμε μείνει δηλαδή, αυτό είναι ένα ερωτηματικό πολύ μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει.
21: Συνέχισαν κάποιοι να αποκομίζουν όλα αυτά τα εκατομμύρια χωρίς να τα δικαιούνται μέσω της
2: απάντησης. Σε βάρος των αγροτών, των έντιμων αγροτών.
21: Ακριβώς. Να πούμε κατάλληλα μια τελευταία κουβέντα όσον αφορά το κύκλωμα της Κρήτης. Είχαμε την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, 22 συλλήψεις τελικά. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται 110 άτομα, τα οποία μπλέκονται σε όλο αυτό το μεγάλο κύκλωμα απάτης. Δύο αδέρφια λογιστές φαίνεται να είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, οι οποίοι και αυτοί συνεργάζονταν με 6 διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Εντόπιζαν μέσα από την πρόσβαση που είχαν στα επίσημα στοιχεία του ΕΠΚΠ, εντόπιζαν σε όλη τη χώρα τα αδήλωτα αγροτεμάχια. Έβρισκαν ενδιαφερόμενους, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, και τους έβαζαν να κάνουν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν μισά-μισά τα χρήματα που έπαιρναν από τις επιδοτήσεις. Έτσι και αυτοί κατάφεραν κατά τα τελευταία χρόνια να πάρουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Επιστρέφουμε για λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη για μισθολογική απόκληση μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και διαφάνειες στις αμοιβές κατά την αναζήτηση προσωπικού, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
0: Πυρήνα του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας αποτελεί ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία προβλέπει ίση αμοιβή για την παροχή όμοιας εργασίας, πρόσβαση του εργαζόμενου σε μισθολογικά στοιχεία και επιβολή κυρώσεων στον εργοδότη για μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση. Η πρώτη παρέμβαση θα γίνεται από το συνήγορο του πολίτη και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αναλαμβάνει η επιθεώρηση εργασίας. Πριν από την πρόσληψη, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν το αρχικό επίπεδο αμοιβής ή το εύρος της είτε στην αγγελία είτε πριν από τη συνέντευξη του υποψηφίου. Παράλληλα, απαγορεύεται να ζητούν πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν τα εξής βασικά δικαιώματα. Να γνωρίζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο μισθός τους και η μισθολογική τους εξέλιξη και να γνωστοποιούν το μισθό τους για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της ίσης αμοιβής, καθώς η οδηγία απαγορεύει ρητά συμβατικούς όρους που επιβάλλουν μισθολογική μυστικότητα.
2: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Μέση Ανατολή. Η Αθηνά Κορλίρα θα μας πει περισσότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Η απόλυτη ρευστότητα και σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει και την σημερινή ημέρα και αυτό βεβαίως αποτυπώνεται και στις αγορές. Να πούμε ότι η ημέρα ξεκίνησε πριν από περίπου 7-8 ώρες με μια δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Ακόμη και μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι αυτό οδήγησε σε μεικτές τάσεις στις αγορές το Brent να πέφτει κάτω από 95 δολάρια, το αργό βεβαίως να είναι σε υποχώρηση εκείνο περίπου 5%, αλλά σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα. Υπήρξε μετά ένα μήνυμα από την πλευρά του Χαμενεή στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν μπορεί πλέον να υπάρξει ασφαλές καταφύγιο στην Μέση Ανατολή γιατί υπήρξαν αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, ενώ το Ιράν από την πλευρά του συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δοκίμασαν ένα νέο οπλικό σύστημα σε άμαχο πληθυσμό στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Να πούμε ότι ο στρατός πραγματοποίησε αυτές τις επιθέσεις στοχεύοντας θέσεις εκτόξευσης πυράβλων στην περιοχή των στενών του ορμού. Να πούμε ότι η συμφωνία που πρέπει να έρθει και η επιχειρία θα έδινε τη δυνατότητα να υπάρξει ένα άνοιγμα των στενών τολμούς για 60 μέρες, mm-hmm. αυτό είναι αφενός το στοίχημα που θέλουν να πετύχουν και οι διαμεσολαβητές. Βεβαίως, όπως είπαμε και χθες, και το θέμα του εμπλοκισμένου ουρανίου, αλλά και το θέμα των περιουσιακών στοιχείων, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, είναι ένα σημείο το οποίο ακόμη μένει ασαφές.
2: Ναι. Με τον Τραμπ να επιμένει πάντως ή εν πάση περιπτώσει είναι η θέση, η πάγια θέση της αμερικανικής πλευράς ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή είτε να μεταφερθεί σε μια κοινά αποδεκτή τοποθεσία εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό λοιπόν είναι αν θέλεις το μεγάλο αγκάθι, κάτι το οποίο από την πλευρά της, από την πλευρά του το Ιράν δεν θέλει να το συζητήσει. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το αδιέξοδο και αυτές οι νυχτές τάσεις, δηλαδή οι δηλώσεις ότι θα έχουμε κάποια συμφωνία, ότι θα υπάρξει κάτι που θα ανακοινωθεί ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα. Αυτό το είχαμε και από αντιπροσωπή αξιωματούχων στην Ντόχα, ότι θα υπάρξει κάποια δήλωση, δημιουργεί αυτή την μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ένα καλό νέο. Δεν θα είναι ξανά άλλη μία μέρα μόνο διακυμάνσεων και δηλώσεων.
2: Ναι, για να δούμε, γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι περιπλέκονται και αντί να δούμε φως στο τούνελ, μάλλον κινούνται επί ταχύρω. Τώρα, για να περάσουμε λίγο στο Βέλγιο, εκεί δυστυχώς είχαμε μια σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο και έχουμε νεκρούς.
1: Υπήρξε λοιπόν νωρίτερα η είδηση ότι ένα σχολικό λεωφορείο παραβίασε τις μπάρες και τις σκοτεινούς σηματοδότες, μπήκε πάνω σε γραμμές τρένου, δεν πρόλαβε έγκαιρα ο οδηγός του τρένου να κινητοποιήσει το τρένο, με αποτέλεσμα το σχολικό να συγκρουστεί με το τρένο. Από αυτό να έχει τραυματιστεί θανάσιμο οδηγός, ο συνοδηγός και δύο από τα 7 παιδάκια που βρίσκονταν μέσα στο σχολικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα από την πλευρά του τρένου, ωστόσο έχουν πάει και προληπτικά αρκετοί άνθρωποι στο νοσοκομείο καθώς ήταν σε κατάσταση σοκ.
2: Και να κλείσουμε Αθηνά με το νέο μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έμπολα.
1: Το έλεγε στις προάλλες ότι αυτή η είδηση με τον έμπολα δεν θα μας βγει σε καλό. Και όπως φαίνεται όλο και παίρνει και πιο περίεργες διαστάσεις. Έτσι λοιπόν για να το σήμα κινδύνου από την πλευρά του Διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας μιλούσε σε υπουργούς αφρικανικών χωρών, λέγοντας ότι η επιδημία έρχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο και θα πρέπει να αρχίσει να μπαίνει υπό έλεγχο η κατάσταση, γιατί έτσι και ξεφύγει από τα όρια των χωρών που ήδη βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενδεχομένως να υπάρξει πανικός και στην υπόλοιπη Αφρική ή και αλλού.
2: Ναι, γιατί χθες κάποια στιγμή αυτό που κυκλοφόρησε, το είδαμε στο διαδίκτυο, ήταν ότι υπήρχαν κάποια κρούσματα, τρία κρούσματα, ύποπτα κρούσματα, στη Βόρεια Ιταλία, ανθρώπων οι οποίοι είχαν προηγουμένως επισκεφθεί την Ουγκάντα.
1: Έχουν απομονωθεί και ελέγχονται
2: πάντως. Ας ελπίσουμε να μείνουμε εκεί. Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η μερίδα της ΚΕΔΕ για την αναθεώρηση του Συντάγματος, εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερ. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μόλις να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των δύο κορυφαίων, να το πούμε έτσι, πολιτικών αλλά και συνταγματολόγων της ελληνικής πολιτείας, και ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Τόσο το ΔΣ της ΚΕΔΕ όσο και δήμαρχοι περίμεναν να ακούσουν τις τοποθετήσεις τους, καθώς είναι σε αναμονή η επικείμενη αναθεώρηση του
5: News.
4: Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Να πούμε ότι αυτά τα δύο συνδυάζονται, καθώς το 2001 είχε γίνει, το 2002 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του Συντάγματος, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 2006, έγινε και ο κώδικας αυτοδιοίκησης, ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Πέρασαν 20 χρόνια, τώρα πλέον ξεκινάει να γίνει η αλλαγή και στα δύο, αλλά με διαφορετική σειρά. Στην τοποθέτησή του, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Σταυλόπουλος, αναφέρθηκε ότι το Σύνταγμα προβλέπει ξεκάθαρα ότι θα είναι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή στον κώδικα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μητροπολιτικά κέντρα διοίκησης. Επίσης, τέθηκε και το θέμα να υπάρξει ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο ελέγχων, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς δημιουργούνται πολλά προβλήματα με τους ελέγχους που γίνονται στους Δήμους και στις περιφέρειες από διαφορετικές αρχές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις, διχογνωμίες αλλά και πολυνομία, καθώς υπάρχει, το έχουμε συναντήσει πολλές φορές, ένας επίτροπος για παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο θέμα να βγάζει αρνητική απόφαση, ενώ για το ίδιο θέμα ένας άλλος επίτροπος σε μια άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας να βγάζει θετική απόφαση. Μάλιστα για το θέμα της εποπτείας και το πλαίσιο των ελέγχων, επέστησε την προσοχή και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος πρέπει να, όπως τόνισε, πρέπει να υπάρχει μια οριοθέτηση της εποπτείας και ξεκαθάρισε ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις, αν μη τις όλες, υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Ο κύριος Βενιζέλος τώρα από τη σειρά του υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί πάρα πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα σε ό,τι έχει να κάνει με τους φόρους και τα τέλη. Είπε χαρακτηριστικά ότι τα τέλη από τη στιγμή που έχουν ένα τοπικό χαρακτήρα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν φόροι, όπως και οι εθνικοί φόροι δεν μπορούν να περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση με τη μορφή τελών. Πρέπει να υπάρχει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός, μια ξεκάθαρη ερμηνεία, η οποία αυτή βέβαια θα έρθει από το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα του 2002 τα ξεκαθαρίζει αυτά τα τέλη και τους φόρους, και από εκεί και μετά, μέσα από το νέο κώδικα, ο οποίος προβλέπει την θέσπιση κάποιων τελών στα ακίνητα, εκεί να υπάρξει ξεκάθαρο πλαίσιο για να μην δημιουργηθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν έτσι και κρυθούν κάποιες ρυθμίσεις που περνάνε τώρα, κρυθούν στην πορεία του χρόνου αντισυνταγματικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κώδικα, ο οποίος είναι το θέμα το οποίο και μονοπολεί ουσιαστικά τους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πλέον σε διαβούλευση, ενώ έχει ασκηθεί κριτική σε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το 730, το άρθρο 730, το οποίο, όπως έχει υπογραμμίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Χάρης Δούκας, δεν γίνεται το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ιστορικών να παρίστανται στα δικαστήρια και σε αρμόδιες επιτροπές σε ό,τι έχει να κάνει με τους συμβασιούχους και γενικά με τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να έχουν και λόγο στον προγραμματισμό των προσλήψεων. Κλείνοντας, να πούμε ότι ασκήθηκε και κριτική στο θέμα του εκλογικού νόμου, καθώς ο κύριος Δούκας υπογράμμισε ότι δεν γίνεται να εκλέγεται ένας δήμαρχος με ποσοστό κάτω του 30%, χαρακτηρίζοντας τον νόμο αυτό ότι θα προκαλέσει προβλήματα συνταγματικότητας αλλά και δημοκρατικότητας, αφού δεν θα εκφράζει η σωστή καθαρή λαϊκή βούληση.
2: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στο δυσθεώρητο ποσό των 51,7 δισευρώ ανήλθε το χρέος προς τον ΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, καταδεικνύοντας τις συνθήκες ασφυξίας που επικρατούν στην αγορά. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
0: Το χρέος αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρονικό διάστημα ενός έτους και κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις 3 μήνες. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες με χρέη έως 30.000 ευρώ. Εξ αυτών η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή σχεδόν 7 στους 10, οφείλουν έως 15.000 ευρώ. Στον αντίποδο, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, σχεδόν 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει συσσωρευτεί σε μόλις 2.992 μητρώα οφειλετών, με οφειλή άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ εκαστός. Επιπλέον, μεγάλο μέρος του συνολικού χρέους, άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, θεωρείται ανεπίδεκτο ίσπραξης. Οι εισπράξεις του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Δυσφορών κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δεν υπερέβησαν τα 392 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε διαδικασία ρύθμισης βρίσκεται μικρό μέρος του χρέους, το οποίο εκτιμάται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σοκαρισμένη κοινωνία στη Μυτιλήνη μετά από τροχαίο δυστύχημα, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο αγόρια ηλικίας 16 και 18 ετών. Ο Γιάννης Συνάνης από τη διαδικτυακή εφημερίδα Lesbos News μεταδίδει.
5: Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Λέσβου από την τραγωδία που εξελίχθηκε χτες το απόγευμα στο οδικό δίκτυο και έξω από το χωριό της Παναγιούδας. Δύο παιδιά, 16 και 18 χρονών αντίστοιχα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, προσέξω με το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν επάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα ήταν μετά την πρόσκληση να συρθούν επάνω στο οδόστρωμα και να υποστούν θανάσιμα τραύματα. Αμέσως έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τα τραυματισμένα παιδιά στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όπου δυστυχώς τα τραύματά τους ήταν θανάσιμα και υπέκυψαν.
2: Στην τελική φάση της προετοιμασίας τους μπαίνουν οι τελειόφοιτοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία βρίσκονται λοιπόν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πρεμιέρα είναι την Παρασκευή, 29 Μαΐου, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, όπως κάθε χρόνο θα εξεταστούν την πρώτη μέρα. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με τα νέα ελληνικά, όπως γίνεται άλλωστε και κάθε χρόνο. Τώρα, οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, μία εβδομάδα αργότερα, 15 Ιουνίου, για τα ΕΠΑΛ, τα ειδικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα φυσικής αγωγής από 16 έως και 25 Ιουνίου. Να θυμίσω ότι συνεχίζονται και οι εξετάσεις για τα παιδιά του Λυκείου που δίνουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις. 12 Ιουνίου τελειώνουν για την πρώτη και δεύτερη τάξη του Λυκείου. Δευτέρα 15 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εξετάσεις και για τα παιδιά των γυμνασίων, τα οποία, να θυμίσω ότι στις 27 του μηνός είναι το τελευταίο του σκουδούνι. Τα πιο μικρά παιδιά, νηπιαγωγείου και δημοτικού, θα πρέπει να κάνουν υπομονή ως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για το πρώτο κουδούνι.
2: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Πότε φτάσαμε λοιπόν, μετράμε αντίστροφα και για τις πανελλαδικές. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα λέμε το επόμενο διάστημα. Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οικονομικές διακοπές, εξοχικά, ενοικιαζόμενα δωμάτια φαίνεται να προκρίνονται φέτος στις επιλογές των πολιτών που θα εγκαταλείψουν το κλινονάστι για το καλοκαίρι. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το 50% των Ελλήνων δεν σκοπεύει να κάνει διακοπές λόγω οικονομικών πιέσεων και αυξημένου κόστους. Για να ακούσουμε τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, Δόκτωρ Λευτέρη Κιωσέ, ο οποίος μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
22: Είναι μια έρευνα που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο σε σχέση με τις προσδοκίες και τις προβλέψεις που έχουν οι Έλληνες καταναλωτές σε σχέση με τις διακοπές του καλοκαιριού. Στις φετινές διακοπές δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαφοροποίηση από την προηγούμενη χρονιά. Είναι ένα κλίμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις πρακτικά σε σχέση με τα αποτελέσματα. Ένας στους δύο καταναλωτές εκτιμάει ότι δεν θα κάνει διακοπές τη χρονιά που διανύουμε. Από όσους κάνουν διακοπές, η εκτίμηση είναι ότι θα κάνουν περίπου 11,5-12 ημέρες διακοπές κατά μέσο όρο. Η κύρια τάση είναι η επιλογή πιο οικονομικών καταλυμάτων, δηλαδή οι κύριες επιλογές είναι τα εξοχικά σπίτια, είτε ιδιόκτητα, είτε φιλοξενία σε φίλους, είτε ενοικίαση, μίσθωση κάποιων εξοχικών κατοικιών. Η επόμενη επιλογή είναι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και αρκετά πιο κάτω στην επιλογή είναι τα ξενοδοχεία, κάτι που δείχνει και την οικονομική πίεση των καταναλωτών και ότι επιλέγουν μια κατοικία η οποία τους παρέχει και δυνατότητα για μαγειρική, το οποίο έχει κάποια πλεονεκτήματα ανάλογα φυσικά και τα δημογραφικά. Όσον αφορά τους προορισμούς, η κύρια τάση είναι η υπηρετική Ελλάδα και η δεύτερη με αρκετά πιο χαμηλό ποσοστό είναι τα νησιά. Η υπηρετική Ελλάδα επιλέγεται περίπου από 2 στους 3 καταναλωτές, η παραλιακή υπηρετική Ελλάδα από 6 στους 10 και από 1 στους 10 οι πιο ορεινοί προορισμοί, ενώ τα νησιά είναι από 4 στους 10 περίπου καταναλωτές. Σημειώνουμε ότι κάποιοι καταναλωτές επιλέγουν παραπάνω από ένα προορισμό. Εδώ πέρα παίζει μεγάλο ρόλο το κόστος κόστος των εισιτηρίων, το οποίο είναι αυξημένο και προφανώς επηρεάζει τους καταναλωτές. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα πιο οικονομικών διακοπών, το οποίο μεταφράζεται σε λιγότερη εστίαση όπου αυτό είναι εφικτό, εκτός από τα οικονομικά καταλήμματα, το οποίο επίσης σημαίνει αυξημένες αγορές από το σούπερ μάρκετ και αυξημένη μαγειρική κατά τη διάρκεια των διακοπών. Γενικά το κοινό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το πώς κάνει διακοπές και αυτό πλέον καταγράφεται και στα στοιχεία της έρευνας.
2: Στην ενότητα του πολιτισμού, αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Ωστόσο, με την εκκίνηση καταγράφεται και μια ακύρωση παράστασης. Η Βάσκια Μπακετέα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
8: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να πούμε ότι στο επίκεντρο είναι οι γνωστές σκηνές, Πειραιώς 260. Το Ηρώδιο μόνο για το μήνα Ιούνιο, όπως έχουμε πει, και θα κλείσει για περαιτέρω εργασία. Και αρχαία αγορά και διάφορα κλειστά θέατρα για πρώτη φορά της πόλης. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός πειραματίζεται με παραστάσεις καινοτόμες και υβριδικές, με έντονο πολιτικό και κοινωνικό στίγμα, και αυτό αποτυπώνεται σε ένα ειδικό αφιέρωμα στην αραβόφωνη δημιουργία. Εκεί είναι και αυτή η παράσταση με τίτλο «The Child που ματαιώνεται», στην αθεσία Αφσανέχ Μαχιάν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αρχές Ιούνιου, δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση του φεστιβάλ, λόγω της οξύτητας των γεωπολιτικών συνθηκών, καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση των καλλιτεχνών αυτή τη στιγμή από το Ιράν. Να πούμε ότι Πειραιώς 260...
2: Πώς αντανακλά η πολεμική σύραξη και η αναστάτωση στην γεωπολιτική σκηνή σε όλα τα επίπεδα, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, δυστυχώς το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας αυτό το θέμα.
8: Που το νόημα αυτού του αφιερώματος ήταν να αναδειχθεί αυτό το πρόβλημα, ναι, το οποίο αναδειχνύεται, όπως βλέπεις, με πολλαπλούς τρόπους τελικά, αυτή η εμπόλεμη κατάσταση. Τώρα η Πειραιώς 260 ξεκινάει με τον Γερμανό Χάινερ Γκέμπελς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής, με την παράσταση Σλίμαν. Περφόρμερ και μουσική θα αλληλοπεδράσουν με τερόκλητα κείμενα, αποσπάσματα από την Ιλιάδα, την όπερα Τροάδες του Εκτόρ Μπερλιόζ, καθώς και δημοτικά τραγούδια, ηλεκτρονικά ηχητικά δείγματα και προχορογραφημένα κομμάτια, αυτό που είπαμε για την υβριδική δραματουργία. Στο ελληνικό ρεπερτόριο που θα έρθει στη συνέχεια, ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ανατρεπτική προσέγγιση της Λένας Κιτσοπούλου στις Βάκχες, με τη συμμετοχή του Λευτέρη Μπανταζή. Εκεί σίγουρα θα δούμε αντιδράσεις. Καθώς και νέες παραγωγές Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως ο Γιάννης Βαβερτσάκης και η Στεφανία Γουλιώτη. Και να κλείσω λέγοντάς σου και την έναρξη του Ηρωδίου, που είναι το πολυανομενόμενο ντεπούτο στην Ελλάδα του πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον, που θα παρουσιάσει έργα των Μπαχ, Βετόβεν και Στούμπερτ, χτίζοντας ένα πρόγραμμα με τίτλο Όπως 109. Φυσικά θα μιλήσουμε πολλές φορές για το
2: πρόγραμμα. Ναι, βέβαια, θα επανέλθουμε στις επιμέρους παραστάσεις κάθε φορά.
8: Θα ξεκινήσουν τα επιδαύρια, οι αντιδράσεις,
2: να είμαστε καλά, να τα λέμε όλα αυτά και να τα παρουσιάζουμε στο κοινό. Βάσκια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Απόστολο Βαξεβανέλη στο Μεταξύ για την αθλητική ενημέρωση. Απόστολε, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Final Four φαίνεται θα μας απασχολεί και τον επόμενο καιρό, γιατί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει έδρα του της επόμενης χρονιάς, όπως λένε Λιθουανοί δημοσιογράφοι. Ο Γιώνας Λέσκας αναφέρει ότι η EuroLeague και οι υπεύθυνοι της σκέφτονται τη μη διεξαγωγή της τελικής φάσης στο Abu Dhabi εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης.
2: Να το βρήκαμε πάλι λόγο μπροστά μας, όπως συζητούσαμε προηγουμένως και στα πολιτιστικά, δυστυχώς.
9: Ακριβώς. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είναι η Βαλένθια που έχει ολοκένουργιο γήπεδο, είναι το Κάουνας και αυτό με ένα καταπληκτικό γήπεδο, και φυσικά και το Βελιγράδι. Και η EuroLeague λαμβάνει υπόψη ότι συνήθως και τα Final Four που γίνονται στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικές διοργανώσεις, και αυτό φάνηκε από την Αθήνα με πάρα πολύ κόσμο, μπασκετόφιλους. Τώρα στο Abu Dhabi και γενικά εκεί το να βλέπουμε τους Άραβες, εντάξει, απλά για να πάνε να δουν μπάσκετ, εδώ είναι τελείως διαφορετική
2: ατμόσφαιρα. Ναι, ναι, ναι.
9: Το νιώσαμε πρόσφατα σε αυτό που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην
2: Αθήνα. Το ζουν με διαφορετικό τρόπο.
9: Ακριβώς,
2: και κυρίως το ζουν.
9: Και μια και λέγατε για το Ιράν,
2: ναι.
9: Πριν από λίγο που σας άκουγα,
2: ναι,
9: ο Ιρανός Υπουργός Αθλητισμού δήλωσε ότι η FIFA υποσχέθηκε πως όλοι οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές θα πάρουν βίζα και το παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 12 Ιουνίου, παρόλο που οι τρεις πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σε όμιλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Βέβαια, η ευχή όλων μας είναι μέχρι τότε, στις αρχές Ιουνίου, να έχουν λήξει ή τουλάχιστον να έχουμε μια συμφωνία και χειρίες. Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Πάμε τώρα στην κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη. Το ραδιοταξί Ελλάς μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
10: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροτές του 984 από το Ροδοταξία Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λένο Ρωμανέω στη Μεταμόρφωση, στην Αχαρνών από Αγίου Μελετίου μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Άλυμο μέχρι και το Δέλτα Φαλήρου, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακά έχει Πειραιώς άνοδο και κάθοδο από την Πέτρου Ράιλι μέχρι και την Ομόνια, η Πατησίνα από Ομόνια μέχρι Αλεξάνδρας, η Αλεξάνδρα σε όλο το μήκος της, καθώς και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην κάθοδο από το Χίλτον μέχρι και την Αρβιτού. Τέλος, με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους μέχρι και την Κηφισιά και στη Μεσογείο από Κατεχάκη μέχρι Αγία Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Πάμε, πάμε, γιατί πρέπει να τρέξουμε σήμερα, γιατί έχουμε και τα απογευματινά, έτσι. Έχουμε και τα απογευματινά, λέω, επαναλαμβάνω.
1: Τα ενθυσίω.
0: Τα ενθυσίω, βέβαια.
1: Τεκτενόμενα.
0: Τεκτενόμενα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα για να είμαστε συνεπείς και σωστοί. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, είναι 84 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλέον τράκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κύριοι. Μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: μπουζουκλερή πατησερή και πάμε. Μαζί μας κύριοι σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βανζέλ Δημακό, ο Γάλλος η μεγάλη μας μεταγραφή, ελληνιστή Βαγγέλης Δημακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 βρίσκεται την κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και τον κύριο, τον επιτελάρη τηλεφωνικού κέντρου, αν δεν βλέπω καλά, ναι, τον επιτελάρη τηλεφωνικού κέντρου, τον στρατάρχη, τον έναν και μοναδικό Σταύρο Αμάραντο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με λίγες σκανδαλιές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μας αρέσουν οι σκανδαλιές. Για να μπορέσουμε, είπαμε, θα τα παίξουμε σήμερα όλα εντάχει, γιατί πρέπει να προλάβουμε τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Έχουμε και καινούρια δημοσκόπηση, εξαιρετική.
1: Και φανταστική, από φανταστική δημοσκόπηση. Ναι.
0: Εμείς θα θέσουμε και ένα ερώτημα το οποίο δεν έθεσε η δημοσκόπηση. Είναι για το κόκκινο τηλέφωνο. Όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια. Εμείς θα ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε κάθε μέρα. Δηλαδή να ξεκινάμε με τα γνωστά. Α, μπράβο, νάτα. Και όταν ολοκληρωθούν τα μουσικά, είπαμε θα ξεκινήσουμε με λίγα σκανδαλάκια, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά και λέμε να σας τα παρουσιάσουμε. Πάντα μας αρέσει να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Τα σκάνδαλα, όχι τα λεφτά.

0: Ωραία, θα ξεκινήσουμε μια είδηση. Τη διαβάζουμε στο χιλιοστό. Το χιλιοστό αυτό δεν είναι το ντοκιμαντέρ που έχει γίνει για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τι έχει γίνει με τον Τσίπρα. Μπράβο, λέτε και δεν τα ξέραμε. Το πρώτο μνημόνιο λέει είχε στόχο. Άκου τώρα αποκάλυψη. Είχε στόχο να μην καταρρεύσουν γερμανικές και γαλλικές τράπεζες.
1: Πέφτουμε από τα σύνορα.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν το περιμέναμε. Τόσο αποκαλυπτικό. Είπαμε ρε παιδάκι, μου κρατάτε και κάτι για το τέλος. Θεωρούμε ότι είναι πιο αποκαλυπτικό η νέα ταινία που βρήκαν στη Βρετανία και την είχαν κρύψει τόσα χρόνια, που ήταν για τους βρικόλακες. Και δεν πεζότανε, λέει, την ανακαλύψαν τώρα, είναι ασπρόμαυροι. Και οι βρικόλακες ασπρόμαυροι, να ξέρετε. Αλλά εμείς το ξέραμε ότι οι βρικόλακες είναι ασπρόμαυροι από άλλες συγκυρίες, αλλά τέλος πάντων. Έρχεται χτύπημα σε 4 νέες μαφίες. Σας προειδοποιούμε. Brand new mafia. Okay. Και έχουμε great hit. Έχουμε μεγάλο χτύπημα. Αποκάλυψη λέει του κύριου Βουρλιώτη. Καλά τώρα δεν είναι διαρροή αυτά.
1: Διαρροή.
0: Από μέσα.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται. Για 500 εκατομμύρια αστεία ποσά, οι κώδικες και ο τουρκικός ζυγός. Πόρε μάγκα τι γίνεται. Μετά τα βορίζια και τον μιλοπόταμο. Η Ελλάς ετοιμάζει επιχειρήσεις κατά των κυκλωμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και εγκληματικών οργανώσεων σε Βόρεια Κεντρική Ελλάδα και Χανιά.
1: Χανιά. Μόνο.
0: Χανιά. Και μετά τα Βορίζια και το Μιλοπόταμο. Α, μετά τα Βορίζια. Λοιπόν, ωραία. Κάντε ό,τι θέλετε. Δώστε απεριόριστη ελευθερία στον κύριο Βουλιώτη. Μετά μην αρχίσετε τις γκρίνιες. Ότι δεν βάφτηκε μπλε αυτό που θέλαμε. Έτσι. Μην έχουμε τέτοιες γκρίνιες. Και μια που μιλάμε για σκάνδαλο, να μείνουμε στον χώρο του σκανδάλου.
1: Πριν να.
0: Ναι, παραγαλώ, παρακαλώ. Για σκάνδαλο, ότι, πάω καλά.
1: Για ακριβώς. Ναι. Αλλά το 2026, σύμφωνα με την κυριατάταξη του World Population Review.
0: Πώς το είπε, World Population,
1: Population Review. Ναι. Η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Και η φθηνότερη.
1: Ναι. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ας ακούσουμε. Ας ακούσουμε τώρα. Ναι. Τα δικά σου.
0: Ας ακούσουμε. Τώρα, αυτό είναι το κύριο πιάτο. Πάρτε και λίγο γαρνιτούρα, για κανέναν λόγο. Γιατί ένα πιάτο, όσο ωραίο και να είναι, αν δεν έχει μια καλή γαρνιτούρα, δεν ταφ, ρο, ωμέγα, γάμα, έψιλον, ταφ, αλφα, γιώτα. Δεν τρώγεται. Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους? Σε άλλα. Είναι η απάντηση. Υπό το μηδέν. Η Ελλάδα. Και εκεί κάπου μπαίνουν οι φίλοι μου οι λοκομότητες και τραγούδαν «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» και μας έλεγε πριν από κάποια χρόνια ο κύριος Χατζηδάκης και τα λοιπά και τα λοιπά, για να ξέρουμε ότι είμαστε ομορφότεροι, αλλά από αποταμίευση ζήρω. Τώρα θα μου πει τι βασικές αρχές του καπιταλισμού είναι: συσσόρευση κεφαλαίου και καταναλωτισμός. Έτσι. Δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά. Προσεχώς. Προσεχώς.
1: Έχουμε και επισκέψεις.
0: Ποιος έρχεται πάλι?
1: Ήρθαμε.
0: Έρχεται στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής για τις απάτες με τις παράνομες επιδοτήσεις. Δεν θα βρει τίποτα.
1: Θα έρθει σήμερα, θα μείνει μέχρι την Πέμπτη,
0: ναι,
1: για να εξετάσει τις καταγγελίες περί απάτης.
0: Θέλουμε λοιπόν, να τις εξετάσουμε
1: αυτούς. Θέλουμε να πούμε ότι την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη δεν προλαβαίνουν όχι να ανοίξουν τα πρώτα, τα εξώφυλλα δηλαδή.
0: Ούτε μυρωδιά δεν μπορούν
1: να
0: δουν.
1: Ούτε τα εξώφυλλα δεν μπορούν να δουν. Ναι. Και εδώ διάβασα όμως ότι επικεφαλής,
0: ναι,
1: είναι ένας Τσέχος ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
0: Nice.
1: Να έρθουν τα δικά μας τα παιδιά τουλάχιστον.
0: Να έρθουν τα δικά μας τα παιδιά, να έχουν ήδη ενσώμαση ότι την κατάσταση και τα λοιπά. Τι να έρθουν οι άλλοι και να πάνε στο θυσίο. Να έρθουνε τάχα μου για τις απάτες που από πιο μπροστά τα έχουν φτιάξει τα κείμενα για να πάνε στο θυσίο, να τσιλιμπουρδίζουν. Να αριστεροτσιλιμπουρδίζουν μάλλον.
1: Ναι.
0: Άντε τώρα.
1: Και στην αντιπροσωπεία συνοδεύουν και οι 4 Έλληνες ευρωβουλευτές.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Ναι.
1: Ο
0: Ζόρζ Αυτιάς.
1: Ο Γιάννης, ναι, Μανιάτης, ο Εμμανουήλ Φράγκος και ο Κώστας Αρβανίτης.
0: Η κυρία Φωζεμπερ δεν είναι.
1: Δεν είναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι ο κύριος Αυτιάς. Που βέβαια ο κύριος Αυτιάς τις προάλλες. Εντελώς τυχαία τώρα μου ήρθε, με τον κύριο Λεστίδη του είπε ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για αυτά τα θέματα.
0: Δεν είμαι,
1: ναι,
0: και πάρε με μετά τηλέφωνο σου πόρος είναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Να που είμαστε στα σκάνδαλα, ας μείνουμε στα σκάνδαλα, γιατί στα σκάνδαλα μπορούμε να μείνουμε. Έρχεται, ήρθε μάλλον, αποκάλυψη από τον ιστότοπο του in.gr για ένα μεγάλο, λέει, πάρτι διαπλοκής.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι, έχουμε για να κάνουμε ένα συνέδριο.
1: Ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι για το.
1: Για το Athens Defense Summit.
0: Oh yes!
1: Ναι, Athens... είναι για την εθνική μας ασφάλεια.
0: Για την εθνική μας ασφάλεια. Κοιτάξτε να δείτε πώς εμείς θα είμαστε ασφαλείς και κάποιοι θα γίνουν πλούσιοι.
2: Περνάμε να δούμε κάποια ερωτήματα που έχουν ανακύψει για το συνέδριο για την άμυνα Athens Defense Summit που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σωτήρης Μπολάκης θα μας πει περισσότερα.
3: Καταρίνα, το δημοσίευμα του in.gr είναι αποκαλυπτικό. Μιλά ουσιαστικά για οικογενειακές και κυβερνητικές συγγένειες, οι οποίες δίνουν και δουλειές. Γιατί μιλάμε για μια εταιρεία ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο και αυτές τις μέρες διεξήχθη, δηλαδή 2,5 μήνες μετά, ένα διεθνές συνέδριο με χορηγίες ύψου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή την ΙΚΕ φαίνονται να μετέχουν ο κύριος Γιώργος Καραμαλής ως διαχειριστής. Πρόκειται για τον γιο γνωστού εκδότη φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, όπως είναι η Πολίτικα, η Καρφίτσα και το Παρασκήνιο, αλλά και ο γιος ενός πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, αλλά και ένας ακόμη, ο κ. Βασίλης Καβαλάς, ο οποίος υπήρξε σύμβουλος στην ελληνική κυβέρνηση, υπήρξε και στενός συνεργάτης κυβερνητικού στελέχους και στο Ίδρυμα Καραμαλής. Αυτή η τριών μηνών λοιπόν ΙΚΕ κατάφερε να διεξάγει αυτό το διεθνές συνέδριο. Φαίνεται να λειτουργεί μέσα στα γραφεία, στα μέσα ενημέρωση του κ. Καραμαλή, και επίσης να σου πω ότι είναι από τα μέσα αυτά τα συγκεκριμένα, τα οποία έχουν πρωταγωνιστεί σε κρατική χρηματοδότηση ήδη από την εποχή του Κελπνό του 2014, αλλά και με την περίφημη λίστα πέτσα του κορονοϊού.
0: Η λίστα πέτσα, τι ωραία χρόνια, ρε παιδί μου. Υπήρχε μια λίστα, πήγαινε, έπαιρνε τα λεφτά, τελείωνε η υπόθεση. Αντάλαβε. Δεν μπορεί να βγει έξω και να διαμαρτυρηθεί γιατί ο κορονοϊό και σου λέγανε ότι άμα βγει θα σε βρουν τα νάσκελα. Και τελείωναν όλα. Ευθεία, ρε. Σε αυτό το defense είναι μάλλον και ο κύριος θα μιλήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου φαίνεται ότι πρέπει να μιλήσει.
1: Πιθανόν να
0: ο
1: μιλήσει.
0: Ο κύριος Δημητριάδης, ναι. Εμείς τώρα γιατί δεν κάνουμε μια ΙΚΕ. Και να πάρουμε,
1: να βάλουμε, ναι, και στο...
0: και να πάρουμε για την άμυνα στο μπάσκετ. Ένα συνέδριο. Αλλά έρθει και ο κύριος Δημητριάδης που παρακολουθεί μπάσκετ να μας στηρίξει, να μας δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε χορηγούς. Δηλαδή αστεία ποσά τώρα. Χορηγοί τώρα ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι αυτά τα έχουν έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει, και το στο τριμινάκι πάνω πήραν το Athens Defense Summit. Ένα τρίμηνο, ναι, εντάξει.
0: Ή να κάνουμε, εμείς που δεν μπορούμε να κάνουμε το defense.
1: Έδειξαν ότι είναι ταλέντα.
0: Ταλεντάρες.
1: Έδειξαν ότι είναι ταλέντα.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι και η καινοτομία στην Ελλάδα.
1: Ναι, ή μπορούν επίσης, άμα δεν τους κάνει η εκδήλωση, να τη δώσουν στον κύριο Ζαχαρό την επόμενη φορά.
0: Ναι. Με την εταιρεία.
1: Ή στον κολλητό του κύριου Μαρινάκη, του Παύλου.
0: Του Παύλου.
1: Του Παύλου για να μην.
0: Του Παύλου είναι για να μην έχουμε άλλες ιστορίες. Μας έρθει για τίποτα. 1,5 εκατομμυρία. Και σιγά το ποσό, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα τα βάλετε κάτω από τα τόσα που έχουμε ξεχρεώνουμε, γιατί τα ξεχρεώνουμε τώρα αβέρτα, να πούμε, για να ξαναδανειστούμε λιγότερο. Εντάξει, δεν θα φανεί. Θα φανεί, τέλος πάντων. Πάμε τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει από εκεί, από το NGR, από γενικότερα από εκείνη την περιοχή. Πέφτει τη αποκαλύψεω, γίνεται. Βλέπω να αναλαμβάνει το συγκρότημα ο Μάρλο Μπράντο, αν ζούσε. Και η μία αποκάλυψη φέρνει την άλλη. Έχουμε και μια άλλη αποκάλυψη.
1: Από το Βήμα.
0: Από το Βήμα, ναι, στο ίδιο συγκρότημα είναι με τον ιστότοπο in.gr. Το Predator λέει ματαιώνει την νομική προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης από ΙΠΕΛΑΣ. Τον κανονικό δηλαδή, ναι, όχι αυτό, ναι, που πήραμε από τον... από αυτόν ο οποίος τον έκανε για τους ιδιώτες.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ, άμα πουλούσα λογισμικά και πουλούσε σε κάποιους ένα λογισμικό,
0: ναι,
1: και μετά έβλεπα ότι, ας πούμε, έμπαινε φυλακή ο ίδιος που τους το πούλησε,
0: ναι,
1: δεν θα ξαναπουλούσα.
0: Όχι, αυτό είναι καλό λογισμικό, ρε.
1: Ναι, αλλά και αυτοί σε κυβερνήσεις είπαν ότι δίνανε.
0: Ναι.
1: Ιντελέξα.
0: Όχι τις ίδιες.
1: Άλλες.
0: Ναι, άλλες κυβερνήσεις. Άλλες κυβερνήσεις. Εδώ πρώτα θα κάνουμε κυβέρνηση και μετά θα μας δώσουν.
1: Ναι.
0: Για πάμε να ακούσουμε γι' αυτό την νέα αποκάλυψη του Βήματος.
2: Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, το σκάνδαλο με το παράνομο λογισμικό Predator έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση και τελικά στη ματέωση νόμιμης προμήθειας και χρήσης παρόμοιου συστήματος από την Ελλάς αλλά και από την ΕΕΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα ανταπόκριση των αρχών στην αντιμετώπιση δικτύων οργανωμένου εγκλήματος ή κατασκοπίας.
0: Ρε παιδιά, εγώ με αυτή την κατσοκοπή έχω μπερδευτεί. Τώρα δηλαδή μπορούν που δεν έχουμε αυτό το σύστημα να μας κατσοκοπεύουν. Άνετα. Εφόσον δεν το έχουμε. Και οι άλλοι που κατασκόπευαν, για ποιους κατασκόπευαν?
1: Για ιδιώτες.
0: Α, για ιδιώτες.
1: Για επάρτες.
0: Ωραία, εντάξει, ρε παιδί μου. Εμάς μας ενδιαφέρει, εμάς κατσοκοπεύουν τα έθνη.
1: Είχαν απορίες.
0: Και τα κράτη. Οι ιδιώτες, αν τους κατσοκοπεύουν όσο θέλουν. Θα τους χαρακτηρίσουμε ματάκηδες Και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Και μια που ξεκινήσαμε και πάμε πολύ ωραία με τα σκάνδαλα, το ένα σκάνδαλο φέρνει τ' άλλο και τα δυο το μέγα σκάνδαλο, πάμε τώρα και σε μια άλλη ιστορία η οποία σίγουρα απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, ναι, την
0: ένα κομμάτι μάλλον από αυτήν. Γιατί έχουμε οσμή. Αυτή την διαρροή πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να ήταν και από αυτό. Οσμή σκανδάλου στον χώρο των προγραμμάτων κατάρτισης. Έτσι.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Προγραμμάτων κατάρτισης. Λοιπόν, ναι, τα οποία είναι για την ΔΥΠΑ, την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Ακυρώθηκαν, λέει, κονδύλια εκατομμυρίων για την κατάρτιση και επανένταξη κρατουμένων. Παρακαλώ. Ύστερα από παρέμβαση των αρχών. Και κάποιοι υποπτεύονται ότι είχαν βάλει τη μεγάλη κουτάλα και τρώγαν. Πάμε.
4: Με λερναία ύδρα που όποιο κεφάλι και αν τις κόψεις ξεπροβάλλει ένα νέο, μοιάζουν οι υποθέσεις με οσμή σκανδάλου στον κρίσιμο χώρο των προγραμμάτων κατάρτισης. Αυτή τη φορά πρόκειται για πρόγραμμα του 2022, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εγκριθεί για την κατάρτιση και επανένταξη κρατουμένων. Και σήμερα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οδήγησε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην ακύρωσή του. Σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και την υλοποίησή του ανέλαβε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Άποψη του επιχειρηματία Χαράλα Μπουζαφυρόπουλου, που παραδόξως ήταν και το μοναδικό που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. Για το έργο εγκρίθηκαν κονδύλια εκατομμυρίων για την αγορά εξοπλισμού που θα μεταφέρονταν στα σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. 1.400 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 7.500 τάμπλετς, 68 διαδραστικοί πίνακες και 68 εκτυπωτές. Διότι η σύμβαση ανέφερε ότι τα προγράμματα θα γίνουν διαζώσεις. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα παράδοξα. Λίγο μετά την έγκρισή της, η σύμβαση τροποποιείται και το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και εξ αποστάσεως. Και αυτό παρά το γεγονός ότι είχαν εγκριθεί τα χρήματα για τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής του Υπουργείου Οικονομικών δεν αφήνει περιθώρια παρεμηνίας.
5: Η ανωτέρω ουσιώδης τροποποίηση δεν επέφερε αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι το κόστος παρέμεινε σε αντιστοιχεία με τη διαζώσης κατάρτιση.
4: Ως τώρα, απάντηση για το ποιος τροποποίησε τη σύμβαση δεν έχει δοθεί. Ούτε βέβαια για το τι απέγινε ο εξοπλισμός που κόστησε σχεδόν 5 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, η εφημερίδα Το Βήμα έχει αναδείξει σαφείς ενδείξεις αδιαφάνειας στο πρόγραμμα κατάρτισης που πραγματοποιείται από τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με διοικήτρια τη Γιάννα Χορμόβα. Και αφορά 115.000 καταρτιζόμενους. Σύμφωνα με καταγγελίες, αποκλείστηκαν δεκάδες κέντρα κατάρτισης προς όφελος ανταγωνιστών.
6: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
15: Η ώρα είναι 3:30.
16: Microland Computers.
17: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
16: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
17: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
16: Τεχνικό στο σπίτι.
17: Τεχνικό στην επιχείρηση.
16: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
17: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
16: Χάλασε?
17: Φέρτε το στους ειδικούς.
16: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
17: Τα πάντα για τα πάντα.
16: Microland Computers.
17: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
16: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
18: Το πλοίο μας δυστυχώς δεν έχει κεντρική θέρμανση.
11: πλοίο μας δυστυχώς δεν έχει κεντρική θέρμανση. Και αυτό θα ήταν ευχής έργο αν συνέβαινε.
18: Άρα είστε...
11: Ναι, λειτουργούμε τώρα με κάποια σώματα ηλεκτρικά. Καλό θα ήταν.
19: Πες όμως ότι είμαστε προχωρημένοι, έχουμε τάμπλετ, έχουμε
11: διαδραστικό
18: πίνακα. Διαδραστικό πίνακα έχουμε. Άρα τεχνολογικό εξοπλισμό.
11: Ναι.
18: Μπράβο.
0: Εντάξει, τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα με μαργαριτάρι. Δεν έχουμε κεντρική θέρμανση. Okay, βάζουμε κάποια σωματάκια εκεί για τα παιδιά, για να μπορούν να ζεσταίνουν, μας ξυλιάσουν κιόλα και έρχονται και τα παίρνουν τετράγωνα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως πετάχθηκε ο εκπαιδευτικός στον αγώνα και είπε, διευθυντής ήταν αυτό σίγουρα.
1: Τραβούσε και το βίντεο.
0: Ναι, τραβούσε και το βίντεο και λέει: πες ότι είμαστε πολύ προγότοι, έχουμε διαδραστικούς πίνακες
1: και
0: τάμπλετς. Και τάμπλετς. Φουγζούχ, πώς θα πει η Λατινοπούλου. Φουκ νιούς που είπε και η Λατινοπούλου. Ότι έχουμε τάμπλετς και ότι έχουμε διαδραστικούς. Και αμέσως ο πρωθυπουργός λέει: οι διαδραστικοί πάνε καλά, αυγατίζουν και έχουμε διαδραστικούς πίνακες.
1: Που θα έχουμε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ελέγξει και αυτό.
0: Ναι, επειδή είναι και διά και είναι και δραστική. Γι' αυτό.
1: Νάση Αγγελοπούλου.
0: Νάση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων. Και επιστρέφουμε με brand new scandal.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, καλεί όλες τις πλευρές στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία με τα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Σε έκτακτες διαταγές επιστράτευσης προχωρά το Ισραήλ. 5 νεκροί σε Ισραηλινό πλήγμα και στη Γάζα. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στις 8 απόψε στο Θησίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Την τιμωρία όλων των υπευθύνων για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών ζητούν οι οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων που δήλωσαν σήμερα υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα. Στο Βέλγιο, 4 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους το πρωί όταν τρένο προσέκρουσε σε σχολικό λεωφορείο σε ισοπεδή διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχάουτ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

0: Because the night belongs to lovers. Αρκεί να έχουμε διαδραστικούς πίνακες για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα οποία μας λένε και ιδιαίτερα αυτά που έρχονται από το εξωτερικό. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πάντα κάθε μεσημέρι εδώ από τις 3 μέχρι τις 4 ΑΒΕΚ. Σάββας Παναγιωτήτης. Τι μήνυμα στείλανε, στέλνουν μηνυματάκια. Πλοίων τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Βου υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Επίθεση Μητσοτάκη σε Τσίπρα από το Υπουργείο. Τι?
1: Από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Τι του επιτίδεσαι ρε εσύ Άρχη, και ακόμα δεν ξεκίνησε το παιδί.
1: Ναι, ναι, είπε μέσα μεταξύ άλλων ότι...
0: Ποιος?
1: Ο πρωθυπουργός μας, ο ποιητής.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς μεταξύ άλλων, γιατί αυτοί που βγήκανε μέσα μεταξύ άλλων ήταν.
1: Εξελέγονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές,
0: ναι,
1: που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστή η δημόσια παρουσία.
0: Και πάνε να κάνουν, δηλαδή, ό,τι κάνουμε εμείς.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πρόσωπα τα οποία. Εντάξει.
0: Δεν τα, καλά, δεν το συζητάμε ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
1: Αχ, τι θα ακούσω.
0: Ωραία που περνάμε. Φανταστικά. Η σημερινή εκπομπή έχει τον τίτλο «Λίγο πριν τη θυσία στο θυσίο». Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος, μιλούσαμε για σκάνδαλα και μια που μιλούσαμε για σκάνδαλα θυμηθήκαμε εκείνες απευθείας αναθέσεις και σε επίπεδο συμβούλων αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων, οπότε είπαμε να σας ξαναθυμίσουμε γιατί ένα πάρτι πάντα πρέπει να επαναλαμβάνεται και να συγκρίνεται με τον εαυτό του. Ήταν το καλύτερο πάρτι, ήταν καλύτερο αυτό το πάρτι από το προηγούμενο. Και ούτε το καθεξής. Ρίξε πάρτι.
2: Θυμάστε το 2019 που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει με ποσοστό σχεδόν 40%. Μας έλεγε ότι όλα θα γίνουν έτσι τεχνοκρατικά, ωραία, σωστά. Θεωρούσαμε ότι αυτό σταματούσε στους διάφορους τεχνοκράτες που μπήκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε θέσεις κλειδιά. Τελικά, όχι. Γίνεται των ιδιωτικών συμβούλων στην κυβέρνηση. Έγινε μία μελέτη χιλιάδων δημοσίων συμβάσεων. Και τι δείχνει? Δείχνει ότι έχουν γίνει outsourcing πάρα πολλές υπηρεσίες και τις πληρώνουμε όλοι εμείς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
3: Σε κονσαλτόκραση, κοινό συμβουλοκρατία. Αυτός είναι ο όρος. Όπως προείπες, ουσιαστικά πρόκειται για μια αυξανόμενη εξάρτηση των δημοσίων υπηρεσιών από ιδιωτικούς συμβούλους. Στην πραγματικότητα εκχωρούνται κρίσιμες αλλά και μη κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές εταιρείες.
2: Μετά τον COVID έχουμε μια συγκλονιστική άνοδο.
3: Θα τα δούμε αναλυτικά. Αυτό αφορά τις συμβάσεις. Έτσι, το σύνολο των συμβάσεων. 2017 είναι 90, 2022 445. 2023 489.
2: Έχει πάει στο Θεό. Από 90 φτάσανε 613.
3: Από τις αναθέσεις που είδαμε, πάμε να δούμε ποιες είναι απευθείας αναθέσεις. Το 19, το 2020 εξεντονίζονται στις 195.
2: Και ξεπερνούν τις 400 το 24 και το 25. Απευθείας αναθέσεις. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν γίνεται ένας διαγωνισμός και λέμε εμείς οι 5 εταιρείες, οι 10, οι 100, οι 1000 μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λέει αυτός που αποφασίζει, εσύ Άσονα θα την κάνεις τη δουλειά.
3: 2017 οι αναθέσεις, το σύνολο των αναθέσεων ανέρχεται στα 3.400.000 ευρώ. 2018 ανεβαίνει στα 12.299.000 ευρώ. Βλέπουμε ότι το 2024 έχει φτάσει τα 597 εκατομμύρια.
2: Να κάνω εγώ τη σούμα συμφωνώντας, ναι, ναι, μαζί σου. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, από το 17 ως το 19 το δημόσιο κατέβαλε 22 εκατομμύρια, 23 χοντρικά, σε συμβουλευτικές εταιρείες. Και από τον COVID και μετά έχουν ξεπεράσει, από το 19 ως το 25 δηλαδή, το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
4: Και είναι νόμιμα όλα όσα έγιναν.
0: Ναι.
4: Όλα είναι πεντακάθαρα, έτσι, δεν τίθεται θέμα νομιμότητας.
0: Αν είναι δυνατόν ρε Άρη, έθεσε κανένας ότι δεν είναι θέμα νομιμότητας. Όποιος το θέλει θα του καεί ο διαδραστικός πίνακας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 23 εκατομμύρια για συμβουλές. Δεν τα ξέρει, παιδιά, δώστε μας. Ξέρω κι εγώ 10-15 χιλιάρικα. Θα δώσουμε κι εμείς μια συμβουλή. Μπαμπά, μην τρέχεις. Ξέρω κι εγώ κάτι. Θα πούμε. Μια. Δεν ζήτησαν πολλά, γι' αυτό θα πούμε και μια μπαλαφάρα. Πάντως, ο ένας μετά τους άλλους διαγωνισμούς, κάτι γίνεται γιατί μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ματαιώθηκε διαγωνισμός, διαβάζουμε τώρα, για 1000 κάμερες στους δρόμους.
1: Τι συνέβη? Τις έξυπνες κάμερες που είχαμε, αυτές είναι οι ίδιες.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι, και για τις έξυπνες. Αυτές για τις έξυπνες έχουμε αύριο αφιέρωμα.
1: Δεν ξέρω τι πρώτα.
0: Δεν χάνεται, πολύ ωραίο αφιέρωμα. Φρένο στο διαγωνισμό, διαβάζουμε από τον ιστότοπο του News 24/7. Για τις 1000 κάμερες στους δρόμους βάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ξέρετε ότι Άλλοι κυβερνούν και άλλοι διακυβερνούν. Εδώ έχουμε τώρα τους διακυβερνήτες. Ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, όλε. Θα λέτε, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Γιατί υπενθυμίζεται πως το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με τρεις προδικαστικές προσφυγές.
1: Πρωτού φτάσει στο στάδιο
0: υποβολής. Πρωτού ακόμα φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφορών. Δηλαδή ήδη το είχαμε κάνει αντιμπολέλελε. Και μας πήρανε χαμπάρι και μας ρίξαν μια προσφυγή και την.
1: Τρεις προσφυγές.
0: Τρεις προσφυγές, μία πίσω από την άλλη. Τριπλή.
1: Φαντάζομαι να το βγάζαμε και για δημοπρασία.
0: Που απ! Επ!
1: Πώς ακόμα θα στέλνανε.
0: Ναι. Σας είπε εδώ ο Σάββας ότι έρχονται οι ευρωβουλευτές από το Λαϊκό Κόμμα, μπας και μας σώσουν. Γιατί κάνουμε τώρα επιστράτευση για να θα έχουμε εκλογές στο τέλος να μας φανούν τα αδέλφια μας από τα εξωτερικά. Το μόνο brain drain το οποίο μπορούμε να κάνουμε, drain αυτό όπως το λένε, είναι να στέλνουμε να έρχονται βουλευτές από το Λαϊκό Κόμμα. Αυτή είναι η μόνη.
1: Είδα και μια καταγγελία του κυρίου Αρβανίτη που συμμετέχει. Είναι στου αυτού που συνοδεύουν.
0: Ότι με κομμένου μάρτυρε ξεκινάει στην
1: Αθήνα. Ξεκινάει, είναι όμορφα. Ξεκινάει με κομμένου μάρτυρε η επιτροπή.
0: Και μια που λέμε για επιτροπή, για μια που μιλάμε από ΕΚΕΠΕ, πώς μας ήρθε στο μυαλό η κυρία Κοβέση, η οποία έστειλε αυτή τις προηγούμενες μέρες, πριν από δύο μέρες. Είναι η είδηση, είπαμε τι να κάνουμε. Επιστολή καταπέλτης της κυρίας Κοβέτσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο νόμο του κυρίου Φλωρίδης. Κύριο Φλωρίδης, βγάζει νόμους. Ξέρετε, θα κυκλοφορήσουν αυτοί οι νόμοι στο επόμενο ημερολόγιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τραβάσει ένα τέτοιο, ένα χαρτάκι που θα λέει ημέρα και από πίσω θα έχει ένα νόμο Φλωρίδη. Πάμε να ακούσουμε για την επιστολή.
5: Τη σφοδρή αντίδραση της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέση προκάλεσε η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιτάχυση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για παράταση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη. Η Λάουρα Κοβέση έστειλε νέα επιστολή καταπέλτη μετά από αυτήν στο Φλωρίδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Η βεβαιωμένη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της ΕΠΟ να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.
0: Επίπτουν στην αρμοδιότητα στην Ελλάδα. Για να μην λέμε, γιατί ακούσαμε διάφορες μπαλαφάρες.
1: Πάρα πολύ.
0: Ότι παρεμβαίνουμε και κάνουμε και ράνουμε. Επίπτουν, έτσι είναι. Δεν μπορούμε και να τα αλλάξουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Αυτή ήταν η επιστολή της κυρίας Κοβέση. Βέβαια, ο κ. Φλωρίδης βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε και όσο μπορούμε. Άμα θέλετε, μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Θα εξαφανίσουμε τελείως και τις δικογραφίες να τελειώνει υπόθεση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια. Έτσι, το να κάνουν οι άνθρωποι να παιδεύονται.
1: Επίσης, άκουσα κάποιον να λέει, κυβερνητικός στέλεχος, να λέει ότι δεν το κάνει για όντως αυτό που. Δηλαδή για τον νόμο.
0: Όχι, δεν εμπίπτει.
1: Το κάνει για.
0: Παρεπιπτόντος.
1: Το κάνει, ναι, για να εκδικηθεί που δεν την αφήσανε να κάνουν ανανέωση τους υπόλοιπους εισαγγελείς όσο χρόνο ήθελε.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, τη κόψαμε τα 5 χρόνια, τα πήγαμε σε 2. Οπότε, για να μας εκδικηθεί, στέλνει επιστολές.
0: Στέλνει επιστολές. Ναι, ναι, φυσικά.
1: Αυτή η ΕΠΟ.
0: Ναι, αφού την άκουσα μέσα στο αυτοκίνητο, ρε, που πήγαινε στο αεροδρόμιο και ακούγε Παπαδόπουλο με τα ψηλά ρεβέρια. Να σε εκδικηθώ. Την ακούσαμε. Πού τα ξέρει αυτή τα ελληνικά. Να μην σου πω ότι είναι και Ελληνίδα και μας το παίζει Ρουμάνα. Στου Ευρωπαίου εισαγγελεί κατέθεταν υπομνήματα εγγράφων εξηγήσεων για την εμπλοκή του οι κύριοι. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Τσιάρας.
0: Κύριος Τσιάρας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούστε, κοιτάξτε τώρα, έχει βγει τα ρήφα. Θα τον ακούσετε από τον Ζαμί Κοροπή. Έτσι γράφει το γραφείο του στην Ευρώπη, ναι. Απ' έξω. Μισελ Ζαμί Κοροπή. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πληροξούσιος δικηγόρος των κυρίων Τσιάρα και Μηταράκη. Ακούστε λογική, γιατί η απάτη δεν είναι απάτη όταν υπάρχει τα ρήφα. Αν υπάρχει τα ρήφα, δεν υπάρχει καμία απάτη. Ρίξτε τα ρήφα, ρε Μιχαλιό.
7: Η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα που είναι πάνω από 120.000 περιορίζεται σε 7 χιλιάρικα. στον κύριο Μηταράκη είναι 0 και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει πάλι 0 θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
0: Εσύ στη φορολογική σου δήλωση 500 να βάλεις, είναι ζημιά, σε πάνε μέσα. Σύμφωνα τώρα αυτό το έχει θεσμίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τα 100.000 μας δίνει ένα μπόνους διαφθοράς. Αν το υπερβούμε, τότε μας πιάνουν. Οι 7.000 δεν είναι τώρα πόσο, ούτε να καθόμαστε να το συζητάμε. Μπορείτε να γίνετε διεφθαρμένοι τώρα 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Εντάξει. Είναι διεφθαρμένοι bus class αυτοί. Δεν ασχολείται
1: κανένα. Περνάνε.
0: Γι' αυτό νομικά το θεωρεί πάρα πολύ σωστό ο κ. Μητρακόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι γίνεται με την ψηφιακή κάρτα, γιατί δεν ξέραμε και μας την εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος φαντάζομαι στη ζωή του θα έχει χτυπήσει πολλές ψηφιακές κάρτες.
1: Και ψηφιακές και κανονικές.
0: Και κανονικές κάρτες. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Από τη μια μεριά ακούστε τον Πρωθυπουργό και από την άλλη μεριά ακούστε πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα.
8: Κοιτάω τους διατελέσαντες υπουργούς εργασίας στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτή που καταγράφει τις υπερορίες ώστε αυτές να πληρώνονται προστατεύοντας κάθε εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία.
9: Ένα SMS λοιπόν δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία την πρόσληψη, τον απασχολεί Σάββατο, τον απασχολεί Κυριακή, τη Δευτέρα το πρωί με ένα αντίστοιχο SMS λύγει τη σχέση εργασίας. Και εσύ κάνεις τη δουλειά σου και ο εργαζόμενος παίρνει ένα μεροκάμα του. Αυτό που ανησυχεί όμως είναι κάποια καινούργια δεδομένα που έρχονται, όπως είναι για παράδειγμα η καταπαραγγελία απασχόληση, όπου εδώ το SMS δεν πάει στην υπηρεσία, πάει στον εργαζόμενο και του λέει ότι αύριο 6 με 12 εργάζεσαι. Και αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να πάει. Δηλαδή σε συγκεκριμένες ημέρες, συγκεκριμένες ώρες με προσυμφωνημένη αμοιβή, θα πρέπει να πάει να εργαστεί. Αυτό που επίσης προκαλεί μια ανησυχία είναι η πρόσληψη με δοκιμαστική περίοδο. Σε παίρνω 6 μήνες, κάνεις τη δουλειά, αλλά τελικά δεν τα βρίσκουμε ή δεν μου κάνεις, οπότε λύεται εκεί η συνεργασία μας. Το άλλο το οποίο επίσης προκαλεί μια ανησυχία είναι η τετραήμερη εργασία την εβδομάδα. Σου θυμίζω ότι τώρα είμαστε στο πενθήμερο. Εφόσον ο στόχος θα είναι στο τέλος της εβδομάδας να έχεις εργαστεί 40 ώρες, σημαίνει ότι εδώ θα υπάρχει ένα ελαστικό ωράριο. Τη μία μέρα 8, την άλλη 9. Υπερορίες και στην εκπεριτροπή σε απασχόληση, κάτι που έρχεται για πρώτη φορά. Και σου έχω αφήσει για το τέλος, ίσως το πιο σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει με την καθιέρωση απασχόλησης 13 ώρες την ημέρα, έως 13 ώρες την ημέρα, στον ίδιο εργοδότη ή παράλληλα σε δύο εργοδότες. Δηλαδή 8 ώρες. Κυρίως
10: εστίαση και τουρισμός, φαντάζομαι, που υπάρχει.
9: Έτσι ακριβώς. 8 ώρες στον έναν, 5 ώρες στον άλλον. Το ζητούμενο είναι πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν σε μια αγορά που βλέπουμε ότι οι έλεγχοι πώς γίνονται.
10: Σωστό.
9: Και σε μια αγορά που κάνει τους εργαζόμενους να ανησυχούν ότι στο τέλος του μήνα τελικά θα έχουν δουλέψει λίγες ώρες, λίγες ημέρες, θα έχουν πάρει λίγα χρήματα, ενδεχομένως θα έχουν ασφαλιστεί για λιγότερο χρόνο.
0: Σε κάνει πάρουν για υπερορίες αφού θα έχουν δουλέψει λιγότερο χρόνο. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Άμα την ξέρουμε την κάρτα από τη λειτουργία, ρε παιδί μου. Από την άλλη μεριά, κοίτα ρε, τι ρουφιάνα κοινωνία. Ρε. Όταν είναι για διασκέδαση και για όλα, είναι πενταήμερο. Όταν είναι για δουλειά, είναι πενθήμερο. Από το πένθος. Κατάλαβε. Αυτή είναι η ρουφιάνα κοινωνία, ρε, στην οποία ζούμε και διαβιώνουμε και επιβιώνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα μεγάλο και να πάρει ο κύριος Νίκος σιγά σιγά τη γαλάτια για να περάσουμε και στο, στην τελική ευθεία της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος τώρα είναι στην Νέα Δημοκρατία, κάνει και τις γύρες του αυτός, είχε περάσει και από το Πασόκ, τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, μας αναλύει για το κόμμα Σαμαρά. Πάρε κύριε Νίκο, να πάρουμε τη γαλάτια. Μας αναλύει πού θα κάνει ζημιά
1: το κόμμα Σαμαρά.
0: Το κόμμα Σαμαρά.
1: Το επερχόμενο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, δεν έχουμε την πολιτική αντίληψη και το πολιτικό κριτήριο του κυρίου Οικονόμου, εμείς για να το καταλάβουμε. Και κοιτάξτε, ρε παιδιά, δεν πήγαινε καθόλου το μυαλό μας. Πάμε.
11: Το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματο από τον Αντώνη Σαμαρά συζητείται εδώ και καιρό στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
12: Το 24 που είναι σήμερα και λέει Νέα Δημοκρατία. Έχει λαμβάνει από την κρίζα ζώνη. Έχει λαμβάνει από την κυρία Λατινοπούλου. Έχει λαμβάνει από τον κύριο Βελόπουλο. Έχει λαμβάνει από άλλου πολιτικού χώρου.
0: Yeah. Έχει απόλυτο δίκιο. Θεωρώ, γιατί μιλήσαμε και πριν που μπήκε στην εκπομπή και με τον Περισσό, με τον ΚΚΕ, κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή εξαιτίας του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν πάρει από εκεί, από πού θα πάρει? Από τα Μπουλκουμέ, Κουκουλού, Μουλέ, Μιλέ, Κουκουλέ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, Αφασία, Υπασία, από όλα αυτά, από τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορείτε να πάρει καθόλου. Να το ξέρετε. Α, και να πάρει και με αυτήν την κρίζα ζώνη, η οποία δεν ξέρουμε και θα κατέβει. Στο τέλος, την κρίζα ζώνη. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα κατέβει για να πάρει από αυτούς.
1: Έχουμε τη μεγάλη κυρία.
0: Έχουμε τη μεγάλη κυρία, η οποία είμαστε σίγουροι ότι συμφωνεί.
13: Ποιος κατεβαίνει?
0: Είπε ο κύριος Οικονόμου ότι αν κατέβει ο κύριος Σαμαράς,
13: ναι,
0: δεν θα πάρει από την Νέα Δημοκρατία. Θα πάρει την κρίζα ζώνη, θα πάρει από την Εμπριμέ ζώνη, θα πάρει από την Λούλα ζώνη, από την Λατινοπούλου, από τον Βελόπουλο, ναι. Και είπαμε εμείς ότι σίγουρα και από το Κουκουέ.
13: Λογικά τώρα δεν θα φανεί ως το τέλος της εβδομάδας τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι λένε οι δημοσιογράφοι.
0: Βέβαια θα φανεί. Βέβαια. Όχι, ο κύριος Σαμαράς πιστεύω ότι θα εμφανιστεί τελευταίος.
1: Και εγώ αυτό ακριβώς πιστεύω.
13: Τελευταίος θα είναι.
0: Όχι, τελευταίος, τελευταίος.
1: Τελευταία στιγμή.
13: Ποιον άλλον περιμένουμε για να είναι τελευταίος?
0: Μα δεν θα εμφανιστεί ως τελευταίος σε αυτούς που θα εμφανιστούν.
13: Ναι.
0: Θα εμφανιστεί τελευταίος με ωμέγα, όταν πλέον θα είμαστε σίγουροι ότι πάμε στις εκλογές στη συγκεκριμένη ημερομηνία.
13: Την οποία την περιμένουμε. Το φθινόπωρο.
0: Ναι, πάντα.
1: Λογικά. Ναι. Ναι.
13: Εγώ πιστεύω, ποντάρω, ότι θα θελήσει να δείξει ότι είναι θεσμικός ο Πρωθυπουργός και να τηρήσει την υπόσχεσή του ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας.
0: Στο τέλος της τετραετίας δεν μπορεί να γίνει.
13: Γιατί?
0: Γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
13: Αμέσως μετά τις εκλογές είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Τον Ιούνιο.
1: Ναι, αυτό λέμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε ήδη κυβέρνηση.
13: Είναι άνοιξη, άνοιξη.
1: Ναι, γιατί άμα δεν βγάζουμε.
0: Ναι, επειδή αυτά τα τραγουδούσε ο Μικρούτσικος, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.
13: Ναι,
0: θα είναι ουρανού κατάνοιξη. Ναι. Ναι. Σε περίπτωση που έχουμε επαναληπτικές, ναι, που τι θα γίνει.
1: Που όπως δείχνουν όλα, δεν θα έχουμε αυτοδυναμία.
13: Αρχή άνοιξη. Αρχή άνοιξη.
0: Ναι, ναι,
13: για
0: ναι,
13: να έχουμε το χρόνο μέχρι να έρθει η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Ναι. Ναι.
13: Η οποία θα παίξει και αυτή το ρόλο της.
0: 100% αστειεύεσαι με τόσα τέτοια δημιουργικότητα. Λοιπόν, βενζίνη ξοδεύεις?
13: Φουλ.
0: Φουλ. Είναι ακριβή?
13: Γιατί το λες αυτό?
0: Σε ρωτάω, παιδάκι μου.
13: Πώς σου ήρθε κάτι τέτοιο?
0: Ναι.
13: Έχουμε ξεπεράσει και το 2,10 πλέον, έτσι.
0: Άρα είναι ακριβή, λες?
13: Δεν τη λέμε και φτηνή, όχι απλά είναι ακριβή, δεν έχει ξαναφτάσει σε αυτά τα ύψη.
0: Δεν είναι ακριβή.
1: Είσαι πολύ γρήγορη γι' αυτό.
0: Είσαι πολύ γρήγορη. Άκουσε και θα καταλάβεις. Πάμε.
13: Για να δω.
14: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
15: Είναι.
14: Περίμενε.
15: Δεν είναι.
14: Εάν αντί να πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα στην Αιγαίο, περίμενε, κάτσε, άκουσε την κουβέντα και μετά. Αν αντί να πηγαίνεις με 130, πας με 100, έχεις 30% οικονομία στην βενζίνη. Είναι μετρημένο.
0: Ο άλλος ο κύριος μεταξύ άλλων είναι και πολιτικός αναλυτής, αλλά ας το αφήσουμε. Εσύ με πόσο πας?
13: Ποιος ήταν ο κύριος?
1: Ο κύριος Τριμιώτης.
0: Ο κύριος Τριμιώτης τώρα, σε παρακαλώ. Τι, ποιο είναι ο κύριο?
13: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο στο σώμα?
0: Παιδί μου, εσύ με πόσο πα?
13: Με την ταχύτητα. Κοίτα, Μιχάλη και Σάβα. Είμαι από αυτού που τηρούν τα όρια.
0: Μα πονάνε, χάρη. Για πε.
13: Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα γιατί είναι πολύ χαμηλά τα όρια μέσα στην Αττική. Αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα τηρώ.
0: Ναι, με πόσο πα?
13: Δεν βλέπω καμία. Δεν βλέπω. Με 50.
0: Γι' αυτό χάνεις το 30%.
1: Θα πας ακόμα.
13: Θα πας
0: 130. Για να κερδίσεις 30%. Δεν σου κόβει.
13: Το ανάποδο.
1: Το ανάποδο. Να κόψουμε, είπε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αντί να πηγαίνει με 100.
13: Με 50 λέει. Με 30 που πηγαίνει. Δηλαδή
1: με 50 πηγαίνει η Γαλάτη.
0: Με 50 δεν κερδίζει τίποτα. Μόνο με το κατοστάρι.
1: Όχι, πρέπει να πας ακόμα πιο αργά. Εγώ λέω.
0: Ναι,
1: δηλαδή από. Κοίταξε. Αν από 50.
13: Εάν
1: από 50.
0: Όχι. Άκου να δει τι θα κάνει. Γαλάτια, να πάρει το κινητό, σε όποια πορεία είσαι, θα μπει με το. Με την όπιστεν. Και θα πηγαίνει με την όπιστεν.
13: Αξικονομώ,
0: έτσι. Πολύ. Πολύ.
1: Αχ, μπορείς, σου λέω, και το άλλο είναι να μην βάζεις καθόλου και να ξεκονομείς το 100%.
0: Και θα πουλάς και μαγιά. Θα λες.
13: Πηγαίνεις που πουθενά.
1: Ναι, μπορεί να μην πηγαίνει σε πουθενά και να παίρνει το 100%.
0: Που θα πουλάει μακιά στου άλλου όταν έτσι πηγαίνατε, εγώ ερχόμουν. Θα σου λέει.
13: Τα 130 τώρα που προβλέπετε δηλαδή στην Εθνική Αθήνων Κορίνθου, ούτε να το συζητάμε.
1: Σε παρακαλώ πολύ, σκεφτόμαστε να περάσουμε και τροπολογία με τον κύριο Φλωρίδη τώρα για να ορίσουμε τα όρια, για να μην έχουμε αυτές τις κατασπατάλες.
0: Και για να μπορέσει ο κόσμος να έχει οικονομία.
13: Ναι, θα τα περιορίσουν και στην Αθήνων Κορίνθου.
1: Θα τα περιορίσουμε παντού, για να μην κάνετε σπατάλες. Γιατί είστε σπάταλοι και έχετε φτάσει.
15: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
17: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
18: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Se.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

You really turn me on. You knock me off.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ρομπέρτο, Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως αναφέρει η ιταλικό δημοσίευμα. Για τα μπαρά της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Saint-Étienne Nice. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Για τον τέταρτο τελικό της Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτή την ώρα την ΑΕΚ. Οι ασπρόμαυρες προηγούνται 2-1 στη σειρά και ο τίτλος κλείνεται στις 3 νίκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές

0: Ασχολείται. Ασχολείται κανένα τώρα γιατί θα παίξει λόγια στον ΠΑΟΚ.
1: Να σου πω, ένας φίλος εδώ, γιατί είχε έρθει και χθες η ίδια ερώτηση, σε ποια ομάδα κολλάει περισσότερο ο Μοντέρο, στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, ρώτα το Σωτήρη.
0: Παντού κολλάει ο Μοντέρο, γιατί είναι παιχταράς. Αλλά θα πάει από ό,τι φαίνεται στον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός είπε ότι για τους τελικούς καταρχήν του πλέον θα μας αποσχολήσουν πιο μετά. Έτσι πρώτα ήταν τελικά, νομίζω δεν θα έχουν πρόβλημα οι δύο μεγάλοι, ειδικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα θέματα του, μένει ο άτομα προφανώς, έτσι δεν τίθεται θέμα, μέχρι το καλοκαίρι. Και το ενδιαφέρον σαφώς είναι πλέον για τους τελικούς, όπου επαναλαμβάνω όμως ότι η κατάσταση του κυπέλου της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό θα έλεγα ότι αλλάζει τα πράγματα, διότι ακόμα η τελική νομίζω θα είναι άρρωστη. Δηλαδή δεν θα έχουν κάποιο κίνητρο. Ο Ολυμπιακός και να χάσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος και τα σκήτα του πρωταθλήματος, δεν τρέχει τίποτα, έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Οκ, okay, θα πούνε αδειάσαμε. Δεν είναι και το καλό.
1: Δεν θα γίνει και κάτι, ναι, ναι.
0: Θα χαλάσει ο κόσμος, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ο Παναθηναϊκός αν το χάσει η χρονιά, τι είναι καταστροφική, αφού το πήρε και ο Ολυμπιακός και έμεινε έξω ο Παναθηναϊκός από το Final Four, το πήρε και ο Ολυμπιακός. Η χρονιά είναι κακή, καταστροφική, θα γίνει λίγο πιο καταστροφική, αλλά ψηλοαναμενόμενα, γιατί μην ξεχνάμε το πλεονέκτημα μετά στο Ολυμπιακός. Η αίσθηση πάντως που δημιουργείται είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι σε κακά χάλια. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, από εκεί και η ψυχολογία του Σαναδίλ, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να συσπηρωθεί. Εντάξει, τελικά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά το ενδιαφέρον πλέον πάει στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχει μεγάλο θέμα. Ο Ολυμπιακός αυξάνει τον μπάτζετ. Θα το πάει περίπου στα 4 εκατομμύρια καθαρά αγωνιστικό. Έχονται και μεγάλες χορηγίες, το νέο το γήπεδο, τη φανέλα, χορηγίες γενικότερα. Έσοδα παραπάνω. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Ξέρει ότι για να κρατήσει τον τίτλο πρωταθλητή Ευρώπης πρέπει να έχει ακόμα πιο δυνατός. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός σχεδόν έχει κλείσει. Το λέω το σχεδόν γιατί ήταν άλλο το προσύμφωνο, άλλο υπογραφή. Και πέρυσι στο Μελουντίνοφ έκαμε έξι μήνες το μιλάμε και μέσα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Θεωρώ όμως ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει Μοντέρο και Μακιντάιλ. Θα πάει τον πάτη 30 εκατομμύρια. Αν το κάνει αυτό, γίνεται πανίσχυρο στη θέση 1. Γίνεται καλύτερα μάλλον στη θέση 1 έχοντας και τον Γόκαπ και θα καλύψει μάλλον και τον Τζόζεφ. Ερωτηματικό. Ο Καλαθοχείο Μπαρτσόκας θα πούμε ότι θα ανανεώσει μάλλον για 2-1 χρόνια. Δεν έχει

0: ήταν άτυπος MVP. Θεωρώ ότι θα του γίνει μια πρόταση 2-2 εκατομμύρια, κάτι παραπάνω από αυτό που έπαιρνε, πάνω από αυτό που έπαιρνε μιλάω και σου και λίγο παραπάνω, θα του πούνε έχεις και το μαγαζί σου εδώ, είσαι μια χαρά, άρχοντας είσαι, θα παίξεις και λίγο στο 3, θα παίζεις λίγο λιγότερο, δεν μιλάω, στο Μιλάνο, μην νομίζεις θα παίζεις 25-30, το σύγχρονο μπάσκετ 20 λεπτά περίπου είσαι μέσον όρο, εκτός κι αν είσαι superstar, δεν είναι superstar ο Πίτες, άρχισε το Μιλάνο να έχω σάλλου βάρους και οπότε θα του πούνε 5-13-14, άξι μπορεί, άραξε εδώ πέρα βασιλιάς είσαι, σε αγαπάνε όλοι, ήρωας είσαι και εσύ τώρα. Οπότε να γίνει το ψιστήρι και να χαλάσει η μεταγραφή για το Μιλάνο όπως χάλασε του Μιλουτίνο πέρυσι που τελικά έμεινε στον Ολυμπιακό τον τραυματισμό του Φαλ. Αυτό είναι το μοναδικό κάτι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ψάχνει και ένα τριεροτεσάρι αθλητικό. Εάν φύγει ο Πίτερς θα ψάξει δύο παίκτες εκεί. Λεφτά υπάρχουν, παίκτες υπάρχουν. Ο Παναθηναϊκός περιμένει πολύ σεναριολογία τι θα γίνει. Έχουν βγει άπειρα σενάρια μέχρι την παραμονή του Άταμα. Νομίζω ότι ο Άταμα θα αποτελέσει παρελθόν, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα του προπονητή είναι μεγάλο ζήτημα. Καταρχήν, να πούμε εδώ ότι υπάρχει και, γίνεται χαμός με τους προπονητές στην Ευρώπη, έτσι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν πηγαίνει ο Σπανούλης στη Βαρκελόνη. Δεν θέλει για τους δικούς του λόγους. Οι προπονητές, να πούμε, όταν έχουν προσπαθήσει, κοιτάνε όχι μόνο τις συνθήκες, κοιτάνε αν αυτοί αποφασίζουν, τι παίκτες θα βρουν.
1: Ναι, είναι πολλά πίσω, βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, έτσι δεν είναι ότι επειδή σε θέλει Μπαρσελόνα να πας, έχουν προτάσεις. Οπότε θεωρώ ότι ο Σπανούλης δεν θα πάει στη Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα. Τον θέλει η μισή Ευρώπη φυσικά. Νομίζω ότι θα ξαναπαίξει το όνομα που είχαμε πει του Ερυθρού Αστέρα, γιατί εκεί βγήκε ότι μένει ο Μπράντοβιτς, αλλά από ό,τι φαίνεται φεύγει ο Μπράντοβιτς ο Σάσα. Ο Μπράντοβιτς έχει ακουστεί για τη Βαρκελόνη και την Μπαρσελόνα. Δεν νομίζω να πάει ποτέ, ήταν άλλο 3 χρόνια. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί δεν έχει πρώτες επιλογές ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς βέβαια περιμένει τις εξελίξεις να τελειώσουν τελική να μιλήσει με τον Γιαννακόπουλο και να δουν σε τι φάση θα είναι αυτή η συζήτηση. Προφανώς ο Μπράντοβιτς θα θέσει κάποια θέματα όπως το να έχει αυτός όλες τις επιλογές όσον αφορά το πώς θα στηθεί η ομάδα, θα δομηθεί, ίσως και σε θέση γενικού διευθυντή κτλ. Μπορεί να απαιτήσει και να γυρίσει ο Μάνος Παπαδόπουλος με στη Χάμπουλ, δεν ξέρω αν μπορεί να φύγει βέβαια. Ή επίσης περιπτώσει να έχει αυτός το γενικό πρόσταγμα, είναι γνωστό ο Μπράντοβιτς είναι. Νομίζω ότι πάντως αυτός είναι ο μονόδρομος και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει τους παίκτες που έχουμε πει. Ο Βαλανσούνας είναι η πρώτη επιλογή, για όσο και ο Βαλανσούνας είπε ότι φεύγω από τον Ντέβερ, αρκεί να πάρω το OK, θα το πάρει, δεν τον θέλει τον Ντέβερ. Μιλάω λέει, με τρεις ομάδες, η μία θα είναι ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, θα ασχοληθεί, θα πάρει τον Βαλανσούνας και θα κοιτάξει μετά να πάρει και το άσο που ψάχνει πιθανόταν ο Φρανσίσκο και να βρει και ένα-δύο παίκτες ακόμα. Υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά, ακόμα και τον Όσμαν δεν είναι σίγουρο θα μείνει. Εντάξει, βγαίνουν διάφορα σενάρια τώρα γενικά, νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι το προπονητή το θέμα έχει ένα όνομα, λέγεται τον Μπράντοβιτς. Αν χαλάσει τον Μπράντοβιτς θα δούμε τι μπορεί να προκύψει. Πάντως δεν υπάρχουν προπονητές στην Ευρώπη, θα έχει μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό και ακριβώς είναι δύσκολη κατάσταση και ο Ολυμπιακός έχει δέσει το γαϊδαρό του που λέμε, με την έννοια ότι θα πορευτεί και τα επόμενα χρόνια τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο Μπράντοβιτς του Ολυμπιακού εάν δεν είχε φύγει την πρώτη φορά, έτσι. Θα έχει μείνει, αν δεν είχε βιαστεί δηλαδή και ο Ολυμπιακός τότε και λόγω καταστάσεων και κόσμου, θα είχε μείνει, θα ήταν πολλά χρόνια. Όπως επίσης ο Ολυμπιακός θα είχε φτιάξει μια δυναστεία πιστεύω στην Ευρώπη, όχι μόνο τους τίτλους, κοιτάμε. Είπαμε να κοιτάμε και τα Final Four, έτσι, δηλαδή το συμμετοχές, τις πρωτιές, παίζουν ρόλο και αυτά, δεν είναι μόνο ποιος παίρνει τους τίτλους. Γιατί θυμίζω υπήρχε και ένα διάστημα, τότε που είχε φύγει στην Αφαδή ο Ολυμπιακός εκεί ο Θελός, που είχαν αλλάξει τα δεδομένα και έμεινε πίσω, έτσι, μέχρι να ξαναφτιάξεις ομάδα, να κάνεις, να ξαναγυρίσεις ο Μπαρτζόκας, να στήσεις την ομάδα την αρχή και το καθεξής. Αυτά.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Ο φίλος ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη ρωτάει, ακούστηκε λέει το όνομα του Σπανούλη για τον Άρη, ότι γίνεται ψιστήρι. Δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Ναι, κοιτάξτε, ότι ακούστηκε. Ο Σπανούλης πράγματι έχει μια πρόταση από τον Άρη για να υπάρχει αγωνιστικό πατέρα. Τον Σπανούλη, εντάξει, καλά λεφτά. Υπάρχει και η κουμπαριά εκεί νομίζω με το Ζήση. Υπάρχει καλό κλίμα. Δεν ξέρω με τον Γιάννη δηλαδή, τον Κούμπο. Δεν ξέρω εάν όμως ο Σπανούλης θέλει να πάει στιγμή σε μια τέτοια ομάδα ή θέλει να πάει σε μια ομάδα Ευρωλίγκα. Νομίζω θέλει ομάδα Ευρωλίγκα. Εκτός και αν πιστεί ότι ο Άρης θα πάει, θα στήσει από την αρχή την ομάδα και σε τρία χρόνια θα γίνει, θα παίξει Ευρωλίγκα. Άλλωστε ο Άρης έχει μιλήσει με την Ευρωλίγκα, έχει πάει στις καλέμες το θέμα. Εντάξει, σε καλό κλίμα ο Άρης κτίζει. Μετά από 2-3 χρόνια νομίζω θα πάει και αυτός στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε 4

0: μάτς στην Ευρωλίγκα, μια διευρυμένη Ευρωλίγκα σε μια τριετία από τώρα, αναλόγως θα γίνει το NBA Europe, γιατί όχι. Γιατί δεν έχουν τέσσερις ομάδες Ισπανίοι και τα λοιπά, δεν έχουν τέσσερις ομάδες ελληνικές όταν έχουν πλέον ισχυρές διοικήσεις, χρήματα, προσωπικότητες. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται θα πάει στο EuroCup, δεν προλαβαίνει. Γι' αυτό τους είναι δύσκολο για πολλούς λόγους. Θα πάει στο EuroCup, θα πάει να πάρει το EuroCup ο ΠΑΟΚ τώρα για να παίξει σαν κατακτητής του EuroCup την μεθεπόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι λίγο μετέωρα, γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μεταξύ NBA Europe και Ευρωλίγκα. Λογικά θα πάνε σε μια συνύπαρξη. Τώρα το πότε θα είναι αυτή, θα είναι σε 2 χρόνια, θα είναι σε 3 χρόνια. Με ποιο σκεπτικό, με πώς το
1: έχει μάθος. Δρόμο ακόμα αυτό πάντως.
0: Έχουμε πολύ δρόμο. Βλέπετε τώρα να τρέπονται κάθε μέρα. Βγαίνουν 100.000 διαρροές. Ούτε ξέρεις την αλήθεια, ούτε είναι ψέματα.
1: Σωστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Θα τα πούμε αύριο. Πάλι. Καλή συνέχεια στο Σωτήρη Γεωργίου. Ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για τα του μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Παναγιώτο Στεφάνου για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ των ομάδων εκεί.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
2: Καλό απόγευμα, Σέκη.
0: Τι γίνεται, τι λέει η Θεσσαλονίκη?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έχουμε τίποτα φρέσκο?
2: Κοίταξε, με μπάσκετ λέω να ασχοληθούμε σήμερα.
0: Ό,τι θες.
2: Ναι, γιατί έχουμε εξελίξει στον Άρη, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, έχασε από την ΑΕΚ και δεν μπόρεσε να περάσει την τετράδα. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη μέρα τώρα για το σύλλογο, διότι φαίνεται πως έχουν υψηλούς στόχους οι άνθρωποι του, καθώς από χθες το βράδυ κιόλας κυκλοφόρησε και μάλιστα έντονα μια φήμη, ένα σενάριο για τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Τι ωραία δένει, φίλε, το προηγούμενο ρεπορτάζ. Μιλάγαμε με τον Σωτήρη Γεωργίου για μπάσκετ και κλείσαμε με αυτό, με τον Σωτήρη για τον Σπανούλη.
2: Ναι.
0: Και έρχεσαι κι εσύ τώρα για το πας πιο εκεί. Σ' ακούμε.
2: Τι λέγατε για τον Σπανούλη, δηλαδή?
0: Κοίτα, ότι κατά πόσο θα επιλέξει ο Σωτήρης, είπε, κατά πόσο θα επιλέξει ο Σπανούλης να, και θα εμπιστευτεί, ας πούμε, το project που θα παρουσιάσει ο Άρης και δεν θα πάει σε κάποια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Μου λέει, το θεωρώ λίγο δύσκολο να μην επιλέξει κάποια ομάδα της Ευρωλίγκα, εκτός αν δεν συμφωνήσει με κάποια και αποφασίσει να πάει στον Άρη. Δηλαδή, τα άφησε όλα ανοιχτά, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν έχει και πρόταση ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή από ομάδα της Ευρωλίγκα. Έτσι, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, κάποια σοβαρή πρόταση από μια ομάδα αντάξια της Μονακό που ήταν μέχρι πρότινος.
0: Ναι, και που θα ήθελε και αυτός για να πάει, ας πούμε, αυτή την έννοια το λες.
2: Ναι, το θέμα είναι να υπάρχουν προτάσεις πρώτα και μετά εξετάζουμε αν θέλουμε να πάμε ή όχι.
0: Σίγουρα.
2: Για να τα λέμε τώρα όπως είναι, έτσι, ναι, δεν θα χαϊδεύουμε αυτιά. Εξετάζει λοιπόν αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο, εφόσον δεν υπάρχουν προτάσεις αυτή τη στιγμή. Θυμίζω, ο Σπανούλης είναι προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει σύλλογο και δεν έχει σύλλογο εδώ και αρκετό καιρό, από τότε που αποφάσισε να φύγει από τη Μονακό. Από τότε δεν έχουν προκύψει προτάσεις για τον Σπανούλη επίπεδου Ευρωλίγκας. Υπάρχει λοιπόν τώρα αυτό το ενδεχόμενο του Άρη, το οποίο το εγκρίνει και η οικογένειά του, η οποία δεν θέλει να φύγει ο Σπανούλης από την Ελλάδα ξανά. Υπάρχει αυτή η φιλία με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει πάρα πολύ στενή σχέση με τον ιδιοκτήτη του Άρη, τον Ρίτσαρντ Σιάο.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει η πρόθεση του Άρη να εκτοξεύσει το budget της ομάδας για τη νέα χρονιά για χάρη του Σπανούλη. Δηλαδή, πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και να προσφέρει 1 εκατομμύριο ευρώ στο Σπανούλη για να αναλάβει την ομάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά, αληθιδωτά, στο ρόστερ της ομάδας. Ήδη πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο Μήτρου Λόγκ για τα επόμενα 2 χρόνια. Έγραψε, χθες ήταν ο κορυφαίος του Άρη στο μάτς με την ΑΕΚ, μέχρι το 2028 θα φορά την κυτρινόμαυρη φανέλα. Θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις υψηλού επίπεδου και μάλιστα θυμίζω την επίσκεψη του Σκιάου στην Αθήνα και τη συνάντηση με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα. Για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν λέω ότι ο Άρης του χρόνου θα παίζει Ευρωλίγκα, όμως σίγουρα θα παίζει το Eurocup και βάζει τις βάσεις για να μπορέσει κάποια στιγμή να παίξει και στο ανώτερο επίπεδο. Όλα αυτά τα συνεκτιμά ο Σπανούλης.
0: Βάλε και την κουμπαριά με το Ζήση.
2: Άρα λοιπόν έρχεται και δένει το γλυκό. Και αυτό που λέγαμε το χειμώνα και κάποιοι χλεβάζανε ότι ο Άρης θα κυνηγήσει το Σπανούλη, να που έρχεται τώρα και επιβεβαιώνεται σιγά σιγά. Διότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι ευνοϊκές για το Σπανούλη να αναλάβει την ομάδα. Μια ομάδα ιστορική, μια ομάδα με κόσμο, μια ομάδα με παλμό, μια ομάδα στην Ελλάδα. Και από τη στιγμή που δεν έχει κάτι το φοβερό στα χέρια του αυτή τη στιγμή και έχει και όλες τις εγγυήσεις γύρω-γύρω που να τον ευνοούν, γιατί να μην το δοκιμάσει?
0: Ναι.
2: Τώρα στο χέρι του είναι το ότι θα αποφασίσει. Πάντως στον Άρη λένε, μάλλον δεν διαψεύδουν αυτό το σενάριο, και από τη στιγμή που δεν το διαψεύδουν, είναι σαν να το επιβεβαιώνουν ότι κυνηγούν τον Βασίλη Σπανούλη. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει με το Μίλισιτς. Είναι στην πόρτα της εξόδου. Θεωρείται θέμα χρόνου να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας τους. Ο Άρης ψάχνει προπονητή. Και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή είναι στόχος ο Σπανούλης.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, αν γίνει αυτό και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη φαίνεται ότι και αυτός δυναμώνει, θα έχουμε και ένα ωραίο πρωτάθλημα από του χρόνου που θα βάλουν αυτές οι δύο ομάδες δύσκολα στους δύο μεγάλους. Έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια. Και ο Σπανούλης δεν είναι και μια τυχαία προσωπικότητα τώρα εδώ που τα λέμε. Θα συσπηρώσει πάρα πολύ τον κόσμο, τον θέλουν στον Άρη, τον εκτιμούν πάρα πολύ όλοι. Είναι ένα πρόσωπο που κάνει γκέλ, ας μην το κρύψουμε αυτό. Άρα λοιπόν, περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Και είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω, στη Θεσσαλονίκη, αυτό το φλερτ του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Ωραία, πάμε στα δευτερεύοντα θέματα. Τρία λεπτάκια έχουμε. Ό,τι υπάρχει από Άρη, Ηρακλή και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Να τα προλάβουμε όλα.
2: Στο ποδόσφαιρο θα σε πάω λίγο στον Ηρακλή, γιατί έχουμε εξελίξει εκεί. Ανακοινώθηκε σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης για τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Θυμίζω χθες είχε ανακοινωθεί ο Άγγελος Μπασινάς για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Άρα στελεχώνεται πάρα πολύ σωστά και με στέρεες βάσεις το οργανωτικό κομμάτι της ομάδας. Εκτός γηπέδου δηλαδή. Θυμίζω το Γιάννη Αμανατίδη, στέλεχος της τεχνικής μας ομάδας, ποδοσφαιριστής, διεθνής και με μεγάλη καριέρα ως παίκτης στη Στουτγκάρδη, Άιντραχτ,
0: Γερμανία. Στη Γερμανία. Μπράβο, ναι.
2: Ναι, ναι. Ο Αμανατίδης, ο οποίος συμφώνησε με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει ουσιαστικά το μεταγραφικό κορμό μαζί με τον Ματσάρη να βρει τους παίκτες που θα έρθουν στον Ηρακλή και να στελεχώσουν την ομάδα για τη νέα χρονιά. Χθες υπήρξε μια επικοινωνία του Μπασινά με τον Ματσάρη. Θα μιλάμε κάθε μέρα, είπε ο Άγγελος Μπασινάς με τον προπονητή. Αυτός έχει έναν άλλο ρόλο, περισσότερο οργανωτικό, στα γραφεία, στη διοίκηση, σε θέματα δημοσίων σχέσεων, να είναι και ο συνδετικός κρίκος με τον Μονεβασιώτη. Γενικά από εκεί ξεκίνησε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή και σιγά σιγά, εφόσον στελεχώσει, δηλαδή πήρε προπονητή, πήρε τεχνικό διευθυντή, πήρε αθλητικό διευθυντή, τώρα πλέον θα περιμένουμε να πάμε και στο Zoom με τους ποδοσφαιριστές. Πάντως καλά το πάει μέχρι στιγμής,
0: ναι,
2: από άποψη λογικής.
0: Να δούμε τι θα γίνει όμως στην πορεία.
2: Ναι. Και περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, τι έχει ο ΠΑΟΚ, τι έχει ο Άρης από ένα λεπτάκι για τους δύο.
2: Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στον Άρη, ούτε σήμερα ήταν η ανακοινώση του Παπαμιμίκου που περιμέναμε. Είμαστε σε αναμονή στον ΠΑΟΚ, στον Άρη μία από τα ίδια. Ανακοινώθηκε το τέλος συνεργασίας με τον υπεύθυνο εμπορικού, τον κύριο Σκετάκη, ο οποίος πήγε στον Ηρακλή. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και αυτός. Θέματα τα οποία δεν είναι και πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Περιμένουμε να δούμε σιγά σιγά πώς θα πάνε οι μεταγραφές και πώς θα κινηθούν οι δύο ομάδες. Νομίζω μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ζίβκοβιτς στην Εθνική Σερβίας και ένα δημοσίευμα είδα που λέει ναι, από τη Σερβία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Παούνοβιτς να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκο, αλλά φαντάζομαι ότι δεν παίζει κάτι τέτοιο.
2: Πάλι θα πάμε στην προπονητολογία τώρα.
0: Όχι, δεν πάω εγώ. Δημοσίευμα.
2: Ναι, σωστό.
0: Δεν
2: ναι.
0: Το λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Όχι, απλά για να το αναφέρουμε, τίποτα άλλο.
2: Από τη στιγμή που δεν έχει βγει ο ΠΑΟΚ τίποτα να πει για τον Λουτσέσκο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος σχεδιάζει την ομάδα για την
0: εκεί τελειώνουν τα πάντα.
2: Νομίζω ναι, τώρα να λέμε πάλι ονόματα και να ξεκινάμε πάλι ότι. Όχι. Μάλιστα και η ίδια η Μπεσίκτας βγήκε και είπε κάποια στιγμή ότι. Εντάξει, τα ονόματα αυτά πέσανε στο τραπέζι, αλλά δεν έγινε και κάτι. Νομίζω παραδεχτήκαν και οι ίδιοι ότι πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή και για τον Λουτσέσκου και για τον Νίκολιτς που βγάλανε στον αέρα.
0: Ωραία. Θα σας συναντήσουμε και αύριο λοιπόν. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια φίλες.
2: Καλό απόγευμα.
0: Πολύ. Να είσαι καλά. Παναγιώτη Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη μας είπε όλο το ρεπορτάζ, αν και σήμερα ήταν μπασκετικό.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
15: Ναι, ναι!
14: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
15: Τα πάντα!
14: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
17: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Επανέλθαμε φίλες και φίλοι, 32 λεπτά μετά τις 6 με νέο προπονητή για τον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκομπ Νίστρουμ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με συμβόλαιο έως το 2028. Αυτός ήταν στην κορυφή της λίστας, σας το λέγαμε τόσες μέρες. Αυτόν θεώρησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι είναι ο κατάλληλότερος για να κάτσει στον πάγκο της ομάδας μετά τον Μπενίτεθ. Ολοκληρώθηκε πλέον, οι επαφές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ένας προπονητής που παρουσίασε εξαιρετικό έργο στην Κοπεγχάγη, έφτασε για 2 χρόνια στην κατάκτηση του Double, το 23 και το 25, ενώ το 23 και το 24 μπήκε σε όμιλο στο Champions League με Manchester United, Bayern Μονάχου και Γαλατασαράι και πήγε τους Δανούς στη φάση των 16 του Champions League. Τα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό θα τα πούμε αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά. Με τα τωρινά δεδομένα δεν είναι στην Αθήνα, δεν έχει έρθει στην Αθήνα. Αύριο θα έρθει ένας δικός του άνθρωπος, ένας συνεργάτης του, και την Παρασκευή εκτός απρόπτου θα έρθει στην Αθήνα ο ίδιος. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 λοιπόν, με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλό απόγευμα στη φίλη την Ματούλα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Σάγη, καλό απόγευμα Τρίτης και καλή εκπομπή. Να είστε καλά, καλή μου φίλη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη το Στρατάκη. Καλησπέρα στον 943 τον σταθμό που μας ενώνει. Και σήμερα είμαστε εδώ να ακούσουμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα επίκαιρα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό δίωρο να έχει Σάκη μας, λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο τον Παντελή από το Ήλιον. Επίσης το φίλο τον Βασίλη και την Εύη από το Ήλιον. Καλησπέρα Σάκη και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα. Είναι το καλύτερό μου. Αναμένω, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου. Αλήθεια λέει ο Σπύρος. Πόσους προπονητές πληρώνει ο Παναθηναϊκός στο μηνιαίο μισθολόγιο? Ωραία ερώτηση, έλατε. Πρόχειρα, πρόχειρα. Φατίχ Τερίμ, Αλόνσο, μάλλον Μπενίτεθ. Πριν από τον Μπενίτεθ.

0: Και για να τα ξαναπώ, Ρούι Βιτόρι εννοούσα πριν, έτσι. Μπενίτε Θένα. Αυτό που ήρθε τώρα, 2. Ο Βιτόρια 3, ο Αλόνσο 4. Και σίγουρα Φατίχ Τερίμ. Φαντάζομαι, έτσι. Μάλιστα. Είπαμε αργότερα θα τα πούμε για, για τα του Παναθηναϊκού. Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943 Interveten Sports.
0: Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό. Επίσημα, φίλε. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Μάνο, μας ακούς?
2: Καλησπέρα, Σάκη. Ναι, ξακούω. Επειδή είπες, είπες για τον Γιάνκο Μπονέστρουπ, έτσι.
0: Ναι. Είχαμε ανακοίνωση γι' αυτό.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Και μου είπε κάτι, ένα ωραίο στατιστικό.
2: Ναι, για πες.
0: Ένα ωραίο στατιστικό που έστειλε ένας φίλος από το εξωτερικό, ο Σπύρος, ότι αυτή τη στιγμή στο μισολόγιο ο Παναθηναϊκός πληρώνει τουλάχιστον 5 προπονητές.
2: Το μισολόγιο τους πληρώνει, γιατί?
0: Το μισολόγιο, καταλαβαίνεις τι λέει, γιατί έφυγε ο Τερίμ με την αποζημίωση σε κάποιες δόσεις. Ο Βιτόρια το ίδιο, ο Αλόνσο το ίδιο, ο Μπενίτες το ίδιο, με αυτή την έννοια. Και ήρθε και ο καινούριος.
2: Κατάλαβα, από το μεσολόγιο σου στείλε το νέο. Όχι ότι στο μεσολόγιο του πληρώνουν.
0: Ακούω, να τα ξεμπερδέψουμε. Δεν είπα μεσολόγιο, στο μισθολόγιο είπα.
2: Α, μεσολόγιο άκουσα.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
2: Ναι, καλό και εγώ τι γίνεται στο μεσολόγιο.
0: Στο μεσολόγιο είναι πάμε να γεψαράκι, ρε φίλε.
2: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός πήρε αυτό που λέγαμε από την Παρασκευή, νομίζω το είχαμε πει, ότι παίρνει τον Γιάκομπ Νέστρουπ και τον ανέμενε εκείνη την ημέρα. Τελικά δεν ήρθε, γιατί ακόμα προφανώς δεν είχαν μπει υπογραφές. Υπέγραψε σήμερα, ωραία.
0: Και δεν έχει έρθει ακόμα, για την Παρασκευή θα έρθει.
2: Στο
0: τέλος της εβδομάδας θα έρθει.
2: Έχω μια απορία, όταν έφυγε από την Κοπεχάγη, δεν έχω μάθει για ποιο λόγο έφυγε. Τώρα, τον Μάρτιο που έφυγε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά νομίζω, έτσι από ό,τι έχω διαβάσει και από το εξωτερικό και γύρω-γύρω, επειδή έφυγαν αρκετοί πρωτοκλασσάτοι παίκτες, δεν πήγε καθόλου καλά η ομάδα και έφυγε. Νομίζω το Μάρτι έφυγε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, έφυγε μόνος του ή τον φύγανε, γιατί νομίζω τον φύγανε.
0: Νομίζω ότι τον φύγανε.
2: Γι' αυτό και εγώ λέω, για ποιο λόγο τον φύγανε.
0: Επειδή δεν πήγαινε καλά η ομάδα φέτος, γι' αυτό τον φύγανε.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Και επειδή έφυγαν αρκετοί παίκτες που αυτός τους ήθελε, δηλαδή πουλήθηκαν, ξέρεις, με αυτή την έννοια.
2: Προφανώς, ναι, θα πουλήθηκαν.
0: Μπράβο, ναι, αυτό κατάλαβα, γι' αυτό έχω μάθει όσο μπορούσα να κοιτάξω, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση γιατί έφυγε.
2: Πάντως έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές τώρα.
0: Και να στηριχτεί, φίλε, επιτέλους ένας προπονητής.
2: Να στηριχτεί, σωστό. Άλλο σύστημα ο Νέστρουπ, άλλο ο Μπενίτεθ, άλλο οι προηγούμενοι. Πρέπει να γίνει δηλαδή ριζική αναδιάρθρωση τώρα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και σίγουρα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός άλλους παίκτες διαφορετικού στυλ που να είναι περισσότερο στο κυνήγι της μπάλας. Όπως είναι οι Δανείοι, οι Σουηδοί που έχουν αλληλοτροπία.
0: Έτσι. Γιατί κάπως έτσι ήταν η ομάδα του πάντως.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί αν οι παίκτες είναι στυλ λατινοαμερικανικού, θα δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Εδώ πρέπει οι παίκτες, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όχι όλοι, να τρέχουν. Να μην περιμένουν την μπάλα στα πόδια τους.
0: Σωστό.
2: Να τη δίνουν και να φεύγουν. Θα δούμε. Τώρα, υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ισπανία από τη Μάρκα και από την Σερβία από τη Μότσαρτ που λένε ότι ο ΠΑΟΚ συζητάει με τον Παούνοβιτς, τον Βέλκο Παούνοβιτς.
0: Πάντως νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας από τη Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουγα και σου στείλα μήνυμα, αλλά πρόσεξα, έκανα λάθος και το στείλα στον Γιώργο.
0: Δεν πειράζει.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Λέω απλώς, ναι, επειδή το διάβαζα γι' αυτό. Εντάξει, ήθελα να στο στείλα και να το ρωτήσεις.
0: Ναι, τον ρώτησα.
2: Γιατί ήταν που δεν το ανέφερε ο Στεφάνου, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, γιατί από ό,τι είπε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Ναι, εντάξει, θα το δούμε αυτό, έτσι.
0: Καλά, καμιά φορά ξέρεις, υπάρχουν πράγματα τις περισσότερες φορές δηλαδή, που για τους δημοσιογράφους δεν βγαίνουν προς τα έξω, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Ακριβώς, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, υπάρχει τόσος έλεγχος από τα γραφεία τύπου που οι δημοσιογράφοι το μαθαίνουν τελευταίοι, έτσι. Γι' αυτό οι περισσότερες ειδήσεις, αν είδες, έρχεται από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία. Βέβαια. Σπάνια έρχεται από την Ελλάδα μια είδηση για μια ελληνική ομάδα, πανταλέμε, έτσι.
0: Ναι, και αν μάθει κάποιος δημοσιογράφος, δεν θα το μάθει από την ΠΑΕ. Θα το μάθει από κάπου γύρω-γύρω ή από το εξωτερικό, έτσι. Κάποιος Έλληνας δημοσιογράφος, λέω.
2: Ακριβώς. Αυτό λέω. Τώρα πάμε. Ξεκίνησε την προετοιμασία της εθνική ομάδα του Μαρόκου. Έτσι έπαιξε ένα φιλικό του Μπουρούντι. 2 γκολ πέτυχε ο Ελκαμπή, που ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό μετά το δεφορμάρισμα, εν πάση περιπτώσει, την κούραση που είχε παρουσιάσει στα τελευταία παιχνίδια των play-off. Το Μαρόκο για μένα πρέπει να είναι μία από τις εκπλήξεις του παγκοσμίου κυπέλλου. Διαθέτει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, σύγχρονους ποδοσφαιριστές, ωραίο συγκρότημα, ασχέτως αν στον τελικό έχασε μέσα στο γήπεδο από τη Σενεγάλη 1-0 και μετά το πήρε το Κόπα Αφρικά στα χαρτιά με 3-0 και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί η έφεση. Άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Στο ΚΑΣ. Εντάξει, είναι, εγώ πιστεύω ότι η εθνική ομάδα του Μαρόκου θα πάει ψηλά, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε το 22 έχει φτάσει στα επιτελικά στο Κατάρ, έτσι. Άρα είναι μια αξιόλογη ομάδα που κάνει πολύ καλή δουλειά, γιατί οι ποδοσφαιριστές περισσότεροι παίζουν και σε γαλλικές ομάδες και σε ευρωπαϊκές ομάδες συγγνώμη, και έχουν μπει σε ένα εντελώς διαφορετικό καλούπι. Τώρα πάμε και στην Paris Saint-Germain, η οποία είχαν ένα μικρό πρόβλημα, τόσο ο Χακίμι ο δεξιός μπακ όσο και ο Ντεμπελέ, το ξεπέρασαν, πήραν μέρος κανονικά σήμερα στην προπόνηση της Paris Saint-Germain και βεβαίως έθεσαν υποψηφιότητα και θα είναι παρόντες σίγουρα το Σάββατο στη Βουδαπέστη στον τελικό του Champions League, 7 η ώρα Ελλάδος το απόγευμα, γιατί από φέτος αλλάζει η ώρα, έτσι, η απόφαση.
0: Γιατί του έγινε αυτό, φίλε?
2: Να σου πω, απόφαση του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδρου Τσεφερίδη, του Σλοβαίνου, για να μπορούν να το δουν στην Κίνα, δεν πρέπει να ξεχάμε, και στην Ινδία, πάνε μπροστά από μας. Οπότε επειδή έχουν πάρει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την Ασία και για εκεί, και επειδή να μπορέσουν να δοθούν και στις ευρωπαϊκές χώρες περισσότερος χώρος για δηλώσεις μετά τον αγώνα, γιατί τις περισσότερες δηλώσεις οι εφημερίδες και τα site τις βάζουν την άλλη μέρα, έτσι.
0: Ναι, δεν το προλαβαίνουν, γιατί
2: όταν τελειώνει το παιχνίδι 12, ώσπου να γίνει και οι βράδες και αυτά, πήγαινε μία και οπότε τις κρατούσαν για την άλλη μέρα τις δηλώσεις. Έτσι λοιπόν τώρα πάει 7 το απόγευμα για να μπορεί ο κόσμος που δεν θα είναι στο γήπεδο, εννοείται, να διαβάσει, να μάθει τι άλλο έχει γίνει τα παραλυπόμενα του τελικού του Champions League.
0: Με τον Τζόλι τι γίνεται?
2: Ήταν ο Τζόλις και μπράβο του, ήταν φέτος ο μεγάλος πρωταγωνιστής όχι μόνο της Μπρούγκε, της ομάδας του, αλλά και του βελγικού ποδοσφαίρου, και δίκαια αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος, όπως στην Αγγλία έγινε με τον Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United. Είναι μια δικαίωση για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος είχε μια άκρος εντυπωσιακή πορεία φέτος στα 36 παιχνίδια πρωταθλήματος. Είχε 22 assist, 5 είχε 17 γκολ και συνέβαλε τα μέγιστα, ούτως ώστε η ομάδα του Μπρούγκε, η Κλαμπ Μπρούγκε, να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Βελγίου. Και βεβαίως καταλαβεί κανένας ότι τα 30 εκατομμύρια ή 40 που έχει κοστολογήσει αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Βελγικού Συλλόγου, τον Έλληνα Εξτρέμ, αυτομάτως θα πάνε 50, 60, 70, ό,τι θέλει τώρα μπορεί να ζητήσει, γιατί δεν έχει βάλει ρήτρα. Έτσι, απλώς ανανέωσε το συμβόλαιο, του άφησε και τις αποδοχές του και πολύ σωστά έπραξε. Ο ίδιος νιώθει πάρα πολύ όμορφα βέβαια στο Βέλγιο. Μόνο αυτή τη στιγμή θα φύγει αν έρθει πρώτα σε την Paris Saint-Germain, όπως είπε και ο ίδιος. Ιδάλλως ξέρει ότι μπορεί να γίνει προτάσεις από την Premier League, από την Bundesliga, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εκτός αν είναι κάποια άκρος δελαστική πρόταση και για την ομάδα και για τον ίδιο, να φύγει από τη βελγική ομάδα αυτή τη σεζόν. Θα δούμε όλα βέβαια, συμβαίνουν μέχρι 31 Αυγούστου, έχουμε να δούμε, να διαβάσουμε πάρα πολλά.
0: Μαρέσκα στη Manchester City.
2: Μαρέσκα και επισήμως 3 χρόνια, το είχαμε πει ότι εντάξει, είχε γαλουχηθεί δίπλα στον Πεπ Γκουαρδιόλα, τον είχε προτείνει και ο ίδιος. Γι' αυτό όταν έφυγε από τη Σίτι ανέλαβε πρώτος τη Λέστερ, την ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία. Μετά πήγε στην Τσέλσι, πήρε παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Η διοίκηση δεν τον εμπιστεύτηκε επειδή ήταν κάποια άσχημα αποτελέσματα. Τον απέλησε, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Και τώρα έρχεται η διοίκηση των πολιτών, του δίνει τριετές συμβόλαιο, του δίνει τα κλειδιά του Έτιχαντ, όπου μια κερκίδα σε κερκίδα Πεπ Γκουαρδιόλα, να τιμήσουν τον σπουδαίο αυτό Καταλανό προπονητή που για 10 χρόνια τους χάρισε 20 τίτλους, όχι ένα και δύο έτσι, αλλά 20 τίτλους. Δεν ξέρω στα πόσα επόμενα χρόνια θα πάρει πάλι 20 τίτλους η City, έτσι, γιατί πάντα αλλοχεύει και ο κίνδυνος των 115 κατηγοριών.
0: Τι με αυτό τι γίνεται?
2: Τίποτα, ακόμα παραμένει υπό εξέταση.
0: Μάλιστα, θα εξεταστεί κάποια στιγμή.
2: Θα δούμε.
0: Ο Μαρέσκα ήταν πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, να θυμίσουμε.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, αμυντικό χάφο, διεθνής Ιταλός.
0: Και πολύ καλός, μάλιστα.
2: Έτσι, και πολύ καλός.
0: Για πες μου και για την Νάπολη, τι γίνεται με προπονητή, για να σας αφήσω.
2: Την Νάπολη, κοίτα να δεις, ήταν γεγονός ότι ο Κόντε θα έφευγε, γιατί ακόμα και στην τελευταία του συνέντευξη που δώσανε μετά το τελευταίο παιχνίδι της Serie A, όπου ο Μεν Κόντε είπε ότι μπράβο στο Ίντερ, ήταν καλύτερη νίκη σε δίκαια και πήρε το πρωτάθλημα, ο δε ιδιοκτήτης και πρόεδρος ο Ντε Λαουρέντις έλεγε άλλα για άλλον, ότι οι τραυματισμοί έπαιξαν τον ρόλο, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή, όπως είπε και ο Κόντε, ρε παιδί μου, να αποδέχονται και οι πρόεδροι και οι προπονητές όλων των αντίπαλων ομάδων. Ήσουν καλύτερος, κέρδισε, παραδέχομαι, μπράβο, τελείωσε. Δεν μπορεί να βρίσκουμε πάντα δικαιολογίες. Έτσι είναι.
0: Θες να κλείσουμε με ένα κουτσομπολίστικο?
2: Ό,τι θες.
0: Ο Γκουαρδιόλα, διάβασα ότι εξετάζει να πάρει μια τεράστια και εντυπωσιακή βίλα αξίας περίπου 13,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαρκελόνη. Και το θέμα ποιο είναι, ότι είναι ακριβώς δίπλα από αυτό που έμεινε παλιότερα με τη σύζυγό του, και η οποία μένει εκεί. Θα είναι κοντά στην πρώην σύζυγό του, δηλαδή.
2: Ναι, νομίζω ότι θα πάει δίπλα στο Μέση. Εντάξει, γιατί και ο Μέση έχει βίλα στη Βαρκελόνη.
0: Ναι, σε μια... Μπράβο, σε μια πολύ ακριβή περιοχή, έτσι.
2: Εντάξει, τι ανάγκη έχει τώρα. Κοίτα.
0: Ακριβή είναι τα ενίκια, ρε φίλε. Οπότε εντάξει να.
2: Γι' αυτό την πήρε τη βίλα, επειδή ακριβή.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ο Γκουαρδιόλα, πριν 25 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Οπότε είχε κάθε δικαίωμα να πάρει μία και δύο βίλες. Τι να πεις τώρα.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Και επίσης άτυχος ήταν ο Νίκος ο Τσακίρης, το 20χρονος αυτός Έλληνας ομογενής που παίζει στη Σαν Χωσέ Earthquakes του Αμερικανικού Επαγγελματικού Πρωταθλήματος, που είχε βγει ο καλύτερος χαφ βάσει στατιστικών, που έπαθε ένα πρόβλημα στη βουβονική χώρα και υποβλήθηκε στην αξονική, μάλλον στην αξονική τομογραφία που έκανε, βρέθηκε το πρόβλημα στην βουβονική χώρα, υποβλήθηκε σε χείριση και θα απουσιάσει για 4 μήνες από την αγωνιστική δράση.
0: Περαστικά να ευχηθούμε, φίλε. Σε αφήνω, θα τα πούμε αύριο. Σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο μου, γεια σου. Ήταν ο Μάνος Αρμόπουλος, μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, φίλες και φίλοι.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Interveten Sports.
0: Που φαντάζομαι δεν είναι και πάρα πολλά, αλλά και έτσι δεν είναι. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Τι κάνει? Ναι, βέβαια δεν είναι πολλά. Σίγουρα είναι κάποιες λεπτομέρειες περισσότερο για την προετοιμασία, όπως οι ημερομηνίες οριστικοποιήθηκαν, αυτές που είχαμε πει, αλλά πώς ακριβώς θα κινηθεί η ομάδα. Δηλαδή θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Άπεντον της Ολλανδίας στις 6 Ιουλίου. Μέχρι τις 18 του ίδιου μήνα θα είναι το πολύ τρέξιμο, θα λέγαμε, το πρώτο κομμάτι. Θα γυρίσουν λίγο να ξεκουραστούν 3-4 μέρες. Και στις 23 του μήνα θα επιστρέψουν στην Ολλανδία στο ίδιο μέρος για να κρατήσουν τα φιλικά. Μέχρι τις 2 Αυγούστου που θα επιστρέψουν οριστικά στην Ελλάδα. Τα φιλικά έχουν κλειστεί ήδη, αλλά μένουν κάποιες λεπτομέρειες και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες από την ΠΑΕ. Έχει γίνει όλη η δουλειά που χρειάζεται και θυμίζω ότι θα υπάρχει μάλλον πιθανότατα η πρώτη επίσημη υποχρέωση στις 12 Αυγούστου με το Super Cup εναντίον του Όφη στο Παγκρίτιο, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι για εκεί πάει, ναι.
2: Των άλλων πρωταθλημάτων, όχι όπως πέρυσι που έγινε τα Χριστούγεννα, στην αρχή της περίοδου, όπως γίνεται η επίσημη έναρξη της περίοδου, μήπως και συγχρονιστούμε επιτέλους με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Βέβαια.
2: Θα είναι πολύ καλό αυτό. Θα είναι μια εβδομάδα πριν το play-off του Champions League που έχει να δώσει η ΑΕΚ 18-19 Αυγούστου.
0: Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει συμμετοχή της στα play-offs ύστερα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η κλήρωση των play-offs θα γίνει στις 3 του Αυγούστου και τα μάτς, όπως είπες, τα πρώτα θα γίνουν 18 ή 19 και 25 και 26 Αυγούστου.
2: Ενώ όφη περνάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Ναι, γιατί πήρε το καλό εισιτήριο.
2: Πήρε το καλό εισιτήριο, να μην το ξεχνάμε και αυτό, σημαντικό για την ομάδα του όφη. Από εκεί και ύστερα στο μπάσκετ, χθες η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει το 2-1 επί του Άρη σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Πολύ δύσκολη επικράτηση, αλλά κατάφερε, πέρασε με τελικούς. Και αν δεν υπήρχε αυτή η τραγική απώλεια του κυπέλλου του BCN, το λέω τραγικό με βάση την εξέλιξη του αγώνα.
0: Αυτοκτονία ήταν αυτό, ρε φίλε.
2: Θα ήταν απόλυτα επιτυχημένη η χρονιά της ομάδας του Σάκοτα. Ήταν κρίμα, πολύ κρίμα, και μένει σαν αγκάθι, γιατί τώρα πέφτει πάνω στον Ολυμπιακό, στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Οπότε εντάξει, κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Είναι δεδομένο τώρα ποιες είναι οι ποιοι σχετισμοί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό ήταν επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ πάντως, και κρατάμε αυτό μέχρι στιγμής. Το handball δεν τα πήγε πολύ καλά, λέω τώρα επειδή δεν έχουμε και πολύ...
0: Εννοείται, να μας τα πεις.
2: Έγινε το 2-1 από τον Ολυμπιακό στους τελικούς και θα πάει την Πέμπτη για να παίξει στην Ρεβάν, στην έδρα της, για εξωκαματερό που είναι, για το 2-2, ή θα κάνει το 3-1 Ολυμπιακός και θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι στην κόψη του ξηραφιού.
0: Για να δούμε. Και είδα ένα πρόστιμο, φίλε, από τη ΔΕΑΒ, 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ για όσα συνέβησαν, λέει, έξω από το γήπεδο πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Για τη φιέστα τίτλου.
2: Ναι. Εκεί που προσπάθησαν να μπουν πολύ μαζί, έγιναν διαφορά αυτό το πρόστιμο. Και είχε ανακοινωθεί και μια μερική τιμωρία της έδρας. Στο πέταλο, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ανέβει τώρα το ή συμπληρώνει το ένα το άλλο.
0: Εγώ νομίζω ότι συμπληρώνει, γιατί δεν από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Μπερδεύτηκα λίγο με την ανακοίνωση.
0: Αυτό ήταν για το μέσα που είπες εσύ, και αυτό που είπαμε τώρα είναι για το έξω. Δύο διαφορετικά πράγματα, είναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Κατάλαβες.
2: Και εγώ, γιατί τώρα το διάβαζα και εγώ, και λίγο με μπέρδεψε. Ναι, εντάξει, μακάρι να συνεδριστούν όλοι αυτοί που κάνουν τα συνήθεια αυτά επεισόδια. Δεν ξέρω, πρέπει και οι ίδιες οι ΠΑΕ, το έχουμε πει, να περιθωρήσουν το στάδιό τους, το χώρο τους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Τι άλλο, είδα ότι αποχαιρετάει την μπάλα ο Πέκχαρτ. Τον θυμάσαι, 37 ετών.
2: Βέβαια, Τόμας Πέκχαρτ, τίμιος, γίγαντας, σε μια δύσκολη περίοδο για την ΑΕΚ, έκανε τη δουλειά του Τσέχος με το παραπάνω. Μακάρι να είναι όλοι τόσο επαγγελματίες όσο ήταν και αυτός. Σίγουρα, με τον Πιερό είδα να κάνει κάποιες δηλώσεις για το Μοντιάλ, τώρα πόση χαρά δίνει στη χώρα του την ΑΕΤ που συμμετέχουν στο Μοντιάλ. Άλλος ένας τίμιος γίγαντας, ο οποίος έχει, πρέπει να θυμίσω, ο συμβόλαιο μέχρι το 27, δηλαδή επιστρέφει τώρα από τον δανεισμό του στην Τουρκία, στη Ρίζεσπορ, και έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Άρα τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις για το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του, αν βρει κάποια μεταγραφή και οτιδήποτε άλλο. Ακούγεται ότι έχει πάλι πρόταση από εκεί, από το Ισραήλ που ήταν, στην Μπεϊτάρα, αν δεν κάνω λάθος. Είχε κάποια Χάπολη, τις μπερδεύω αυτές τις ομάδες, θα με συγχωρήσεις.
0: Ναι, είναι εξαδέρφια η Χάπολη εκεί πέρα. Έχει πολλές.
2: Υπάρχει κάποια πρόταση πάντως από Ισραήλ. Εργάτης παίχτης ο Πιερό, που θυμίζω ότι και φέτος είχε συμμετοχή στο πρώτο κομμάτι της περίοδου με την ΑΕΚ, όταν ήταν τραυματίας ο Ζήνη και όταν ακόμα ο Γιώβιτς δεν είχε βρει τα πατήματά του, γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία και δεν υπήρχε βέβαια και ο Βάργα.
0: Ναι, τώρα που είπες Γιώβιτς, δεν κλήθηκε στην Εθνική Σερβίας, και όπως και ο Κατσίνοβες, ναι. Καλά, είναι τραυματή, είναι λόγω της επέμβασης, ναι. Ο Κατσίνοβες, αλλά ο Γιώβιτς είναι εκτός από ό,τι είδα.
2: Ναι, ο Κατσίνοβιτς είναι σε φάση αποθεραπείας, ελπίζουμε να είναι έτοιμος στην έναρξη της προετοιμασίας κανονικά. Ναι, από εκεί και ύστερα, ο Γιώβιτς νομίζω και αυτός είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού, όπως το δήλωσε και ο ίδιος στην προσφατή συνέντευξή του στη Motor TV. Οπότε πιθανότατα θα έγινε και κάποια συνεννόηση με τον Παόνοβιτς να ξεκουραστεί, γιατί είχε σηκώσει, είχε τραβήξει κουπί, ας πούμε, βαρύ κι αυτός. Χρειάζεται, είναι και ο σωματότυπος του έτσι βαρύς που έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και χρειάζεται την ξεκούρασή του, έτσι ώστε να ξεκινήσει πάλι δυναμικά με την ΑΕΚ τις υποχρεώσεις. Πιστεύω του χρόνου με την προετοιμασία θα είναι και πολύ διαφορετικός. Είναι σημαντικό αυτό για να ποδοσφαιριστεί.
0: Λογικά ναι. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο όχι, για Μίλαν, Μουκουτί, όχι, για Πινέδα και ανανεώσεις, τίποτα έτσι.
2: Όπως είπαμε, όχι. Του Πινέδα από ό,τι βλέπουμε θα παίξει ρόλο το Μουντιάλ και η εξέλιξή του. Δεν θα βιαστεί η πλευρά του Πινέδα κυρίως. Η Άγγλια θα κάνει νωρίτερα πρόταση. Παραμένει πάντα το ερωτηματικό της Μοντερέι αν θα κάνει κάποια κίνηση. Οπότε εντάξει, πρέπει να προσέχουμε από εκεί κατά κάποιο τρόπο. Και από εκεί και ύστερα κινούνται κάποιες περιπτώσεις. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα όπως το Γουνάι που ξαναβγήκε στο ναι. Προσκήνιο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βάση ή όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται με τους Έλληνες που είναι στη λίστα την ευρωπαϊκή, αν θέλει η ΑΕΚ να πάρει και άλλους Έλληνες ή θα μείνει με αυτός που έχει και θα επιμείνει σε ξένους που είναι το πιο πιθανό, γιατί ο Ριμπάλτα μάλλον έχει μια τάση προς τους ξένους.
0: Αυτό είναι γεγονός.
2: Λοιπόν, να αναδιέσει κάποια θέση, θα δούμε στην πορεία.
0: Ραντεβού αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ.
2: Γεια χαρά, Σάκη.
0: Γεια σα. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Κονησιώτης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 943 Ντερβέτεν Sports, τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα μείνετε εδώ εσείς, γιατί θα έχει και δεύτερη ημίχρονη εκπομπή. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, θα έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

1943 Interveten Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα.
6: Καλέ. Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

δουλειά των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

κοιτάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

είχε τις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Σίγουρος. Πάμε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή

Είναι στιγμές, φίλε, που το μυαλό παίζει παιχνίδια, κάνει ταξίδια και κολλά συνήθως πάντοτε στα ίδια. Από την Αθήνα παίρνει τρένο και εισιτήριο πρώτη θέση, κι άλλες φορές πάλι στριμώχνεται όπου να.

0: take the sun away, all the birds that flew in the summer sky.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Από το Θησίο ξεκινά την πολιτική επανακίνησή του Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος αυτή την ώρα μιλά. Να συνδεθούμε με το Θησίο και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας του.
2: Ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού. Η ίδια λογική όμως που γεννά τις ανισότητες και τους πολέμους είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τη φύση ως αντικείμενο λαιλασίας. Και το αποτέλεσμα είναι η κλιματική κρίση που απειλεί τις κοινωνίες μας. Μια κρίση που δεν ανήκει πια στο μέλλον, είναι ήδη εδώ σήμερα. Τη βλέπουμε στους παρατεταμένους καύσονες, στις καταστροφικές πλημμύρες που αφανίζουν ολόκληρες περιοχές. Τη ζούμε στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που λιγοστεύει, στο περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο αφιλόξενο για τη ζωή. Απειλεί τη διατροφή, την ασφάλεια, τις υποδομές, την οικονομία. Απειλεί τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Απειλεί το μέλλον των επόμενων γενεών και βαθαίνει τις ανισότητες. Οι φτωχότερες κοινωνίες, οι μη προνομιούχοι, όσοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κρίση, βιώνουν σήμερα τις πιο βαριές συνέπειές της. Και ίσως νομίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να συνεχίζεται εσαΐ χωρίς κόστος. Γελιόμαστε όμως. Η γη δεν μας έχει ανάγκη, εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι μια επικίνδυνη επιλογή για την ανθρωπότητα από το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού του πλανήτη που βάζει τα κέρδη πάνω από τη ζωή, πάνω από το μέλλον των επόμενων γενεών.
1: Νέες βόμβες κατά του Μεγάρου Μαξίμου από τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύος». Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός και εκτίμησε ότι το εξωφρενικό, όπως τόνισε, νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση στη γείτονα. Συμφώνησε μεν με την κυβέρνηση ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά τόνισε πως η τουρκική κυβέρνηση θα δεσμεύεται να εφαρμόσει στο πεδίο πλέον τις αναθεωρητικές της βλέψεις. Ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, χαρακτηρίζοντας καθοριστική σημασία στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται, τόνισε ο κ. Καραμαλής, για να προσθέσει παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνάνε τα 2.700.000 ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρωί σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομο. Παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Μέση Ανατολή ενισχύονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της έθραυσης της Εκεχηρίας, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, η Τεχεράνη απειλεί με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την
3: News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: μεριά σου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο.
15: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
14: Ναι, ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
15: Τα πάντα.
14: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
17: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
18: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
17: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
18: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
17: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
18: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
17: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
19: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
1: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
20: Ραδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
2: Κάποια παιδάκια είναι υπερκινητικά, κάποια είναι απρόσεκτα και παρορμητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις σύλλαβες και αφήνουν στη μέση τις κατασκευές.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μία ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μία πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. Fever, the morning, fever all through the night. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Άστο, stop. Δεν θέλω να καταπιέζεσαι. Εντάξει, σάμα της και εγώ δεν τα λέω τα αγγλικά τίποτα σοβαρά. Πάμε να το πούμε όπως ξέρουμε. Έλα, Θανάση, δώσε, σε παρακαλώ. Έλα, πήγα να κάνω τη Μιρέα, αλλά δεν γίνεται.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Είναι με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ναταλία. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια πλέον επισήμως από τον κύριο Τσίπρα μέσα από μια διαδικασία η οποία είχε και θα λέγαμε μια έξυπνη σκηνοθετική διαδικασία σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του νέου κόμματος, καθώς ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε ένα φάκελο, ένα πάπυρο για την ακρίβεια, από ένα νεαρό κορίτσι που ανέβηκε στη σκηνή στο Θησίο που μιλούσε για να περιγράψει αυτά που θέλει να πει σε σχέση με την κατάσταση που κρατεί στη χώρα. Του εγχείρησε το συγκεκριμένο πάπυρο, τον άνοιξε και εκεί αποκαλύφθηκε και το όνομα του νέου κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, το Α σε κόκκινο φόντο. Κάποιοι κάνουν συνειδημούς με τον ΕΛΑΣ, τον επαναστατικό ΕΛΑΣ. Αυτή θα είναι η ονομασία του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο κύριος
2: με μπλε και κόκκινα γράμματα.
3: Ακριβώς. Όπως είπε, ξεκινάμε για την Ελλάδα και τη δημοκρατία. Τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει. Βήρα τις Άγκυρες, πρόσωλο ταχώς, ήταν το μήνυμα που έστειλε απευθυνόμενος στο συγκεντρημένο πλήθος. Είπε ότι χρέος μας είναι να είμαστε κοινωνικά και εθνικά χρήσιμοι, να κάνουμε την πολιτική χρήσιμη ξανά στη ζωή των ανθρώπων, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη εκεί που κυριαρχεί η απογοήτευση, να ξαναδώσουμε προοπτική εκεί που έχει χαθεί. Κάλεσε τον κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα και τους Έλληνες της Διασποράς να κάνουν το βήμα και να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία της συμπαράταξης με όραμα τις αξίες και τους αγώνους της αριστεράς και όχι μόνο, και να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας. Έχει σημασία πάντως, και το κρατάμε, ότι αναφέρεται σε ένα σχήμα συμπαράταξης, κάτι που μπορεί να
2: να προμηνεί
3: και με αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, εάν ο κύριος Τσίπρας θα έχει συμμάχους αυτή την προσπάθειά του και άλλους πολιτικούς συμβατισμούς από το χώρο της κέντρο-αριστεράς, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο.
2: Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και για τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κ. Καραμαλής χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Παράλληλα, επισήμανε ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων, ωστόσο ζήτησε να σταλεί και προς την Τουρκία καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Καραμαλής επισήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για το πλήρωμα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το πρωί σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα. Στο Λιβάνο, ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις με μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος του νότιου Λιβάνου και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίθεση με ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων στον ποταμό Λιτάνη εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συνεχίζεται αύριο στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά, να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
10: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
9: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
10: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
9: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
10: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
9: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
10: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
9: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
10: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
11: Sports Night και απόψε

Εποχή Γιάκομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Ο Δανός τεχνικός υπέγραψε για 2 χρόνια στο Τριφύλι και αναμένει τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά, αντικαθιστώντας το ατυχές πέρασμα του Ράφα Μπενίτεθ. Το καθόλου αποτυχημένο. Στο team του θα βρίσκεται ο άμεσος βοηθός του Μάντσεν, γυμναστής, προπονητής τερματοφυλάκων και αναλυτής. Από την έρευνα που έκαναν οι πράσινοι στην αγορά, αμέσως ξεχώρισαν το όνομα του Νίστρουπ από τις διαθέσιμες επιλογές που συζητούσαν. Το ενδεχόμενο να εργαστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο νεαρός coach ανέβηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των ανθρώπων του συλλόγου. Κανένα, μα απολύτως κανένα από τα ονόματα που είδαν το φως δημοσιότητας δεν είχε απασχολήσει σοβαρά τον σύλλογο.

Εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού άκουσαν πράγματα που τους άρεσαν, όπως και ο 38χρονος προπονητής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το όραμα και την φιλοδοξία που υπάρχει στο πράσινο στρατόπεδο. Ήταν απόλυτα διαβασμένος, του έκαναν μεγάλη εντύπωση συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα οι τραγικές επιθετικές επιδόσεις του φετινού συνόλου. Και όλα πέρασαν στα χέρια του Σκανδιναβού coach, για τον οποίο σε δεύτερο βαθμό εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια ο Ρενέ Χέριξεν και ο Κάρλος Ζέκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη. Μίλησαν γι' αυτόν με τα καλύτερα λόγια.

Στη λίστα βρίσκει κανείς όλους τους στάρ των λιονταριών του Άτλαντα με Μπουνού, Χακίμι, Άμραμπατ, Σαϊμπάρι, Σόφιαν Άμραμπατ, έτσι, Σαϊμπάρι, Ντίαθ, μπαίνουν όλοι στην 26άδα με τρεις να επιλέγονται ως backup. Εντάξει, ταυτόχρονα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε και βαρύ πένθος, καθώς έφυγε χθες ξημερώματα από τη ζωή ο Παρασκευάς Άτζας. Εντάξει, τρεις λέξεις που μπορούν να περιγράψουν όσα νιώθουν εκείνοι που ήξεραν τον Παρασκευά Άτζα είναι οδύνη, θλίψη και σοκ, έτσι. Σε ηλικία μόλις 49 ετών. Η κηδεία του βετεράνου αμυντικού του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξα Δράμας και της Εθνικής έγινε στην Δράμα, παρουσία πολύ κόσμου. Εκεί βρίσκονταν παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού όπως ο Καστίγιο, ο Γεωργάτος και ο Σιώβας, προπονητές όπως ο Γρηγορίου και βέβαια μέλη της οικογένειάς του, δικοί του άνθρωποι, έτσι, και φίλοι του. Υπήρξαν και εικόνες με παίκτες όπως ο Πατσατζόγλου που λύγησαν και έβαλαν τα κλάματα όπως είναι λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρότι ήταν και αρκετοί ακόμα άλλοτε ερυθρόλευκοι παίκτες όπως η Τζόρτζεβιτς, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Τωροσίδης. Στεφάνια στη μνήμη του Άτζα είχαν στείλει μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είπα, Ολυμπιακός, ο ΨΑΠ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, η Θύρα 7, η Παλέμαχη της Δόξα Δράμας, αλλά και εκείνη του Ολυμπιακού.

Λίγα λόγια για τον Παρασκευά Άτζα. Ο δραμηνός πρωινάσος της Δόξα Δράμας της Ξάνθης και του Ολυμπιακού βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της πόλης του, στη Δράμα, δίνοντας τη δική του μάχη, καθώς τα τελευταία χρόνια πάλευε με την νόσο ALS, πλαγία αμυοτροφική σκλήρινση, νόσος κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Ο Άτζας γεννήθηκε 18 Αυγούστου του 1976 στη Δράμα και έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στον Πανδραμαϊκό, αγωνιζόμενος στη Γάμα Εθνική από το 1993. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και το 1995 αποκτήθηκε από την Ξάνθη, ενώ το καλοκαίρι του 1998 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ακολούθησε πάλι αργότερα την ίδια διαδρομή, Δράμα, Ξάνθη και πάλι Πειραιάς, και τερμάτισε την καριέρα του το 2009. Με την εθνική ομάδα αγωνίστηκε 26 φορές την περίοδο 99-2008, ενώ αποχώρησε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου του 2008 μετά τον αποκλεισμό στο Euro του 8 και την ήττα 1-0 από τη Ρωσία. Η νόσος του κινητικού νευρώνα, η αμυοατροφική πλάγια σκλήρινση, είναι μια προοδευτικά νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις των μυών. Καθώς οι νευρώνες αυτοί καταστρέφονται, οι μύες αδυνατίζουν και σταδιακά ατροφούν, οδηγώντας σε σοφαρή αναπηρία. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 40 και 70 ετών, αν και μπορεί να παρουσιαστεί και νωρίτερα. Η ακριβής αιτία της νόσου δεν είναι πλήρως γνωστή. Στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται σποραδικά, χωρίς κληρονομικό ιστορικό, ενώ περίπου 5 με 10% των περιπτώσεων είναι οικογενείς και συνδέονται με γενετικές μεταλλάξεις. Παράγοντες όπως το οξυδωτικό στρες, η φλεγμονή και η δυσλειτουργία των πρωτεϊνών φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο. Η διάγνωση βασίζεται στην νευρολογική εξέταση, στο ηλεκτρομυογράφημα και στο αποκλεισμό άλλων παθήσεων. Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, όμως κάποια φάρμακα μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου σε ορισμένους ασθενείς. Είπα, ο Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για το χαμό του Παρασκευά Άτζα, αναφέροντας τα ακόλουθα. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άτζα. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός από την πλευρά της επισήμανε: η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άτζα, έναν παίκτη που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού με ήθος, πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ερυθρόλευκη ιστορία. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους και την οικογένειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΠΟ και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 5 στο μοναστηράκι της Δράμας. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου.

Να περάσουμε στο τένις. Μια πρώην παίκτρια και νυν δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη έφερε δάκρυα συγκίνηση στην Μαρία Σάκαρη μετά τον αγώνα της και τη νίκη της επί τη Λίντα Νόσκοβα με 2-0 στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, που ήταν και η πρώτη της νίκη στο Γαλλικό Όπεν από το 2022. Στη συνέντευξη τύπου, η δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη είπε στη Σάκαρη ότι ως παίκτρια γνώριζε καλά τη μητέρα της για τον δυνατό της χαρακτήρα και τη ρώτησε κατά πόσο επηρέασε την ίδια. Και η Σάκαρη αρχίζει να μιλάει για την Αγγελική Κανελοπούλου, την μητέρα της, συγκινημένη δάκρυσε. Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ανθρώπους να θυμούνται τη μαμά μου από όταν ήταν παίκτρια. Είναι καταπληκτική, συγκινούμε. Είναι σίγουρα ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Προφανώς το τένις μας είναι πολύ διαφορετικό. Θυμάστε το τένις της. Πάλευε πολύ, έπαιζε πολλά drop shots. Είχε καλό forehand. Όχι τόσο καλό σερβίς, αλλά καλό forehand. Δεν ξέρω γιατί συγκινούμε. Μάλλον επειδή σπάνια μιλώ για αυτήν ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει, δήλωσε η Μαρία. Νομίζω ότι μου είχε πει παλιότερα πως ένιωθε ότι είχε πέσει σχεδόν έξω από το top 100 και ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει. Γι' αυτό σταμάτησε. Η καθοδήγησή της ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για μένα μέχρι και σήμερα. Γιατί ο τρόπος που πίστευε σε μένα, φυσικά και ο πατέρας μου επίσης, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, κάτι πραγματικά μοναδικό. Γιατί εγώ δεν ήμουν σπουδαίος junior όπως όλοι ξέρουν, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε μένα. Συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου. Ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Σάκαρη για τη μητέρα της.

0: πανηγυρίσει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Για τα μπαράζ υποβιβασμού στην League 1, Σεντετιέν 0-0 στο ημίχρονο.

στα δικά μας, στα Ενελάδη, στα του Παναθηναϊκού, μιας που έχει άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο. Ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται παίκτες με προσωπικότητα, εγωισμό, έτσι, αντοχή στην πίεση και εμπειρία από πρωταθλητισμό είναι δεδομένο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλα αυτά τα στοιχεία λείπουν από το ρόστερ και ελάχιστοι παίκτες τα, πώς να το πω, τα πληρούν συνδυαστικά. Ασφαλώς με το με το απαραίτητο ταλέντο που να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όμως το βλέμμα του στην προσεχή μεταγραφική περίοδο δεν θα είναι στραμμένο μόνο σε αυτή την κατηγορία ποδοσφαιριστών. Θα είναι και στο γκρουπ πρώτα από 25 με 30 ετών. Δηλαδή παικτών από τους οποίους ενδεχομένως να λείπουν οι πολλές παραστάσεις, αλλά θα είναι έτοιμοι σε εξαιρετικά παραγωγική ηλικία και θα έχουν δίψα για καθιέρωση, έτσι, τίτλους, προφανώς και λεφτά, το οποίο δεν έρχεται μόνο. Θα είναι αυτό το γκρουπ, ένα από τα βασικά στα οποία θα εστιάσουν οι πράσινοι.

Σύμφωνα λοιπόν με χθεσινή αναφορά του γαλλικού ακτου Foot Mondial, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ζούρικο Νταβιτασβίλη, ο οποίος αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς στη Ligue 2, στην δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, με 14 γκολ και 5 assist. Από την ίδια πηγή αναφέρεται ότι η μεταγραφή εξαρτάται από το αν η Σεντετιέν θα κερδίσει τον Παράζ Ανόδου στη Ligue 1 απέναντι στη Nice. Αυτή την ώρα είπαμε 0-0 στο ημίχρονο είναι ο αγώνας.

Η Σέντετιεν θα μπορούσε να κρατήσει τον εξτρέμ της, εκτός αν υπήρξε εξαιρετική προσφορά, ενώ η παραμονή στη Ligue 2 θα έφερνε πιο κοντά στην αποχώρησή του. Οι θύνοντες της Σέντετιεν ζητούν πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσουν τον γεωργιανό διεθνή ποδοσφαιριστή τους, ο οποίος σημείωσε 14 γκολ και 5 ασίστ αυτή τη σεζόν και αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης στη δεύτερη κατηγορία, στη Ligue 2. Δεν ξέρω αν το πω σωστά. Προφανές είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης αν το κόστος μεταγραφής είναι τόσο υψηλό. Η ηλικία του είναι ιδανική, τα προσόντα του είναι δεδομένα, έτσι, για γκολτζή εξτρέμ διψούν οι πράσινοι. Όμως το ποσό αυτό των 15 εκατομμυρίων ευρώ είναι, τι να σας πω ρε παιδιά, μπορούμε να το πούμε απαγορευτικό. Αν είναι διαπραγματεύσιμο, ας μην αποκλείσουμε τίποτα, διότι πρόκειται για περίπτωση παίκτη του οποίου τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν στον Παναθηναϊκό που θέλουν τα στελέχη του για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Παρασκευάς, άντρας ηλικίας 49 ετών, έφυγε από την νόσο ALS. Ένας άλλος βετεράνος ποδοσφαιριστής δίνει τη δική του μάχη με την ίδια νόσο, ο Σπύρος Μαραγκός, που ταλαιπωρείται εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι. Ο 59χρονος άλλονται διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού και των Πανιωνίου ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων, ακολουθεί εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής του και εισήχθηση στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, που θα νοσηλευτεί για τον επόμενο 1,5 μήνα. Τόσο η ΠΑΕ όσο και αυτοπροσώπως ο ιδιοκτήτης, ο Γιάννης Αλαφούζος, βρίσκονται στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, συμβάλλοντας με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να τον βοηθήσουν στη δύσκολη κατάσταση που περνάει επί πολλά έτη. Δεν είναι τώρα των τελευταίων ετών η νόσος που τον ταλαιπωρεί. Ο Μαραγκός, να πούμε ότι φόρεσε τη φανέλα με τον Τριφύλλη για 7 χρόνια, από το 90 έως το 97, και πανηγύρισε την κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων. Έτσι, του 90, το 91, 95 και 96 και τριών κυπέλων, 91, 93 και 94. Ήταν ίσως το καλύτερο οκτάρι της εποχής του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, ένας πολυσύνθετος χαφ που μπορούσε να σκοράρει, να μαρκάρει αποτελεσματικά, έτσι, να πρεσάρει, να πασάρει σωστά, να προσφέρει πολλά σε όλες τις διατάξεις. Είχε και καλή εκτέλεση φάουλ, αν δεν κάνω λάθος.

Να περάσουμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Η αγωνιστική περίοδος 25-26 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων του Δικεφάλου του Βορρά ως μία από τις πιο αντιφατικές χρονιές των τελευταίων ετών. Μία σεζόν που ξεκίνησε με τεράστιες προσδοκίες, συνέχισε με όνειρα για τίτλους σε όλα τα μέτωπα, αλλά ολοκληρώθηκε με άδεια χέρια και έντονη απογοήτευση σε μια ιστορική χρονιά για το σύλλογο, τη σεζόν των 100 χρόνων του. Μέσα σε 284 ημέρες από τις 7 Αυγούστου μέχρι και την τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος έζησε σχεδόν τα πάντα. Μεγάλες νίκες, ευρωπαϊκές βραδιές, θυμίζουμε Λίλ, εντυπωσιακές εμφανίσεις, ανατροπές, μεταπτώσεις, τραυματισμούς, δεν έλειψαν αυτοί, χαμένες ευκαιρίες και τελικά μια αγωνιστική κατάρρευση στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς. Το μόνο που δεν κατάφερε να κάνει ήταν να σηκώσει κάποιο τρόπαιο, και αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο βαριά την αίσθηση της αποτυχίας. Γιατί μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου ο ΠΑΟΚ έδειχνε ικανός να διεκδικήσει τα πάντα σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Έτσι, παρουσίαζε εικόνα ομάδας με προσωπικότητα, έτσι, να έχει βάθος και μια ποιότητα. Όμως από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε μια σταδιακή αγωνιστική καθίζηση που οδήγησε τελικά σε ένα καταστροφικό φινάλε. Ακόμα και ο χαμένος τελικός κυπέλου απέναντι στον Όφη αποτύπωσε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι όλη φετινή ιστορία του φετινή χρονιά του ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Δικέφαλος έμοιαζε να έχει τον έλεγχο των καταστάσεων, αλλά τελικά βρήκε τον τρόπο να χάσει ένα τίτλο μέσα από τα χέρια του.

φινάλε στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό λειτουργήσε ουσιαστικά σαν έτσι, μια μικρογραφία, αν θέλετε, ολόκληρη χρονιά. Από το 2-0 και την εικόνα μια ομάδα που κρατούσε στα χέρια τη τη δεύτερη θέση και το ευρωπαϊκό πλονέκτημα, ο ΠΑΟΚ κατέρευσε ξανά, δεχόμενο το 2-2 και χάνοντα ακόμα ένα στόχο μέσα από τα δικά του λάθη. Ακριβώ όπω συνέβη συνολικά στη διάρκεια τη σεζόν. Από την αίσθηση υπεροχή και σταθερότητα στο πρώτο μισό τη χρονιά, στην πλήρη αγωνιστική και ψυχολογική αποσύνδεση προς το τέλος. Ο συνολικός απολογισμός της χρονιάς καταγράφει 55 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, 29 νίκες, 15 ισοπαλίες και 11 ήττες, ενώ τα γκολ έκλεισαν 106 58. Αριθμοί που σε πρώτη ανάγνωση δεν μοιάζουν καταστροφικοί, αλλά αποκτούν διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζονται με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς τίτλο και χωρίς την αίσθηση επιτυχίας που υπήρχε ως απέτηση στα 100 χρόνια του συλλόγου. Σε ατομικό επίπεδο υπήρξαν ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν και προσπάθησαν να κρατήσουν τον ΠΑΟΚ όρθιο μέσα στην δύσκολη χρονιά. Πρώτο σκόρερ της ομάδας ήταν ο Γιώργος Γιακουμάκης με 15 γκολ σε 36 συμμετοχές. Ο Έλληνας επιθετικός ήρθε το περασμένο καλοκαίρι από την Cruz Azul μέσα σε, η αλήθεια είναι, αρκετή αμφισβήτηση, όμως κατάφερε να αποδείξει την αξία του. Οι τραυματισμοί τώρα δεν του επέτρεψαν να έχει σταθερό ρυθμό μέσα στη σεζόν και στον ΠΑΟΚ πιστεύουμε πως αν είχε αποφύγει τα προβλήματα φυσικής κατάστασης θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει τα 20 γκολ. Ακριβώς πίσω του βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με 14 και 9 assist σε 40 συμμετοχές. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έκανε ίσως την πιο όρημη και παραγωγική χρονιά του, βελτιώνοντας αισθητά την εκτελεστική του ικανότητα. Το διάστημα της απουσίας του λόγω τραυματισμού κόστησε, η αλήθεια, σημαντικά στην ομάδα του Ρασβά Λουτσέσκου, καθώς ήταν ένας από τους ελάχιστους παίκτες που μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες με ατομικές ενέργειες και έμπνευση. Τώρα, κορυφαίος δημιουργός της ομάδας ήταν χωρίς αμφιβολία ο Αντρία Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη χρονιά με 20 assist σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που αποτελεί προσωπικό ρεκόρ, αλλά και μία από τις κορυφαίες δημιουργικές επιδόσεις στην ιστορία του συλλόγου. Αντίθετα, στο σκοράρισμα έμεινε χαμηλότερα από άλλες χρονιές, πετυχαίνοντας 7 γκολ σε 44 συμμετοχές, αριθμός που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε ο ίδιος για τον εαυτό του. Πίσω από τον Ζίβκοβιτς στις ασίστ βρέθηκε ο Τάισον, ο Αϊθαλής Τάισον και ο Κωνσταντέλιας με 9 τελικές πάσες, ο καθένας δείγμα της σημαντικής συμμετοχής τους στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Σέρβος αρχηγός πάντως δεν ξεχώρισε μόνο για τη δημιουργία του, η ένταση και το πάθος με τα οποία αγωνίστηκε φέτος αποτυπώνονται και στις 13 κίτρινες κάρτες που δέχτηκε συνολικά μέσα στη σεζόν, αριθμός εξαιρετικά υψηλός για μέσο επιθετικό ποδοσφαιριστή και μεγαλύτερος ακόμη και από αρκετούς αμυντικούς της ομάδας.

Τώρα με το βλέμμα στραμμένο έτσι στην προετοιμασία, η οποία ξεκινά σε λιγότερο από ένα μήνα. Η στόχευση του 58χρονου προπονητή είναι σαφής. Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαβεί το γολγοθά των τριών προκριματικών γύρων για να βρεθεί σε league face, στο league face του Europa League. Και ο Λουτσέσκου γνωρίζει πως ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Η στρατηγική του βασίζεται στο δόγμα της σταθερότητας και διατήρηση του κορμού, αφού θεωρείται αδιαπραγμάτευτη η παραμονή των παικτών που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ομάδας.

Η περίπτωση του Μαγκομέντος Δόεφ παραμένει ένα αγκάθι λόγω της οικονομικής διαφοράς που υφίσταται, ενώ για τον Γιώργο Γιακουμάκη η υπόθεση εξαρτάται άμεσα από την διάθεση της Κρουσασούλ να προσαρμόσει τις απαιτήσεις της. Ο ΠΑΟΚ έτσι αναζητά τη χρυσή τομή με τον Λουτσέσκο να πιέζει για μια λύση που θα προσφέρει στο σκοράρισμα, με τον κριτικό φόρ να έχει δείξει πως τέριαξε με την ομάδα και με το στυλ που θέλει να έχει ο βασικός του φόρ.

Η υπόθεση τώρα του Πάγκου του ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, με τα δημοσιεύματα να δίνουν και να παίρνουν γύρω από το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Κι όμως, την ώρα που στην Κωνσταντινούπολη παρουσιάζουν σχεδόν ως δεδομένο το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας στην Τούμπα, η κατάσταση μοιάζει πολύ πιο ξεκάθαρη. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο και στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει διάθεση να ανοίξει παρά μικρή κουβέντα περί αποχώρησης. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μέσα επιμένουν να συντηρούν ένα κλίμα έτσι έντονης φημολογίας, παρουσιάζοντας τον Λουτσέσκο ως βασικό στόχο της Μπεσίκτας για τη νέα εποχή του συλλόγου.

Εντάξει, η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι έτσι. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα φινάλε σεζόν που άφησε πίκρα και σωστρέφεια. Η απώλεια του κυπέλου Ελλάδας απέναντι στον Όφη, η αδυναμία διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι τέλους απέναντι στην ΑΕΚ και η κατάληψη της τρίτης θέσης έτσι όπως ήρθε δημιούργησαν ένα βαρύ κλίμα γύρω από την ομάδα, ένα περιβάλλον αμφισβήτηση και προβληματισμού το οποίο επιχειρούν να εκμεταλλευτούν στην Τουρκία για να δημιουργήσουν έτσι πρόσφορο έδαφος γύρω από το όνομα του Λουτσέσκου.

Ο ίδιος ο Λουτσέσκο ανέφερε, ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Θέλαμε να κερδίσουμε τον τελικό, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες, να ξέρεις τις προσδοκίες δημιουργείς και πώς να τις διαχειρίζεσαι, ανέφερε. Κοιτάξτε την Ατλέτικο Μαδρίτης, λέει, είναι μια ομάδα που επενδύει πολλά, αλλά δεν ξεκινά ποτέ τη σεζόν με τη σκέψη ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Όταν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα πλήττει την αυτοπεποίθησή σου. Θα συμφωνήσω εγώ.

κάπου εδώ. Η πρώτη ώρα της εκπομπής έφτασε στο τέλος. Της ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Στρατάκη και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Τελέστηκε σήμερα η κηδεία του Παρασκευά Ατζά στην Δράμα. Οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίχτες είπαν το τελευταίο αντίο στον βετεράνο διεθνή αμυντικό που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη με την νόσο ALS. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας στην Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Από τις 6 έως τις 18 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο Άλπερντον της Ολλανδίας το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ. Θα ακολουθήσει τετραήμερη άδεια και οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν για το δεύτερο στάδιο από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδος στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό της Ελλάδας με την Σκουάντρα Τζούρα που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος στην Πέμπτη η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του, του Αλεξάνδρ Μίλλερ, λόγω τραυματισμού στο δεξιπόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούταν 1-0. Επόμενος αντίπαλος στην Πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στον δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα αισιόδου στον αγώνα θα έχουν μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν εισιτήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στην Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελο, συγγνώμη, έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου με τον Αγίου Πελκάμπη του Ολυμπιακού και τον πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουνάι να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου η παραμονή στη Λιγκάν, Σεντετιέν Νις στο 58 λεπτό 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
3: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Σας λείψαμε, επιστρέψαμε. Γιόλο. Σεντ Ετιέν Νις 0-0 στο 68 λεπτό για τα playoffs της League 1. Για τα playoffs υποβιβασμού.

Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε πάρει πρέφα ένα βίντεο που κυκλοφορεί, που έχει γίνει viral. Άθελά του βέβαια, ο Παμπλό Σολάρε, ποιος είναι αυτός, ο Αργεντινός επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στον τελικό κυπέλου με αντίπαλο την Κράσνονταρ. Νίκησε η Σπαρτάκ 4-3 στα πέναλτι. Σήκωσε το τρόπαιο για να μοιραστεί τη χαρά του με τους φιλάθλους, αλλά αποδείχθηκε απρόσεκτος και έσπασε τη βάση του, με τον μορφασμό στο πρόσωπό του να είναι όλα τα λεφτά. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, καλησπέρα ρε Σάκαρε, καλησπέρα ρε Σάκη. Ωραία μουσική λέει, λίγο αποφόρτιση από τα αθλητικά να ηρεμήσουμε, άστο να παίζει. Δυνάμωσέ το λέει. Ακούς Χάρη, Ζαφυράκη, δυνάμωσέ το.

Για τα play-offs υποβιβασμού στη Ligue 1, σε Σεντετιέν Ισ 0-0 στο 73ο λεπτό. Στο μεταξύ, εχθές είχαμε τον δεύτερο Έλληνα που υποβιβάστηκε στην Bundesliga 2, στη δεύτερη κατηγορία της, του γερμανικού ποδοσφαίρου, μετά τον Μανώλη Σάγιακα της Ζανκ Πάουλη, και ο Κωνσταντίνος Κουγεράκης της Wolfsburg υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Στη Ρεβάν στο Παράζ, οι Λύκοι ιτήθηκαν στην έδρα της Μπάντερμπον στην παράταση με 2-1. Και υποβιβάστηκαν ύστερα από 29 χρόνια. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας του 2009, έτσι θυμίζουμε. Στην Ιταλία, στο ντέρμπι που έκλεισε τη σεζόν στη Serie A και το οποίο ξεκίνησε με 65 λεπτά καθυστέρησης λόγω επεισοδίων μεταξύ των ομάδων, το Ρήνο και η Γιουβέντους έμειναν στο 2-2, όπως και η Μίλαν, έτσι και η Γυραιά Κυρία θα παίξει στο Europa League. Λέει ο Σάκης, εγώ είμαι οπτικός τύπος, όχι ακουστικός. Κάπου πάει το μυαλό μου, Σάκη.

Και τώρα από τους Έλληνες που βάστηκαν σε αυτούς που διέπρεψαν, ο Χρήστος Τζόλης ήταν βάση αριθμών ο κορυφαίος Έλληνας λεγιονάριος στη σεζόν. Ο Τάσος Δουβίκας όμως ήταν καταπληκτικός και καθοριστικός για να βγει η κόμμο στο Champions League. Τόσα πολλά συναισθήματα ανέφερε, τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα με λόγια, ανέφερε στην ανάρτησή του ο 26χρονος διεθνής επιθετικός, δεύτερος σκόρερ στην Ιταλική Σερία με 14 γκολ πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, προσθέτοντας: «Είμαι περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτή την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συνέστημα. Επόμενη στάση, Champions League. Ευχαριστούμε.»

Στο μεταξύ, ανοιχτός να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά μόνο για να πάει στην Μπαρτσελόνα, φέρεται ο Χούλιαν Άλβαρες. Αν και οι Ρόχοι Μπλάνκος αξιώνουν περί τα 150 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντινό επιθετικό, καθόλου εύκολη περίπτωση.

Λέει ο Σάκαρος, μπράβο στον Τάσο Δουβίκα, παιδί του αργολικού κάμπου, Αργέας γάρ. Λύκη Παναργιακού, μάλιστα. Μακάρι αυτά τα παιδιά που διαπρέπουν να βοηθήσουν και την εθνική Ελλάδος να κάνει το βήμα παραπάνω στο μέλλον.

Θα πάμε τώρα στο Λιονέλ Μέση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει δημοσίως αν θα δώσει το παρόν στο έκτο παγκόσμιο κύπελλο της καριέρας του, αλλά όλα δείχνουν ότι θα το κάνει. Έβγαλε ένα τεράστιο βάρος από πάνω του με την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ, αλλά στα 38 χρόνια του θέλει να ζήσει και πάλι την μουντιαλική εμπειρία με την Αργεντινή, αυτή τη φορά στα αμερικανικά γήπεδα. Η τελευταία εμπειρία των Αργεντινών σε αμερικανικό έδαφος ήταν πικρή, αλήθεια είναι, στο Μουντιάλ του 1994. Σκάνδαλο με ντόπινγκ στο Μαραντόνα, αποκλεισμός της εθνικής από τους 16, από τη Ρουμανία με 3-2 αν δεν κάνω λάθος. Στον τελευταίο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι, ο αρχηγός και σούπερστάρ της Άλμπι Σελέστε ζήτησε αλλαγή και αποχώρησε 20 λεπτά πριν από το φινάλε, λόγω των ενοχλήσεων στο αριστερό πίστιο Μυριαίο. Πρόκειται για μια μυϊκή κόπωση, υποστήριξε ο προπονητής του Γκιγέρμο Όγιος. Ο Μέση υποβλήθηκε σε πρώτες εξετάσεις και αυτές έδειξαν μια φλεγμονία, αλλά όχι θλάση, η οποία πιθανότητα θα τον άφηνε εκτός από το μεγάλο ραντεβού. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου, να πούμε, κόντρα στην Αλγερία. Και βεβαίως ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν έχει κανένα πρόβλημα να περιμένει το Μέση ακόμα και μέχρι να αρχίσουν τα νοκάουτ. Προς το παρόν πάντως υπάρχει ακόμα αγωνία για τον άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα, η οποία είχε με τη σειρά της τη μερίδα του Λέοντος στην αποστολή της Ισπανίας και όχι άδικα, αφού συμπεριλήφθηκαν 8 ποδοσφαιριστές της. Τζουάν Γκαρθία, Πάο Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Πέδρι, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Φεράν Τόρες και Λαμίν Γιαμάλ. Στον αντίποδα για πρώτη φορά στην ιστορία των Φούριας Ρόχας σε μεγάλη διοργάνωση δεν κλήθηκε ούτε ένας παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Αφού ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντε δεν συμπεριέλαβε κάποιον εκ των Ντάνι Καρβαχάλ ή Ντιλ Χάουσεν, οι οποίοι είχαν πιθανότητες να μπουν στην 26άδα. Στην Κολοβία τέλος, ο Χάμες Ροντρίγκες θα δώσει εν τέλει το παρόν στο Μουντιάλ, αφού ο Νέστορ Λορένσο συμπεριέλαβε κανονικά τον 34χρονο άλλοτε μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού στην αποστολή. Play-offs υποβιβασμού στην League 1. Σεντ Ετιέν Νις χωρίς σκορ παραμένει αναμέτρηση στο 80 λεπτό.

Στο μεταξύ, η ειδική άδεια για να ταξιδέψει κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την έξαρση του ιού Έμπολα στη χώρα πήρε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, στην Αργεντινή απίθανη επιτυχία για την Μπελγράνο, η οποία ανοίξε 3-2 τη River Plate με ανατροπή και 2 γκολ στο φινάλε, 85 και 88, μέσα στο Monumental και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η Μπελγράνο που το 11 είχε ρίξει στη Β' Εθνική τη River Plate, έτσι. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε...
3: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
14: Τσιγαράκι,
15: μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
15: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
14: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
16: Να μάλλον στα Ραμόπουλος.
17: Ναι, σωστά. Και εγώ.
16: Λοιπόν, έχουμε μπει δύο στο στούντιο. Θέλω να τα λες σωστά. Και ο Βασίλης ο Γερασίμων εδώ. Και ξέρεις γιατί έχουμε μπει και δύο στο στούντιο?
17: Γιατί?
16: Διότι θα μιλήσουμε πλέον πολιτικά. Έχουμε έκτακτη πολιτική είδηση.
17: Άμα.
16: Έχουμε την Ελλάς.
17: Την Ελλάς.
16: Ελλάς.
17: Στην Ελλάς του 2000.
16: Ελλάς
17: το που λέει και ο δίσκος.
16: Λοιπόν, Ελλάς, διότι δεν ξέρετε, Ελλάς είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κύριε. Νέο πολιτικό κόμμα υπό την σκέπη του Αλέξη Τσίπρα, φίλε.
18: Θα χορέψουν οι αγορές πάλι.
17: Ζουρνά.
16: Έτσι ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας στην παρουσίασή του που έγινε στην πλατεία Φυσίου. Ελλάς, βεβαίως. Ελληνική αριστερή συμπαρά. Εκεί όλα ποδοσφαιρικά, ρε παιδί.
18: Αν δεν πάει το Βερόνα, ήταν ωραίο.
16: Ωραία. Ελλά Βερόνα.
17: Ελλά Βερόνα. Ελλά Μελβούρνη, το ξέρετε ότι υπήρχε.
16: Και νομίζω ακόμα υπάρχει.
17: Υπάρχει υπό άλλη South
16: Melbourne.
17: Με άλλη ονομασία.
16: Ο Μίμης του Παϊόνου.
17: Ο Μίμης του Παϊόνου.
18: Αν παίζει τώρα η Ελλάδα ποδόσφαιρο και φωνάζει ο κόσμο στο κήπεδο Ελλά, τι θα φωνάζουν για τον Τσίπρα ή για την ομάδα.
16: Ε, τώρα αυτό. Άκου τι σκέφτηκε,
17: άκου τώρα.
18: Ελλά, Ελλά.
16: Άκου δίλημα, Βασίλη.
18: Και χρώματα Μπαρσελόνα, ε.
17: Το μπλε τη Ελλάδα και το
18: Μπαρσελόνα.
16: Μπαρσελόνα, ναι, ναι.
18: Champions League.
16: Μπαρσελόνα Πανιώνιος τώρα, πώς θα το πούμε.
18: Εντάξει, Ελλά.
17: Κοίτα, κοίτα.
18: Στην Κοινοβούλιο θα είμαστε Μπαρσελόνα.
16: Λοιπόν, νέο πολιτικό φορέα. Λοιπόν.
18: Πόσα τώρα, 40 κόμματα.
16: Ναι, καμιά 40 πρέπει να
18: κάνουμε.
17: Ρε, δεν κατεβαίνουμε κι εμεί.
16: 9.43 Ιντερβέντερ Σπορτ.
18: Όχι, ρε.
16: Πω, τι να πούμε εμείς.
18: Όχι αθλητικό, θα βάλουμε κάτι άλλο.
16: Τι να πούμε, τι.
18: Βάλουμε κάτι άλλο.
16: Τι να πούμε. Για πες, για σκέψου. Κάτσε, άσε μετά στην
18: εκπομπή
16: σου.
18: Μετά
17: στην εκπομπή σου. Εγώ λέω θέμα, τον κόσμο να βάλουμε, παιδιά, ποιο, με ποιο κόμμα να κατεβούμε. Ο πώς λέγεται, να δημιουργήσουμε. Ποιο κόμμα να δημιουργήσουμε.
16: Να μας δώσουν όνομα. Να μας δώσουν ανεξάρτητο πάντα.
18: Ανεξάρτητο, ναι.
16: Μα και ο Τσίπρας ανεξάρτητος κατεβαίνει τώρα.
18: Ναι, που μόνος του, ναι.
17: Ελληνική ανεξάρτητη φιλελεύθερη παράταξη. Όχι.
18: Όχι, ρε. Κάτι πιασάρικο.
17: ΑΕΠ. Ανεξάρτητη φιλελεύθερη παράταξη. ΑΕΠ.
18: Αυτό είναι κοινό, ρε.
16: Όχι, ρε. Ένα πιο πιασάρικο, ρε φίλε. Κάτι και λίγο ποδοσφαιρικό. Να είναι λίγο κάπως. Ναι. Ξέρω εγώ. Κάτσε. Μετά στο Βασίλη έχουμε εκεί να πούμε.
18: Μπράβο, ναι.
17: Ολική ανατροπή.
16: Θα έρθει και Χάτζη Μανώκη.
18: Σκέτο ο Βέλο.
16: Δεν ξέρω τώρα.
17: Ο Σάκη εδώ. Εδώ λέει ο ακροατής, λέει τρελοκομείο ελευθέρας βούλησης.
18: Όχι, αλλό αυτό, αλλά όχι βούληση.
17: Τεύ.
18: Τρελοκομείο ελευθέρας βοσκής.
17: Ελευθέρας βοσκής. Ω,
16: ναι. Τρελοκομείο ελευθέρας βοσκής. Τεύ.
17: Τεύ.
16: Τεύ.
17: Το τεύ.
16: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο άνθρωπος εδώ σοβαρά ανέβηκε στο Οδυσσίο. Παρουσιάζει ακόμα και εμείς τώρα.
18: Εμείς θα πάμε στον Όλυμπο. Όχι στο Οδυσσίο, πάμε στο βουνό.
16: Κάτω εκεί.
18: Για τα βουνά είμαστε.
16: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Για στείλτε καλά όνομα να το βγάλουμε εκεί να δούμε τι θα κάνουμε.

0: Έχουμε και αρχηγό έτοιμο.
1: Ποιον?
0: Τον Τζίτζι.
1: Σωστά ρε φίλε. Ναι ρε φίλε.
0: Μήπως έχει ρεύμα.
1: Μήπως μας τον, απορροφήσει ο Δήμος όμως.
0: Ο Δήμος θα πάμε για μια τρέπεια και μετά. Λέγαμε τώρα σε επόμενες εκλογές θα βάλουμε.
1: Α, σε επόμενες είναι το μαρκιακό.
0: Να δούμε, ναι.
1: Α. Περίμενε, εμείς δεν θα βάλουμε ή ο Τζίτζι δεν θα βάλει
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, ο Τζίτζι θα βάλει, τώρα βάλει μαζί μας.
1: Θα πάει στο ΤΕΒ, πώς το πάμε.
0: Στο ΤΕΒ.
1: Στο ΤΕΒ.
0: Έχει και ρεύμα, όταν πάνε τα παράθυρα μπαίνει. Έχει ρεύμα πολύ.
1: Φίλε, πίπο, πρέπει να το πάρει στο Τζίτζι, να το πει, να το αναγγείλει. Να μην τον αφήσει έτσι. Θα έρθει αύριο. Ναι, αλλά να είναι ενημερωμένο, να είναι έτοιμο. Με τη διακήρυξή του, με τα αυτά του, με ένα μανιφέστο τέλο πάντων.
0: Θα πει όλα αύριο.
1: Θα πει. Πω φίλε, δεν χάνεται η αυριανή εκπομπή με Τζίτζι.
0: Είπαμε να φτιάξουμε κολλητήριο στο Εγάλιο, στο Σταυρωμένο μπροστά.
1: Θα γίνει χαμό. Λοιπόν, ο κύριο Τσίπρα απίθυνε έκκληση σε όλε τι Ελληνίδε και του Έλληνε να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, καταθέτοντα 7 βασικέ δεσμεύσει του νέου Βορέα. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα ακόμα, ανέφερε. Τέλο.
2: Μόνο βάλτε ζώνη, ξέχασε να πει. Σαν τον Ηλιόπουλο. Αυτό είναι Βέγκα.
1: Αυτό είναι Βέγκα. Αυτά, αυτά φίλε, φίλε Γιώργο. Νομίζω ότι δύο κόμματα δημιουργήθηκαν μόλι τώρα. Ένα του Τσίπρα, και ένα το ΤΕΒΕ. Και ένα του Τζίτζι. Δύο κόμματα τώρα στα καπάκια, παιδιά. Μιλάμε. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Θα βογγίξει.
0: Τα χρώματα.
1: Τώρα αυτό, αυτό είναι ένα θέμα.
0: Μαύρο σκέτο.
1: Μαύρο.
0: Μαύρο θα πάρουμε.
1: Μαύρο στο Τζίτζι. Και να το εννοούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Μπράβο, ωραίο. Μπράβο, ρε Βασίλη.

0: Πάμε να συναντήσουμε σιγά σιγά τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Derbende Sports.
0: Να σε έχουμε υπεύθυνο τύπου στο νέο κόμμα που θα ιδρύσουμε εγώ με τα παιδιά εδώ.
1: Ποιο είναι?
0: Τέβε, πώς το είπαμε?
1: Τέβε.
0: Πώς λέγονται, έλα στρατάκι, έλα μέσα, μισό λεπτάκι. Ναι, Τεβ. Ναι, τρελοκομείο Ελευθέρας Βοσκής, έτσι λέει.
1: Α, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Άκου τώρα.
1: Τα τέξω στρατό μου θύμισε. Τάγμα εθνοφυλακή.
0: Τάγμα εθνοφυλακή, ναι. Τα Ε.
1: Τα νησιά.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Τι έχουμε από το διεθνή χώρο?
1: Τι έχουμε, καταρχήν.
0: Χωρίς σκορ να πούμε ότι είναι τα playoffs υποβιβασμού στη Λίγκα 1 σε Ντετιενή, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η εθνική ομάδα του Μαρόκου ξεκίνησε προετοιμασία για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνέδρισε 5-0 τον Μπουρούντι και δύο τέρματα πέτυχε ο ΕΛΚΑΜΠΗ. Μάλιστα, ο Μοχάμετ Πουαχμπή, ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής που είχε διαδεχθεί τον Ρεαγκή, που είχε παρατηθεί, θυμόμαστε όλοι, στην 26άδα έχει συμπεριλάβει και τον Ουναΐ, έτσι. Γιατί πριν δεν ήταν στην
0: προεπιλογή.
1: Προεπιλογή, ακριβώς, σωστό, κολλήσαμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τον γκολ που πέτυχε ο Σκοτζέζος μέσω της Νάπολη, ο Μακτόμινεϊ, στο παιχνίδι με την Εθνική Σκωτία εναντίον της Δανίας, που έδωσε ουσιαστικά την πρόκριση στη χώρα του μετά από 28 χρόνια για το παγκόσμιο κύπελο. Έγινε χαρτονόμισμα από την Τράπεζα της Σκωτίας και βγήκανε 100 χαρτονομίσματα, τα οποία θα είναι συμβολικά. Τώρα έχουμε τον Σπαλέτη, ο οποίος έχει ζητήσει από τη διοίκηση της Γιουβέντους να κάνουν επαφές με την πλευρά του Σαλάχ. Μήπως θα βρούνε και πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Γιουβέντους, η οποία ήδη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τον Βραζιλιάνο τροφλέκα της Λίβερπουλ, τον Άλισον. Θα δούμε τώρα από μεταγραφές και από επαφές από εδώ και πέρα. Κάθε μέρα θα έχουμε θέματα.
0: Θα έχουμε πολλά σενάρια, ναι.
1: Ο Χούλιαν Άλβαρες, ο Αργεντινός, ξεκαθάρισε στη διοίκηση της Ατλέτικο, που το πρότεινε επέκταση του συμβολέου με αυξημένες εννοείται αποδοχές, ότι θέλει να πάει στην Μπαρτσελόνα να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Απ' την άλλη πλευρά, η Ατλέτικο έχει ξεκινήσει επαφές με τον Κασαντό, τον μέσο της Μπαρτσελόνα, που δεν είναι βασικός πλέον, το ξέρουμε. Είχε τραυματιστεί και έλειψε και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τους Blaugrana, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ο Κασαντό να μετακινηθεί στους Ροχιμπλάνκος Μαδρίτης. Ο Χακίμι με τον Ντεμπελέ ξεπέρασαν τα προβλήματά τους, μικροπροβλήματα ήταν ουσιαστικά, πήραν μέρος κανονικά σήμερα στην προπόνηση Paris Saint-Germain, οπότε θα δώσουν κανονικά το Σάββατο στο Φέρεντς Πούσκα, στον τελικό του Champions League απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal. Η Real Madrid της έχει περιθώριο 2 εβδομάδες για να κάνει χρήση της ρήτρας που έχει βάλει στο συμβόλαιο του Νίκο Πάζ, του διεθνούς Αργεντινού μεσοεπιθετικού, που τον έχει παραχωρήσει στην Κόμο και έχει βάλει ρήτρα ότι μπορεί, αν θελήσει, να τον πάρει δίνοντας 10 εκατομμύρια. Είχε πάρει 8, τώρα μπορεί με 10 να τον πάρει πίσω. Ιδάλλως θα μπορεί η Κόμο να τον διατηρήσει όσο θέλει ή να τον πουλήσει με ακόμα περισσότερα λεφτά, εννοείται, γιατί αυτή τη στιγμή ο Νίκο Πάζ ήταν από τις αποκαλύψεις της φετινής Κόμο, όπως και ο Τάσος Δουβίκας βεβαίως και όλα τα παιδιά, με προπονητή τον Σεσ Φάμπρεγας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της Κόμου θα εμφανιστεί όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο Champions League, έτσι.
0: Σωστά.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι το θέμα του Μουρίνιο κολλάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κανονικά ήταν σήμερα να παρουσιαστεί βεβαίως, αλλά από την ώρα που το Σάββατο ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο 37χρονος μεγάλο επιχειρηματίας, αυτός έχει τις ανανεώσιμες πηγές, θεωρείται από τους κορυφαίους ίσως και ο βασιλιάς στον τομέα αυτό, ναι, που έθεσε υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία από τον 78χρονο τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, οι εκλογές πράγει σε δύο εβδομάδες. Πάγωσε το θέμα όπως καταλαβαίνουμε. Ο Ριγκέλ με έχει υποσχεθεί ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα φέρει δύο σπουδαία ονόματα. Και από... Συγγνώμη. Και από ό,τι λέει η Μάρκα, ο ένας είναι ο Χόλαντ, ο Φόρτης Manchester City ο οδηγός, και ο έτερος είναι ο Γιούργεν Κλοπ, ο παγκόσμιος πρεσβευτής της Red Bull. Θα δούμε τώρα. Επίσης η Αλέξια Πουτέγιας, μία από τις καλύτερες ποδοσφαιρίστριες παγκοσμίως που έχει πάρει για ξυμπάρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Μετά από 14 χρόνια που αγωνιζόταν στην Μπαρσελώνα και έχει κατακτήσει και 10 τρόπαια, το τέλος της φετινής περίοδου αποχωρεί, πάει στην Αγγλία, έχει συμφωνήσει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία της στη London City. Νέα ομάδα. Τώρα πρέπει να δούμε ότι η υποψήφια μία από τις υποψήφιες αντιπάλους της ΣΑΕΚ, έτσι, είναι η ΛΑΣΚ, η Celtic, η Rangers, η οποία Rangers έκανε την πρώτη μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, το ανακοίνωσε και επισήμως δηλαδή, πήρε από τη Hearts τον 30χρονο center forward, τον Lawrence Sackland, με συμβόλαιο 2+1 χρόνια, είχε πετύχει φέτος 20 γκολ. Ακόμα πάμε να δούμε, ο Harry Kane θα ξαναπάρει και φέτος το χρυσό παπούτσι ως πρώτος σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 36 γκολ πέτυχε με την Bayern Μονάχου στο πρωτάθλημα, πάντα αυτά τα γκολ, εκεί επιβραβεύεται. Άρα 72 βαθμοί. Δεύτερος είναι ο Χόλαντ, ο Νορβηγός, 27 γκολ, 54 βαθμοί. Και τρίτος ο Εμπαπέ, 25 γκολ, 50 βαθμοί. Να τονίσουμε εδώ ότι στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, ο συντελεστής δυσκολίας είναι 2. Άρα τα τέρματα που έχει σημειώσει ο ποδοσφαιριστής πολλαπλασιάζονται επί 2. Στην Ελλάδα και στα άλλα, όπως στην Πορτογαλία για παράδειγμα, που είναι 17ος σε αυτή τη λίστα, ο Βαγγέλης ο Παυλίτης που έχει πετύχει 22 τέρματα, επί 1,5 που είναι ο συντελεστής δυσκολίας της Πορτογαλίας, μετατρέπεται σε 33 βαθμούς. Ο Έντσο Μαρέσκα και τυπικά είναι ο νέος προπονητής της Manchester City. Σήμερα έγινε αποθέωση βεβαίως του Pep Guardiola. Τριετές συμβόλαιο ο Μαρέσκα, που ξεκίνησε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πέρσι με την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου συλλόγου στα γήπεδα των ΗΠΑ που νίκησε τον τελικό η Chelsea 3-0 την πρωταλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Τα αποτελέσματα δεν τον δικαίωσαν. Η καινοπραξία των Αμερικανών ηγητώρων της λονδρέζικης ομάδας. Και αυτοί μαθαίνουν να ποδόσφαιρο, δεν ξέρουν ακόμα. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε, σε εισαγωγικά δια της βίας πήραν την Τσέλσι με τη βοήθεια της Βρετανικής κυβέρνησης τότε που απομάκρυναν τον Αμπραμόβιτς. Και βεβαίως μετά απομάκρυναν τον Μαρέσκα, πήραν άλλους προπονητές. Τώρα συμφώνησαν βέβαια και νέος προπονητής της Τσέλσι αναλαμβάνει ο Τσάμπι Αλόνσο, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30. Ένα νέο ταλέντο, ομογενής Έλληνας, ο Νίκος Τσακίρης, χαφ, ο οποίος αναδείχθηκε στο MLS με τη φανέλα του San Jose Earthquakes, καλύτερος χαφ τουλάχιστον από πλευρά στατιστικής, που είχε πολλά κοψίματα, μεταβιβάσεις, σωστές. Το παιδί αυτό λοιπόν, σπουδαίο ταλέντο, είχε την ατυχία να, σε μια αξονική τομογραφία που έκανε, να φανεί ότι έχει πρόβλημα στη δεξιά βουβονική χώρα. Έτσι λοιπόν υποβλήθηκε πηγόντως σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης 4 μήνες. Να πούμε ότι επίσης σήμερα τα νέα παραμένει σε δύσκολη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου, που ξέρουμε πριν από δύο μέρες είχε πάθει το ατύχημα αυτό με τη μηχανή και είναι στην εντατική. Ας ελπίσουμε ο 34χρονος παλιός αμυντικός της ΑΕΚ, της Κοπεχάγης και άλλων ομάδων να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να γυρίσει την οικογένειά του. Τώρα να πούμε ότι ο Αντρέας Άντερσον θα παραμείνει ακόμη 2 χρόνια στην Μπαρτσελώνα, νέος στο συμβολό του, 28χρονος Δανός. Βεβαίως στο Βέλγιο ο Χρήστος Τζόλης, κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, έτσι, Η φετινή χρονιά ήταν η καλύτερη του με τη φανέλα της Κλαμπρούγκε. Πράγματα και θάματα έκανε ο 24χρονος διεθνής Έλληνας. 22 ασίστ, 17 γκολ σε 36 παιχνίδια. Εντάξει, δικαιούται δηλαδή και σίγουρα, βεβαίως, θα χτυπήσουν καμπάνες σίγουρα για τον Τζόλι, ο οποίος έχει ανανέωσει το συμβόλαιο του Μαρτυρικός 8 με αύξηση των αποδοχών του. Αλλά η μόνη περίπτωση που δείχνει να τον συγκινεί, αν γίνει τέτοια πρόταση, είναι αυτή της Paris Saint-Germain, όπως δήλωσε και ο ίδιος. Ιδάλλως, αυτή τη στιγμή, είτε παίρνει πρόταση από την Bundesliga, είτε από την Premier League, είτε από άλλο πρωτάθλημα, τουλάχιστον για τη σεζόν 26-27, πιθανότατα δεν θα την αποδεχθεί, αλλά δεν ξέρουμε βέβαια τι θα πει και η διοίκηση της βελγικής ομάδας, της πρωταθλήτριας. Η οποία, ναι, μεν θα θέλει σίγουρα να παίξει, αφού παίζει απευθείας ομίλους η Μπρούγκε, να παίξει μαζί του, να διακριθεί όσο γίνεται περισσότερο και να τον πουλήσει όσο πιο ακριβά γίνεται. Θα δούμε, είναι θέμα προσφοράς και ζήτηση, έτσι. Ο Χάμες Ροντρίγκες και ο Λουίς Δίας συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, στην 26αμελή αποστολή της Εθνικής Κολομβίας από τον προπονητή τους, τον Νέστορ Λορέντσο. Πρέπει να πούμε τώρα ότι πώς θα φέρνει η ζωή στην αποστολή της, σε αποστολές μάλλον εθνικών ομάδων, πολλά αδερφιά δεν έχουν, ενώ μπορούσαν να παίξουν στην ίδια εθνική ομάδα, προτίμησαν να διαλέξουν άλλοι, ίσως επειδή ο ένας από τους δύο θεώρησε ότι δεν έχει τα φόντα, δεν έχει τα προσόντα για να παίξει, ας πούμε, στη Γαλλία. Αναφέρομαι στον Τεσσέρι Ντουέ της Paris Saint-Germain, ο αδελφός του Γκελάν Ντουέ της Στρασμπούρ διάλεξε να παίξει στην Ακτή Λεφαντοστούν. Προφανώς κατάλαβε, σου λέει, τόσα αστέρια έχει η εθνική Γαλλία τώρα.
0: Δεν θα έχω χώρο.
1: Μπαπέ, δεν θα έχω περιθώρια να παίξω, είτε να με καλέσουν, έτσι. Οπότε διάλεξε Ακτή Λεφαντοστούν. Να θυμίσουμε παλαιότερα, ο Ζερόμ Μπόατεκ της Μπάγερν είχε διαλέξει να παίξει στην εθνική Γερμανίας. Ο Κέβιν Πρινς Μπόατεκ, που σίγουρα ήταν πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής, πιο ταλαντούχος, διάλεξε την Γκάνα.
0: Την Γκάνα, σωστά.
1: Μπορούσε βέβαια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα δούμε. Τώρα πρέπει να δούμε οι 29 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την ήδη συμμετοχή τους στο League Phase της νέας περιόδου, δηλαδή 26-27, είναι 5 ομάδες από την Αγγλία. Η Arsenal, η Manchester City, η Aston Villa, η United, η Liverpool. Στην Ισπανία και εδώ 5, γιατί είχε υψηλή βαθμολογία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Ισπανία όπως και η Αγγλία. Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπέτις. 4 από τη Γερμανία, Bayern, Dortmund, Λιψία, Στουτγκάρδη. 4 από την Ιταλία, Ίντερ, Νάπολη, Ρώμα, Κόμο, με το Χαστούκι, το στραπάτσο που έπαθε η Μίλαν τελευταία αγωνιστική, έτσι. Και ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης μάλλον, ο Καρδινάλε, καθάρισε, έδιωξε τον διευθύνοντα σύμβουλο τον Φουρλάνη, τον τεχνικό διευθυντή τον Ιγκλιτάρε, τον αθλητικό διευθυντή τον Μοκάδα, τον προπονητή τον Αλέγκρι, που πιστεύεται ότι θα πάει στην Νάπολη, η οποία Νάπολη έφυγε, αποχώρησε με το τέλος του πρωταθλήματος, ο Κόντε, που παίζει το όνομά του για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, όπως επίσης και του Ρομπέρτο Μαντσίνη. Θα δούμε, εγώ πιστεύω ο Κόντε θα έχει περισσότερες ικανότητες. Θα δούμε. Εξαρτάται τι θα γίνει στις εκλογές 22 Ιουνίου, ποιος θα είναι νέος πρόεδρος και τι συμφωνίες θα γίνουν. Στη Γαλλία έχουμε 3 ομάδες, Paris Saint-Germain, Lens, Lille. Ολλανδία 2, Eindhoven, Feyenoord. Πορτογαλία 2, Porto, Sporting. Στο Βέλγιο για την Μπρούγκε, στην Τσεχία της Σλαβία Πράγα, στην Τουρκία Γαλατά Σαράι, Ουκρανία, Σαχτάρ Ντονέσκ.
0: Μάλιστα, Μανώ.
1: Και όλοι οι άλλοι βεβαίως,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θα παίξουν μέσω των προκριματικών, για παράδειγμα. Ναι, ναι.
0: Όχι, ολοκληρώσε, ναι, έχει Γιώργο μια απορία εδώ ένας ακροατής.
1: Κάτι πήγες να πεις, Γιώργο.
0: Ναι, ναι, μ' ακούς. Δεν μας ακούει. Μάνο, μας ακούς?
1: Πες.
0: Ωραία. Ο Σάκης εδώ ρωτάει.
1: Ακούω εγώ, ναι, σ' ακούω.
0: Τέλεια, τέλεια. Και εγώ, και εγώ. Λέει εδώ ο Σάκης, κανένα νέο για United. Υπάρχει κάτι?
1: Πώς?
0: Κανένα νέο για United, λέει. Υπάρχει κάτι, λέει ο Σάκης εδώ, ο ακροατής.
1: Η United του έχει κάνει την πρώτη. Έχει κάνει την πρώτη κίνηση. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ναι, σε ακούω.
1: Την πρώτη κίνησή της. Μετά την αποχώρηση του Καζεμίρο που πάει στο MLS να παίξει στην Ίντερ Μαϊάμι ως ελεύθερος. Συμφώνησε και παίρνει από την Αταλάντα τον Έντερσον τον Βραζιλιάνο. Θα είναι η πρώτη προσθήκη που κάνει ο νέος προπονητής ουσιαστικά. Ο μόνιμος για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Μάικλ Κάρικ.
0: Ωραία.
1: Και τώρα φορτσάει τις μηχανές για τον Ντονάλι της Νιουκάστρελ. Αλλά τον Ντονάλι το θέλουν και πολλές ομάδες.
0: Δεν είναι εύκολη περίπτωση ο Ντονάλι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ολοκλήρωσε, Μάνο. Έχουμε... Ναι, ναι, ναι, σ' ακούω. Ολοκλήρωσε, Μάνο.
1: Ναι, ναι, ναι, και θα κοστίσει και πολλά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα. Ωραία. Ωραία, δεν ξέρω.
1: Βέβαια. Επίσης, οι πιθανές αντίπαλοι του Ολυμπιακού, έτσι, είναι η Μέγκεν. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, καθαρά,
1: είναι
0: καθαρά.
1: Η Μέγκεν που παίζει για πρώτη φορά στο Champions League, η Σπάρτα Πράγας, η Union Saint-Gilloise, η Sturm Graz ή η Hearts, η Γκόρνικ. Αυτές.
0: Ωραία, ναι. Ωραία.
1: Αν με ακούσατε.
0: Ναι, ναι, καθαρά, καθαρά, Μάνο, μια χαρά σ' ακούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Να ολοκληρώσουμε αν δεν έχεις κάτι άλλο να
1: εντάξει,
0: μας πεις.
1: Εντάξει, ωραία. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
0: Καλυφθήκαμε πλήρως, πιστεύω.
1: Αυτά.
0: Λύσαμε και την απορία στο Σάκη τον ακροατή. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώ.
1: Κάτι... Ωραία.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Τελικό αποτέλεσμα στα play-offs του υποβασμού σε Τετιενής 0-0. Θα υπάρξει και ρεβάνς στην Νίκαια. Όλα ανοιχτά βάσει του αποτελέσματος. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι εσείς στο 943 Intervention Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Από όλους εμάς, το Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Στρατάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Χάρη Ζαφυράκη στην ρύθμιση των ήχων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervet & Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Ο άρχοντας της νύχτας.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 27 Μαΐου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα, 6939-943-943. Και το email μας, ο nearpapaki943.gr. Έχετε δυνατότητα να μας ακούτε και από το site του σταθμού, διαβάζοντας όλα τα νέα των ομάδων. 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα τελικά, έτσι, τα πιο σημαντικά παιχνίδια που είχαμε χθες για το στοίχημα. Σεναγιοέν Ακατέμια με την Σεναγιοέν Ντέρμπι, εδώ Ντέρμπι στα χαρτιά, 0-5. Βάσα Χάκα 4-0. Μάρεχναμ Λάχτη 0-1. Γιάπς Κουόπιο 0-1. Από την Τσεχία, Μπάνικο Στράβα με την Ταμπόρσκο 3-0. Ενσίκη Μιλικόσκι, είναι για κύπελο αν δεν κάνω λάθος. Το παιχνίδι αυτό μου το έδωσε ο φίλος μου ο Χάτζημαν Αντεράκη. Μου λέει δεν μπαίνουν πολλά γκολ. Είναι αρχές χρονιάς, Μιλικόσκι είναι καλή αμυντικά. Ένα αντεράκι μου λέει άντερ 2,5, είναι ψηλό εύκολο να γίνει. Το μάτς έγινε, Ελσίνκι Μιλικόσκι, τελικό 11-1. Άλλη μια επιτυχία του φίλου μου του Χάτζημαν. Χόνκα Βάντα 5-1. Πάμε Σουηδία, Έρεμπρο Χέλσιμπορκ 1-2. Για Bundesliga, Μπαράζαν Όδου υποβιβασμού, Β' Γερμανία, Greuther Fürth με την Essen 2-0. Saint-Étienne Nice 0-0. Από και πέρα από την Ισλανδία βλέπω δύο μάτς, Reykjavik Valur 3-1 στο 95. Στιαρνάν Βίκινγκουρ 1-3, τελικό αποτέλεσμα αυτό. Αυτά, κάτι άλλο δεν είχαμε. Αργότερα έχουμε και άλλα μάτς, μετά τη μία ειδικά. Έχει πολλά παιχνίδια, σημαντικά μάτς για το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana. Θα έχουμε ενημέρωση τουλάχιστον μέχρι 5 ώρα που θα είμαστε εδώ παρεούλα. Έχει και ένα παιχνίδι NBA, για τελικά του NBA, Οκλαχώμα με τους Spurs, παιχνίδι που ξεκινάει 3.30. Αυτά, σήμερα έχουμε τον τελικό για το Conference στη Λειψία, στη Γερμανία, Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο.

2-10-220-59-43, 2-15-215-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας, είπαμε, ο nearpapaki943.gr. Πάμε να πούμε πρώτες καλημέρες στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Ο φίλος ο Βαγγέλης, μπιλάρα και σήμερα εδώ παρεούλα μέχρι το ξημέρωμα. Βαγγέλης από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα μπιλάρα, καλημέρα στον αδερφό μου που ακούει τώρα στη βάρδια του κάπου στον Περισσό. Και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

από την Πετρούπολη. Γεια σου Κωστή μου. Στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον Βόλο. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση.

Κατά άλλα, προπονητής Παναθηναϊκού νέος στη νέα χρονιά θα είναι ο Νέστρουπ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Με αυτόν θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Μπιλάρα, Παναγιώτης από Νέα Ιωνία, επειδή δεν άκουσα καλά στο δελτίο ειδήσεων πριν, ποια ομάδα έγινε πρωταθλήτρια στην Α1 Hardball γυναικών? Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ 29-20, έκανε το 3-1 σειρά και πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Χαιρετισμού σε όλους και όλες που ακούνε από τις συνοικίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ο Νικόλας, ο φίλος μας από το Καματερό, από το Φούρνο. Γεια σου, Νικόλα μου, αεκάρα μόνο. Ναι, σε λίγο θα μπει στούντιο ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης, μας κάνει παρεούλα. Κύριε Στρατάκη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από μένα. Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Έχουμε και νέο κόμμα. Είπαμε, το ακούσετε πριν από τον Δημήτρη Στρατάκη. Νέο κόμμα, Αλέξης Τσίπρας, με όνομα Ελλάς. Το μεγαλείος που λέει. Πού είναι ο κύριος Στρατάκης, κύριε Ρουμελιώτη, θα έρθει μέσα να κάνει εκπομπή ή δεν θα έρθει? Είχαμε και τον πρώτο τελικό από ό,τι ακούσετε πριν στο δελτίο και του, για το πόλο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Πρώτος τελικός 15-12 κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Αποστόλη.

Μιλάρα, έχουμε αποδώσει για τον τελικό το σημερινό με την Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βέβαια, έχουμε. Μισό λεπτό, το μάτς είναι στις 10. Crystal Palace Βαγεκάνο 1-90, 3-40. Το διπλό της Ράγιο 4-15. Και ο Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Αποστόλη και σε σένα.

0: Βλέπω κύριο Στρατάκη να έρχεται λαου λαου. Δεν βιάζεται, λαου λαου έρχεται. Ωραία, τα μικρόφωνα δικά σου, διάλεξε. Ποιο θέλει να κάτσει. Όποιο θέλει. Αυτό θέλει το ένα. Το ένα θέλει, το ένα θα σου δώσουμε. Καλημέρα κύριε Στρατάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε κύριε?
1: Καλά, Βασίλη μου, καλά.
0: Δύο μέρες σε βλέπω. Λίγο πριν τις 12 και μετά τις 12. Αλλά δύο μέρες σε βλέπω.
1: Δύο μέρες συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Τα χαρά.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, φίλε μου, καλά. Εσύ?
0: Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Δεν έχουμε
1: τίποτα. Ναι, ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Εντάξει, οκ, okay, όχι πολλά πράγματα.
0: Τελικό σήμερα. Ο ένας από τους δύο περιμένουμε, conference.
1: Το conference και το Σάββατο.
0: Σάββατο 7 η ώρα είναι.
1: Ναι, τι να δει, ναι, άκουγα ότι το έχουν δημιουργήσει έτσι, ούτως ώστε λέει και οι χώρες οι οποίες έτσι έχουν μια.
0: Και εσύ, Αμερική, ο Καναδάς, ο Μεξικό.
1: Αμερική, Καναδάς, Μεξικό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Και όλες οι χώρες οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
0: Νωρίζει, φίλε, 7 η ώρα νωρίζει.
1: Είναι νωρίς. Κοίταξε, 7 η ώρα είναι για εμάς, 8 η ώρα είναι για την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Νωρίς πάλι είναι, φίλε.
1: Αλλά εν πάση
0: περιπτώσει μαζί ανοιχτά.
1: Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα, πρέπει να ζήσουμε με τα.
0: Ναι, μετά δεν έχουμε τίποτα. Μετά έχουμε Μουντιάλ. Έχουμε τίποτα.
1: Μετά έχουμε Μουντιάλ.
0: Και με τα γραφικά.
1: Και με τα γραφικά κάρτα.
0: Θα περάσουν.
1: Καλά, έχουμε τελικούς του
0: μπάσκετ, βέβαια.
1: Ναι, το οποίο θα μας κρατήσει αμέσως.
0: Αργήσουν ακόμα γιατί τώρα έχουμε πρώτα μάτς σε ΑΕΚ Ολυμπιακού και Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ
1: Παναθηναϊκός.
0: Θα αργήσουμε ακόμα. Κάνα εβδομάδα. Λογικά οι σειρές θα γίνουν 2-0. Λογικά οι σειρές.
1: Ίσα Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, ένα μήνα Μουντιάλ. Έχουμε ωραία πράγματα στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα δούμε πάλι.

0: Είναι
1: οι ώρες περίεργης. Είναι για την εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου.
0: Θα πάρω εγώ ένα ρεπό από το Δήμο του Τζαπαλιά και το Χελάκι και θα κάτσετε εσείς που είσαστε δημοσιογράφοι.
1: Δεν κατάλαβα. Τι ωραία που τα λες.
0: Αν και θα έχω το Τζίτζι περιγραφέ στον αγώνα του.
1: Α, καλά, δεν χάνεται τώρα αυτό.
0: Ναι, θα περιγράφει.
1: Θα περιγράφει, σου
0: πει. Ναι. Το ένα δίνει στο τρία, το τρία στο εφτά.
1: Προχθές έκανε κρεσέντο με τις αποστολές των ομάδων, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Καλά, βέβαια, αυτό το 64 που είπε εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ομάδες.
1: Και του λέει σιγά να μην είναι 120.
0: Το σημαντικό της ημέρας σου ήταν χθες ότι έχουμε Τσίπρα κόμμα.
1: Ναι, ρε φίλε, Τσίπρα κόμμα, ναι.
0: Ελλάς. Με χρώματα Μπαρσελόνα.
1: Με χρώματα Μπάρσα. Λες να πάει καλά, για πες.
0: Εντάξει, την φορά που έβαλε βγήκε πρωθυπουργός. Τώρα δεν ξέρω αν βγήκε πρωθυπουργός.
1: Καλά.
0: Είναι πολλά κόμματα τώρα. Θα μοιραστούν οι ψήφοι, φίλε. Λοιπόν, να γίνονται εκλογές 5-6 φορές.
1: Μια τελευταία δημοσκόπηση διάβασα τώρα, βέβαια είναι πολύ νωρίς αφού δεν έχει δημιουργηθεί καν κόμμα. Ήταν πρώτο σου. Τι είναι δημοκρατία.
0: Δεν πέφτει με τίποτα.
1: Ε?
0: Δεν μπαίνει πιο χαμηλά. Εκεί μόνιμα πρώτος.
1: Ναι, ρε φίλε. Εκεί είναι συμπαγή σε 1,25%.
0: Ναι, το έχει εύκολο.
1: Είναι μπετόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, με βάση πάντα τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, εντάξει. Να δούμε τώρα τις συνεργασίες. Γιατί δεν πρόκειται. Η κυβέρνηση δεν βγαίνει με 25%.
1: Όχι.
0: Θα πάνε συνεργασίες.
1: Το πιθανότερο να μπλέξουμε σε απανωτές εκλογές, ναι. Συνεργασίες, αν θα γίνονται συνεργασίες εκλογές.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και ούτω καθεξής και όρεξη να έχουμε να κάνουμε εκλογές.
0: Αλλά και εμείς όμως θα μπούμε δυναμικά.
1: Τώρα αυτό θα περιμένω τώρα, περιμένουμε και τον Μπέλο να το αναγγείλουμε επίσημα.
0: Τον Μπέλο τον κάνουμε.
1: Τι θα τον κάνουμε τώρα.
0: Να δώσουμε μια θέση και του Μπέλου.
1: Καλά, οπωσδήποτε ρε φίλε.
0: Το βάλουμε κάπου. Κάποτε να βάλουμε το χάσμα.
1: Ο Μάνος Σταραμόπουλος δέχτηκε να πει πρόσωπος.
0: Το σκέφτεται.
1: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, όταν στείλουμε στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες, μα ναι. Θα κατέβουμε και στις ευρωεκλογές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κανονικά,
0: τώρα το Χάτζημαν. Κάπου τον βάλουμε και αυτό, ναι.
1: Τι κάνει αλήθεια τώρα.
0: Κοιμάται. Όλη μέρα, δεν κάνει αλήθεια.
1: Όχι, αποκλείεται. Πού είναι, πες του να στείλει μήνυμα, πες του να βγει στο τηλέφωνο, κάτι να γίνει τώρα.
0: Με πήρε το μεσημέρι.
1: Δεν μπορούμε.
0: Με πήρε το μεσημέρι τηλέφωνο.
1: Όχι. Και μου λέει. Τι σου έδωσε.
0: Αντεράκι.
1: Εύκολο, για πες.
0: Μου λέει μέσα στη δουλειά, δεν έχει πολλή δουλειά, μελετάω και έχω βρει μούτρα σε τρία παιχνίδια. Το αντεράκι μου λέει, τα άλλα δεν ξέρω αν θέλει να παίξει. Το αντεράκι μου λέει, παίξει το. Είναι, μου λέει, ψηλό σιγουράκι. Είναι κύπελο Φιλανδίας. Δύο ομάδες μου λέει που δεν σκοράρουν εύκολα.
1: Πες μου ότι σου έδωσε την Ελσίνκη.
0: Αυτή, 11-1. Αυτό μου έδωσε, άντερ 2,5. Και ήρθε 11-1, 6-0 στο ημίχρονο. Δηλαδή μέχρι το, να σου πω, λοιπόν.
1: 11-1, ρε φίλε, 11-1.
0: Αυτό μου έδωσε. Λοιπόν,
1: σου είπε άντερ 12,5.
0: Άντερ 2,5.
1: Άντερ 12,5.
0: Μέχρι το 20 λεπτό είμαστε, το πιάναμε. Ήταν 2-0.
1: Πόσο?
0: Μέχρι το 20 λεπτό.
1: 2-0.
0: Μετά εξέφυγε. Το 32 ήταν 6-0.
1: 6-0 στο 32. Δεν κατάλαβες, φίλε. Άντερ 12,5.
0: Όχι, άντερ 2,5 μου είπε.
1: Αποκλείεται.
0: Έχω και μήνυμα, το βγάλω στον αέρα να το δεις.
1: Άντερ 12,5.
0: Θα έρθει Μπελός.
1: Ναι, έτσι. Τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες.
0: Γι' αυτό κάτσε εδώ, γιατί θα έρθει Μπέλος, γιατί φέρνει φαΐ.
1: Ναι, αλλά πούντος. Πούντος, αργεί.
0: Δεκάμιση σου είπε.
1: Άντε αγόρι μου. Περίπου μου είπε, περίπου 12,5.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πώς το κάναμε το κόμμα εμείς?
1: Τεβ, αλλά πρέπει λίγο, μήπως δεν είναι το. Κόβεται απότομα, μήπως να το βάλουμε τεβε.
0: Τεβε, θα μας κυνηγάνε, θα τα αναπληρώσουμε. Πώς το είπαμε, τεβ, τι είναι?
1: Τρελή. Ωραία, φίλε, το ξεχάσαμε. Έπρεπε να το γράψουμε για
0: να μας στείλει μήνυμα Παλιος Άκης, ο τρελός από την Κόρινθο.
1: Ξέρει.
0: Τελευταίο ξέρω, Ελευθέρας Βοσκής.
1: Α, ναι.
0: Το τάφτε θυμάμαι.
1: Τρελή Ελευθέρας Βοσκής.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Τρελή Ελευθέρας Βοσκής.
0: Αυτό το κόμμα μας.
1: Αυτό είναι.
0: Θα βάλουμε και 2-3 πρόβατα σε ένα αγρό.
1: Μήπως εμπλέξουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Όχι.
0: Να βάλουμε κάτι, να βάλουμε το Χάτζημαν με δύο αρνιά στον νόμο.
1: Κάτι, στον νόμο. Στον νόμο, ναι. Μας πιάσανε με το.
0: Με τη γίδα στον νόμο.
1: Με τη γίδα στον νόμο που λένε, ναι.
0: Γιατί να μην πάμε κι εμείς, φίλε, να βάλουμε, κατάλαβα.
1: Βέβαια, ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Γιατί βάζουνε.
1: Όχι, ρε, μια χαρά.
0: 40 κόμματα υπάρχουν.
1: Μια χαρά, γιατί να μην πάρουμε κι εμείς το ποσοστό που μας αναλογεί,
0: ναι,
1: σε αυτήν την κοινωνία.
0: Αν πάρουμε και 1% παίρνουμε και λεφτά.
1: 1%. Πόσο?
0: 1% παίρνουμε και λεφτά.
1: Αλήθεια, πόσα λεφτά?
0: Λεφτά καλά, επιχορήγηση.
1: Σοβαρά μιλάς. Όχι 3, 1. Όχι, το 3 μπαίνει στη Βουλή.
0: 3 μπαίνει, εντάξει, θες να μπει στη Βουλή την πρώτη φορά.
1: Γιατί ρε φίλε να
0: μπει. Σιγά-σιγά.
1: Τέλος πάντων, 1.
0: Ναι, αρχηγό τον Τζίτζι. Γιατί αν πει με 3% θα βάλουμε 2 βουλευτές. Ο Τζίτζι είναι ο ένας, σαν πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Να μιλάει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή θα μείνει άντερο.
1: Βέβαια.
0: Θα μείνει πολύ πιτρόξυλο. Αντά στο Τζίτζι πάνω στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, γιατί είναι καλύτερη στο κοινό.
0: Τέλος
1: πάντων, ναι. Το φαντάζομαι, βεβαίως.
0: Εικόνα. Του άλλου και ο Τζίτζης.
1: Ναι. και να λέει τις αποστολές των εθνικών
0: ομάδων. Ναι, ε? Να λέει τα δικά του.
1: Να λέει τα δικά του. Και να δίνει και στοίχημα να κονομάνε εκεί πέρα. Καλά, κονομημένοι είναι αυτοί.
0: Να τελειώνει την ομιλία, λέει παιδιά, έχω και τρία σιγουράκια.
1: Έχω και τρία παρολί. Έτσι.
0: Γκολ over αυτό, αυτό.
1: Και να δίνουμε και το χάτσιμα να μας δίνει τάντερ.
0: Τάντερ, ναι, τάντερ.
1: Θα γίνει γαμό.
0: Το Μπέλο βρήκα να τον κάνουμε υπουργό αθλητισμού, αν βγούμε κυβέρνηση.
1: Υπουργό αθλητισμού.
0: Ναι, ασχολείται με το περπάτημα και το τρέξιμο.
1: Ναι, ναι, γιατί ναι. Είναι πρώην αθλητές, πρώην μπασκετμπολίστας, ναι. Βεβαίως, ρε φίλε, κάνει.
0: Αυτό,
1: κάνει,
0: ναι.
1: Κάνει.
0: Να μην βάλουμε, ας πούμε, υπουργείο πολιτισμού, ας πούμε, κάποιος που δεν ξέρει, δεν έχουν ιδέα.
1: Όχι.
0: Βάλουμε αθλητή.
1: Τώρα όμως για το υπουργείο αθλητισμού θα μαλώσουν ο Μπέλος με το Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν πρέπει να μπει
0: στο. Θα βάλουμε αναπληρωτή.
1: Λοιπόν, θα αναβαθμίσουμε το. Θα το κάνουμε Υπουργείο του Πολιτισμού και θα το δώσουμε του Χάτζημαν.
0: Πολιτισμού του Χάτζημαν.
1: Ναι, ρε φίλε. Αφού χορεύει, είναι
0: ναι,
1: του πολιτισμού.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: ναι.
1: Χίλια δύο πράγματα.
0: Σωστό.
1: Και θα θεσπίσει επιτέλους να βρει τη θέση του Καλαματιανός στην ελληνική κοινωνία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτός ο Καλαματιανός στην άξο.
0: Να κάνουμε
1: επιτέλους,
0: να κάνουμε ένα δημοψήφισμα στη Βουλή. Να ψηφίσουμε ο κόσμος.
1: Και αυτό.
0: Ναι, να περάσουμε ένα νόμο.
1: Βεβαίως, ναι. Ένα νόμο με ένα. Πώς το λέγει ο Αλέξης. Τέλος πάντων.
0: Αυτά
1: με ένα ανέβημα.
0: Μπράβο.
1: Αυτά ναι. Τα ωραία που λένε.
0: Ο Τζίτσα είναι πρωθυπουργός, εντάξει, πρόεδρος του κόμματος.
1: Πάει πρόεδρος και πρωθυπουργός
0: ναι,
1: και
0: αυγή, ναι.
1: Ο ηγέτης.
0: Ναι, ο ηγέτης.
1: Ναι. Ο ηγέτης.
0: Τώρα δεν θα έχει και την ιερά που. Θα έχει και τον Λίγου Σαϊδαρίου.
1: Εννοείται, δεν τους αφήνει.
0: Ναι.
1: Είναι το χόμπι του, το μεράκι
0: μπράβο,
1: του.
0: Ναι. Ναι. Πάει όμως τώρα πρωθυπουργός να έχει ομάδα.
1: Πώς δεν πάει,
0: πώς είναι,
1: δεν...
0: πώς είναι ότι και καλά ότι τα παιδιά θα τα
1: πέσουν. Το ασυμβίβαστο.
0: Ναι.
1: Το ασυμβίβαστο. Θα πέσουμε σε αυτό.
0: Να βάλουμε ένα μπροστινό, βάλουμε σένα.
1: Να βάλουμε με ένα πρόεδρο του Λύκου.
0: Μπροστινό, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, οκ.
0: Και ό,τι επιχορήγηση παίρνουμε από το κράτος, θα δίνουμε στους Λύκους.
1: Τι να κάνουμε,
0: πάει Champions League. Λύκη.
1: Ο Champions League θα πάει. Με τον Τζίζι μπροστά. Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με την πρώτη γραμμούλα και εδώ είμαστε μέχρι τις 5, θα είμαστε παρεούλα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
2: Ρε φτάνει, ρε, έχω κίνηση τη χαρά και λέει ακόμα τον βαθμό μου, ρε.
0: Νάτος. Πού είσαι, ρε φίλε, εσύ, σε περιμένουμε.
1: Ο υπουργός αθλητισμού, ε.
0: Ναι, υπουργός αθλητισμού.
2: Με κοιτάνε από δίπλα, λέει τι γίνεται, αφού σκυγελάει μόλις από το νούμερο.
0: Γιατί, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Είναι αστεία αυτά που λέμε για το κόμμα του GG.
2: Θέλω να ακούσω το όνομα του κόμματος.
0: Το είπαμε, ΤΕΒ. Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
2: Τεχνική Ελληνική Επιτροπή.
0: Όχι, ρε. Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
2: Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Εσύ πήρε Υπουργείο ήδη αθλητισμού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αθλητής.
2: Αθλητισμού.
0: Ναι, βεβαίως. Ο Χάτζημαν είναι πολιτισμού, γιατί χορεύει, κάνει τέτοια πράγματα. Ο Τζίτζη πρόεδρο, ο Στρατάκη θα είναι.
1: Παρά
0: τον πρωθυπουργό.
1: Ανταυτού.
0: Άνευ χαρτοφυλακίου. Χωρίς φάκελο.
1: Διότι θα πρέπει να αναλάβω ρε φίλε για του Λύκου. Πέφτουμε στο ασυμβίβαστο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι και πρόεδρο του Λύκου, να είναι και πρωθυπουργό.
0: Σωστό.
2: Στρατάκη, Υπουργείο Τύπου.
0: Όχι, Υπουργείο Άνευ χαρτοφυλακίου.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν κουβαλάει τώρα.
1: Ναι.
0: Κουβαλά οι χαρτοφύλακε.
1: Όχι, ρε.
0: Άνευ χαρτοφυλακίου.
1: Όχι. Δεν μπορώ να κουβαλάω. Δεν μπορώ να κουβαλάω.
2: Εσύ γυρασί μου θα πάρεις οικονομικών.
0: Εγώ θα πάρω όχι, θα πάρω τι θα πάρω εγώ, θα πάω όχι το οικονομικών. Δεν θα πάω καλά με τα οικονομικά. Θα πάρω το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνω ένα από τους κήτικους στη Βουλή μπροστά.
1: Το οικονομικό μπορώ να το δώσουμε στο Χελάκι τώρα που το είπε.
0: Ναι.
1: Είναι καλό στα οικονομικά.
2: Εσύ θα κάνεις Υπουργείο Ανάπτυξη.
0: Θα κάνω Υπουργείο, θα βάλουμε ένα Υπουργείο να είμαι υφυπουργός πολιτισμού, να κάνω ένα από τους κήτικους δίπλα στη Βουλή.
1: Α,
0: μέσα στη Βουλή.
1: Ωραίο, ναι, ρε,
0: μέσα στη Βουλή, έχει πολλούς χώρους μέσα.
2: Μπουζουξίδικο στη Βουλή και
0: ναι.
2: Κολυμπητήριο στο Εγάλεο μέσα στον Σταυρωμένο.
0: Αυτό το κάνει ο Τζίτζη το Εγάλεο.
1: Το
0: έχει
1: τζίτσι,
0: υποσχεθεί ναι. Στους δημότες του Εγάλεου.
1: Στον Σταυρωμένο μπροστά, εκεί το κολυμπητήριο.
0: Ναι, ναι,
1: ανοιχτό
0: ναι,
1: ή κλειστό.
0: Beach Plaza.
1: Α, με κάτι τώρα φίλε.
0: Με ξαπλώσει γύρω γύρω και αυτά.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να.
0: Τι?
2: Είχε πει να ρουτσουλίθε.
0: Και να ρουτσουλίθε, ναι.
1: Τι
2: να ρουτσουλίθε, δεν για να παίζουν τα παιδιά.
1: Σωτηρία, κοιτάξτε να δεις όμως τώρα τα πράγματα είναι πιο σοβαρά.
0: Από εδώ δεν έχεις από εδώ αυτός, δεν έχετε εδώ. Τι μας τα λέει στο τηλέφωνο.
1: Είσαι κοντά, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοντά είμαι.
0: Μας τα πεις από κοντά, τι παίρνεις τηλέφωνο. Θα το χάξουμε κι εσύ.
1: Ο κόσμος θέλει να βγει να μας δώσει τη συμπαράστασή του στον αέρα. Κλείνει τη γραμμή τώρα. Οι γραμμές είναι πλέον. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι.
2: Θα δώσετε και υπουργείο στην Ελένη Επιταλίο.
0: Ναι, ναι, Υπουργείο Χωροταξίας. Μπράβο, ναι.
1: Θα δούμε, εντάξει τώρα, ναι, ναι. Βέβαια πρέπει να τους πάρουμε τηλέφωνο πριν να τους ειδοποιήσουμε αν το δέχονται ή όχι, έτσι.
0: Δεν υπάρχει, δεν δέχονται.
1: Υποχρεωμένοι
0: είναι. Υποχρεωμένοι είναι, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει. Εγώ λέω πάμε το πρωτόκολλο, παιδιά.
2: Θα δώσουμε και το Υπουργείο Εξωτερικών στον Γιώργο.
0: Ποιο Γιώργο, το, α, το δικό μας.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Το δικαιούται.
0: Που γυρνάει τον κόσμο, ναι, σωστά.
1: Βέβαια,
0: σωστά,
1: βέβαια, σωστά, βέβαια.
2: Το γύρω στο δικό
0: μας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, ρε Σωτήρη, μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου. Άντε, έλα.
0: Έλα.
1: Έχεις καθαρό μυαλό να μοιράσουμε τα υπουργεία.
0: Ναι, να μοιράσουμε το φαΐ βασικά. Έλα πρώτα από εδώ το φαΐ να μοιράσουμε και άστα υπουργεία.
3: Είναι πρωταθλήτη τη Ευρώπη. Ο Ταϊρικ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμο να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι... News.
4: Η ώρα είναι 12.30.
5: 9.43. Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 12.30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε τους φίλους να μας πούνε προτάσεις για το κόμμα, αν κάποιο όνομα άλλο έχουν βρει.
1: Ναι, εντάξει, ακόμα, okay, είμαστε ανοιχτοί.
0: Δεν
1: είμαστε
0: έχουμε
1: ανοιχτοί.
0: Ακόμα κάνει το φάκελο να...
1: Όχι, δεν έχουμε καταθέσει.
0: Τώρα που θα κάνουμε τη συγκέντρωση για να ανακοινώσουμε το κόμμα, κανένα ταβέρνα, λέω.
1: Καλά, εννοείται εκεί.
0: Ναι, κανένα ταβέρνα, με την παπαϊντά και τα κοντοσούλια.
1: Στον Μπέλο προφανώς.
0: Ναι, με λαδωμένα τα χέρια.
1: Στον Υπουργό Πολιτισμού, στον Αθλητισμό.
0: Ναι,
1: ναι, εκεί.
0: Ένα πολύ, είσαι πολύ ευχάριστο δίδυμο, λέει το Τζίτζι, να τον έχετε Άνκορμαν στο Μουντιάλ με την, και την κοπέλα που χόρευε στο πάρτι. Συμπαραγωγό, Μπέλος και Χάτζη, Υπουργείο Σωματικής Βελτίωσης και Λιτής Διατροφής.
1: Ωραίο.
0: Α, το Λιτής Διατροφής, ναι. Τι το έβαλες, άστο.
1: Ναι,
0: να μεγαλώνουμε και τις προτάσεις. Μπάτο και το διατροφής. Το Λιτή, άστο, άστο παραπέξω. Βάλε και το διατροφή, ρε παιδί.
1: Διατροφή να είναι και θα δούμε τώρα.
0: Μπορεί να είναι ελεύθερη μέρα και να πέσουμε στην περίπτωση.
1: Ναι,
0: ναι, και να είναι ελεύθερες
1: μέρες.
0: Να μην γίνει λιτή διατροφή αυτή. Και κάποιοι φίλοι, αν θέλουν να πάρουν κάποια υπουργεία και αυτά.
1: Βεβαίως, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και αν έχουν τα προσόντα, έτσι.
0: Ναι, πορτοφόλι.
1: Να περάσουν βέβαια από τον Τζίτζι, έτσι. Πρώτα, θα τους δει.
0: Να τους δει πρώτα, ναι. Ναι, και να μας πούνε και την πορτοφόλι έχουν τώρα, να πούνε τσάμπα.
1: Όχι, πρέπει να πληρώσει άμεσα.
0: Βέβαια, κάτι πρέπει να έχει το κόμμα έσοδα. Κάτι να έχει το
1: έσοδα. Μα όλοι και οι βουλευτές και αυτοί είναι μέλη του κόμματος. Δεν ξέρω τώρα πόσα δίνουν οι άνθρωποι.
0: Θα δώσουν κάτι, ρε παιδί μου.
1: Κάτι θα δώσουν.
0: Ναι. Ο φίλος ο Θανάσης Μπιλάρα, εγώ θέλω λέει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πήρε η Ελένη για το επιτάλλιο δικαιωματικά.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι.
0: Γιατί τώρα είναι και η εποχή με τα καρπούζια και αυτά, έχουμε ανάπτυξη.
1: Έχει αγίωση επιτέλου.
0: Άλλο Υπουργείο Φιλανθέλης, άλλο Υπουργείο και το ποσό που θες να βάλεις. Είναι στο, στη δική σας διακριτική ευχέρεια να δηλώσετε ποσό. Ό,τι παραπάνω, τόσο καλύτερα. Ναι. Τόσο εύκολα πάρετε τη θέση.
1: Πιο μεγάλο Υπουργείο, ναι. Πιο
0: μεγάλα γραφεία, ρε παιδί μου.
1: Πιο μεγάλα γραφεία, ναι. Πιο μεγάλα αυτά. Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Υπουργείο Υγείας, λέει ο φίλος ο Στράτος. Πρώην αλκοολικός, λέει. Έτσι γράφει. Εντάξει,
1: εντάξει.
0: Θα η πρότασή σου θα
1: μπει
0: στο Συμβούλιο.
1: Θα μπει στο Συμβούλιο. Παιδιά, δεν είναι στο χέρι μας. Αν δεν τα δει ο Τζίτζι, το φακελό σας, το βιογραφικό σας και τα λοιπά, δεν μπορεί να περάσετε.
0: Ναι, πέρα από τον πρόεδρο πρώτα.
1: Ο πρόεδρος πρώτα. Ο πρόεδρος θα δώσει το okay.
0: Από ό,τι μου είπε ο πρόεδρος λίγες μέρες, θα προτιμήσει να έχει πολλές γυναίκες στο δελτίο.
1: Ναι.
0: Πολλά κορίτσια.
1: Πολλά κορίτσια, ναι.
0: Πιο πολλά. Όχι μόνο κορίτσια, πιο πολλά.
1: Πιο πολλά, είπε. Ναι, α, όχι. Θα κάνουμε τη διαφορά εμείς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να έχουμε πολλές.
1: 60-40, δηλαδή κορίτσια με αγόρια.
0: 70-30, ας πούμε. Ναι.
1: 70-30,
0: ναι,
1: ε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άξι, τώρα, δούμε που θα τα βρούμε τώρα αυτά.
0: Στο Χάτζι Μαν το Υπουργείο Στοιχηματισμού και Κουβάδων. θα είμαστε μια κυβέρνηση, ρε παιδί μου, ευέλικτη.
1: Ευέλικτη.
0: Θα έχουμε 150 υπουργούς. Βουλευτές.
1: Όχι.
0: Θα έχουμε 50 εμείς.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να χαλάμε πολλά λεφτά.
1: Και να σου πω και κάτι, και κάθε εβδομάδα.
0: Αλλάζουμε.
1: Αλλάζουμε.
0: Ναι.
1: Θα περνάνε από εξετάσεις.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν είναι. Θα προειδοποιεί τα τεστ.
0: Θα λύγει.
1: Θα λύγει, θα μπράβο. Ναι, θα βρούμε λίγη νέα λέξη. Θα τις κονσέρβες.
0: Μπράβο, έτσι. Την επόμενη εβδομάδα πάλι εξετάσεις.
1: Άλλος.
0: Μπορεί να αλλάξει υπουργείο, να πάρεις άλλο υπουργείο.
1: Έτσι, σωστά, σωστά.
0: Να τα καταφέρεις. Να το σοφίρι μου Παναγιώτη σαν το μπιστρό.
1: Ναι,
0: είχα πάει, πια καφεδάκι το βράδυ.
1: Ναι,
0: ωραία ήταν.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Είχε ωραίο κόσμο, ωραία κορίτσια εκεί. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Γεια σου, Παναγιωτάκη μου, καλημέρα. Και στην παρέα εδώ το στρατάκι λέει ο Παναγιώτης. Έχουμε τα μπουκαλάκι εμείς. Παρασκευή ή Σάββατο, Παρασκευή ναι, ελληνική βραδιά, Σάββατο χάουζ. Βαράει δυνατά.
1: Ωραίο.
0: Ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο, μία φίλη. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη, θα δώσουμε κάποιο υπουργείο, κάτι.
0: Του Παναγιώτη, θα δώσουμε το Υπουργείο Διασκέδαση.
1: Α, υπάρχει υπουργείο.
0: Θα κάνουμε ένα δικό μα.
1: Θα κάνουμε δικό μα, Υπουργείο Διασκέδαση.
0: Ναι. Μπράβο. Open the door, λέει ο Μπέλο.
1: Α, open the door, μάλιστα, μάλιστα κύριο. Ευχαρίστω.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα. Άμα δει τα χέρια άδεια, μην το ανοίξει, αυτόν έξω. Την παπακοτίνια, την παπαφοφίκο, ας τον έξω. Καλημέρα και στην φίλη μου τη Μερούλα, εκεί από τον μπιστρό. Γεια σου Μερούλα, καλημέρα, καλημέρα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Γιωργάρα μου. Να ο κύριος ήρθε, ένας υπουργός ήρθε. Ένας υπουργός ήρθε ακόμα. Ο κύριος Μπέλος. Έλα υπουργέ. Έλα μέσα υπουργέ που λένε. Ορίστε. Έλα μέσα υπουργέ που λένε.
1: Ναι, έλα. Ναι, ήρθε υπουργάρα, ήρθε ναι. Υπουργάρα.
0: Πώς έλεγε η υπόπτη Τσαπανίδου στον Τσίπρα.
1: Έλα με φόρα.
0: Έλα με φόρα.
1: Έλα με φόρα.
0: Έλα πρόεδρε, έλα υπουργέ.
1: Έλα με φόρα, ναι. Έλα με φόρα. Ναι. Καλώς τον υπουργό.
0: Γεια σου κύριε Μπέλο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να βγάλει τον τζίτι στον αέρα τώρα.
0: Ναι, το του σλαμίμα δεν το έχει λάβει ακόμα.
2: Δεν μου έχει απαντήσει καν.
0: Ναι, ούτε σένα, ούτε με να το έχει λάβει. Να βγει στον αέρα, να μα πει πέντε πραγματάκια για το νέο κόμμα.
1: Παιδιά, έχεις σκέψεις, επίσης σκέψεις.
0: Ναι, σωστό, δεν είναι και αυτό.
1: Εσείς τώρα εδώ νομίζετε ότι
0: ναι,
1: παίζουμε.
0: Ναι, παιδιά, είπαμε. Σωστό, κύριε Σωτήρη, σωστό, σωστό. Χάσμα με πήρε το μεσημέρι τηλέφωνο, να το ξέρεις. Μου δώσε άντερ, μεγάλο.
2: Τι άντερ?
0: Ελσίκη Μιλικόσκι, άντερ 2,5-11-1 ήρθε το μάτς.
2: Πόσο ήρθε?
0: 11-1.
2: Ωραία, άντερ είναι.
0: Άντερ, ναι, στα 12,5.
1: Άντερ 12,5, αφού του το είπα και εγώ, άντερ 12,5 τώρα.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Πρώτα απ' όλα, σήμερα καλημέρα. Από ό,τι βλέπω έχεις τη γραμμή. Την Dream Team εκεί. Έχει το στρατάκι.
1: Και το άλλο στο Γιώργη, καλημέρα.
0: Και το φίλο μας τον Μπέλο, μόλις ήρθε.
2: Θα σου κάνουμε κλείσει.
1: Καλώς τον Υπουργό Εξωτερικών.
3: Θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Σπορ και Αθλητισμού.
0: Εσύ πήρες Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Ναι. Εγώ εντάξει, μπορεί να το αναλάβω.
0: Όχι, μπορεί, δεν έχει μπορεί.
3: Για θα πάμε για πόλεμο.
0: Όχι, δεν έχει μπορεί. Θα το αναλάβει γιατί είσαι εξωτερικό πολλά χρόνια. Πηγαίνει και σαν θα το αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Τελείωσε.
3: Ωραία, εγώ το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Στρατάκης.
0: Αυτό το πει ο Τζίτζης τώρα, δεν ξέρουμε τώρα.
3: Ο ναι. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
0: Κάνε μια πρόταση. Κάνε πρόταση.
2: Κάνε προτάσεις σου.
3: Θα τις προτάσεις μου κάνω εγώ. Ναι. Υπουργείο Ανάπτυξης, είπαμε, ο Μπέλος.
0: Ναι.
3: Ή Υπουργείο Οικονομίας, ή Υπουργείο Εμπορίου. Αυτά είναι για Μπέλος. Δεν είναι τώρα για τον βάζει στο Υπουργείο Αθλητισμού.
2: Οικονομίας θα πλουτίσει η χώρα από το στοίχημα, να ξέρεις.
3: Ορίστε.
2: Οικονομίας, οικονομικών θα πλουτίσει η χώρα από το στοίχημα.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ναι. Ο προϋπολογισμός θα ανέβει το ΑΕΠ χάτζιμαν, που λέει και ο Μητσοτάκης.
0: Ο Χάτζημαν δεν το κάνει το Χάτζημαν.
3: Μου το Χάτζημαν που πάει να το χρεώσεις πάλι, πάει ο Κατσίκη.
0: Τι.
3: Λοιπόν. Άκου κάτι, έδωσε ότι ο Ολυμπιακός.
0: Βρε, άστο τι έδωσε. Εγώ δεν είπα ότι δεν έδωσε. Εγώ είπα ότι μου είπε σήμερα τη Μιλικόσκη με το Ελσίκη, άντερ.
3: Τι λάθος. Αλλά σου έδωσε στα προημιτελικά, όταν ξεκίνησε το Final Four, ότι ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει.
0: Ναι.
3: Τον Ολυμπιακό δεν τον χάνει με τίποτα.
0: Ναι.
3: Είτε αρνητικά είτε θετικά.
0: Μπράβο, το σήκωσε.
3: Δεν θα τον χάνει πουθενά.
0: Όχι, βέβαια. Με το είπα χτες ότι ο Χάτζημαν πήγε, το πιάσε.
3: Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε το Ολυμπιακό, λίγοι το χάσανε. Αυτοί που παίξανε κόντρα στην Μπέλου, πήραν την απόδοση. Οι υπόλοιποι το πιάσαν όλοι τον Ολυμπιακό.
2: Στοιχηματικά.
3: Ο Μπέλος το έκανε περισσότερο, μου φαίνεται για τη χαρά.
2: Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Τζόρτζ, συγγνώμη. Παίζει στοίχημα.
0: Παίζει, πώς δεν παίζει.
3: Πώς δεν παίζει τώρα, εντάξει, εγώ δεν είμαι, να σου πω κάτι. Εγώ το στίχημα που θα παίξω, εγώ άμα πιστεύω ένα παιχνίδι,
2: ωραία,
3: θα το κατεβάσω δυνατά. Όταν λέω δυνατά, πολύ δυνατά. Ένα παιχνίδι ξέρω εγώ. Το πολύ ένα.
2: Δυνατό το παίξα κι εγώ.
3: Ξέρεις ότι τη τριάδα, άκουσε με, όσο παίζεις παιχνίδια ανεβάζεις την καρδιά.
0: Ναι,
2: όχι, όχι, μονό το έπαιξα, μονό δυνατά. Ερώτηση τώρα, τελικός Euroleague. 1-28, ναι. 4-75. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Okay.
3: Δεν και μπρος με τη Ρεάλ, η οποία έχει 11 κούπες, έτσι. Έχει
0: ναι ρε παιδί μου, ήταν μικρή απόδοση, αλλά...
2: Το έπαιξα διπλό και ας μην έρθει ποτέ. Θα το πληρωνόμουν κανονικά αδρά, το ευχαριστιόμουν. Δεν ήρθε, τελειώσαμε, γεια σας.
1: Εντάξει, στοιχηματικά, ναι, στοιχηματικά, ναι.
3: Σου είχα πει, πάω Παναθηναϊκός, 7 το πάω το διπλό του πάω και του Παναθηναϊκού και σου είπα, έχει 2 ρε φίλε, δεν θυμάσαι πως το
2: μάθει. Ναι, βεβαίως, ναι, αμέ.
0: Κοίτα όμως, φίλε, να σου πω κάτι, κοίτα να δεις όμως, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι που είναι 1-28, δεν πάει να πει πρέπει να το παίξεις την κόντρα, ας το μην το παίξεις καθόλου. Δηλαδή, για ένα κοστό έχει
3: τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν το ακούω, ρε παιδί μου. Εγώ δεν ακουμπάω τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ, ας πούμε, προχθές σου είπα το Σαββάτο που πριν το τελικό σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός να χάσει μέχρι 4,5, να χάσει Ρεάλ μέχρι 7,5 και over 165. Πήγε 2,80 η απόδοση.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε το 1,28, αλλά ανέβασε την απόδοση. Εντάξει, οκ.
2: Υπάρχουν πριν. Δηλαδή, εσύ περίμενε τη Ρεάλ να βάλει 90 πόντους.
0: Περίμενα τη Ρεάλ να μην χάσει πάνω από 7,5. Over 165 θα το είχα.
3: Θέλω να ακούσεις κάτι για να τα ακούσουν όλοι που παίζουν στοίχημα. Έχω έναν πολύ γνωστό, ο οποίος είναι υποδιευθυντής στα κεντρικά της William Hill. Λοιπόν, οι Book πληρώνουν τους πάντες. δεν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν. Ούτε τελειώνουν τα λεφτά τους. Άκου όμως τι πρόβλημα έχουν. Θέλω να με ακούσεις. Εσύ, και αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία και με την ψυχολογία. Να ξέρεις ότι το στοίχημα, γι' αυτό σου δίνει και το ποσοστό, δημιουργεί ψυχολογικό το να παίξεις. Εάν σε βάλω να παίξεις προπό, χωρίς, πρόσκειτο σπο, χωρίς ποσοστά, 12 ομάδες, είμαι σίγουρος θα πιάσεις από 6 και πάνω. Πήγαινε βρες μου 6 ομάδες σε 12 στο στοίχημα. Το ότι βλέπεις μια ομάδα στο 1.30, στο 1.50, στο 1.70, στο 1.80, αυτό είναι που σου δημιουργεί.
0: Κοίτα, Γιώργο, κοίτα, δεν έχεις άδικο, αλλά 6 παιχνίδια που λες στο στοίχημα, αν το παίξεις σωστά, γιατί εμείς κοιτάμε τώρα να παίρνουμε...
2: 1 εκατομμύριο ευρώ με ένα δεκάρι.
0: Όχι μόνο αυτό. Κοιτάμε να παίρνουμε και ώρες, δηλαδή 5-7. Αν πάρεις το κουπόνι της Παρασκευής, το κοιτάξεις και παίξεις μέχρι την Κυριακή, μέχρι την Δευτέρα, θα βρεις 6 παιχνίδια. Αλλά εμείς τα λέμε, τι ώρα παίζουνε, 5. Να παίξουμε τον 5.
3: Να σου πω κάτι. Ξεκίνα και παίξε 3 ομάδες, άντε να σας το πω έτσι, κάθε Κυριακή, μέχρι το τέλος του χρόνου, μόλις ξεκινήσει και θα πεις. Ποια βλέπω να το παίρνει φέτος.
0: Α, ναι, και αυτό σωστό.
3: Μπράβο, Arsenal, ξέρω εγώ, ή Liverpool. Λοιπόν, τη μία Κυριακή να παίζεις Real, Ολυμπιακό, στο λέω έτσι χοντά.
0: Ναι, σωστά.
3: Που είναι Real, Ολυμπιακό, Inter και Paris Saint-Germain.
0: Ή Bayern, ναι.
3: Θα κερδίσουν και 4 μέρες 20.
0: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό. Το κάνει.
3: Εάν τους παίξεις 50 Κυριακές, τις 48 θα τις έχεις πιάσει.
0: Ναι,
3: για να μην σου πω και τις 50.
0: Ναι.
3: Αυτό όμως σου ξαναλέω, γι' αυτό οι book κερδίζουν. Γιατί οι book δεν χάνουν, γιατί πληρώνουν τα λιγότερα, αλλά πληρώνουν.
0: Μα εγώ...
3: Εάν εσύ είσαι στην κέντα λοιπόν και δεν πας με την ψυχολογία, είδες τι είπε ο Μπέλος και έχει δίκιο ο Σωτήρης. Ρε φίλε, 4, τέλος, θα πάω να το παίξω.
0: Ναι, εντάξει,
3: εάν
0: okay.
3: Δεν υπήρχε ποσοστό, πρόσεξε, καθόλου. Και έλεγε ο Ολυμπιακός Ρεάλ, θα το έπαιζε το 4.
0: Όχι, θα παίζει τον
2: Άσο. Αν ήταν χωρίς αποδόσεις.
0: Θα παίζει τον Άσο.
2: Ελλάδα θα παίζει Ολυμπιακό, ρε φίλε, λογικό είναι.
0: Αυτό λέμε.
3: Θα παίζει Ολυμπιακό, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, έτσι είναι. Μα οι Μπούκλε, Γιώργο, δεν κερδίζουν από το μεγάλο παίχτη. Οι Μπούκλε κερδίζουν από τα δεκάρικα, από κοσάρικα που παίζουμε εμείς τα λιράκια.
3: Έτσι.
0: Ο μεγάλος παίχτης θα τα πιάσει. Θα παίξει ένα χιλιάρικο, θα πάρει ένα παιχνίδι.
3: Να σου πω κάτι τώρα, μην αρχινήσω να σου πω. Επειδή εγώ που βρίζω, εγώ την έχω ποντάρει την Arsenal από πέρυσι το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
3: Και δεν είχα, γιατί δεν έχω πρόβλημα να την περιμένω. Το κατάλαβες. Ένας όμως παίχτης δεν μπορεί να πάει να βάλει 3.000 να περιμένει την Arsenal πρώτη μετά από 10 μήνες ο άνθρωπος.
0: Όχι, ναι, γι' αυτό λέω ότι ένας παίχτης, χοντροπαίχτης, δηλαδή, γιατί εγώ έχω κάποιους φίλους που είναι χοντροπαίχτες και παίζουν πολλά λεφτά. Ένας έχει πάρει την Bayern όλη τη χρονιά. Διχίλια, τριχίλια.
2: Είχα ένα πελάτη Τζόρτζ στο μαγαζί.
0: Δεν την έχει χάσει. Αν παίζει όμως 5-6 παιχνίδια 10 ευρώ, δεν είναι εύκολο να το πιάσει.
2: Έπαιζε αδρά.
3: Εγώ φίλε, εγώ φίλε, εγώ φίλε, τα ρίσματα τα δυνατά που έκανα.
2: Δεν έπαιρνε ποτέ.
3: Έχασα τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει, πίστευε στον Ολυμπιακό. Εσύ, οκ. Αλλά.
3: Πίστευα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Τον έχασα. Άκουσε με, εγώ δεν σου λέω ψέματα. Έβγαλα την Arsenal, έβγαλα την Inter και έβγαλα και την Bayern.
0: Ναι.
3: Ουσιαστικά κερδισμένος είμαι, έχω πάρει τα λεφτά μου
0: και παραπάνω.
3: Σε μονό παιχνίδι όμως. Εγώ το στοίχημά μου, όταν πιστεύω ένα παιχνίδι, βλέπω ένα παιχνίδι, μια απόδοση το 2. Είδες προχτές στη σούπα. Πάρε τη Manchester United διπλό. Που αν την ξαναβρω εγώ τελευταία αγωνιστική με αδιάφορο παιχνίδι μέσα στο Brighton. Με αυτόν τον προπονητή Manchester 2.30 και 2.40 ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Μπορείς να μου πεις που θα το ξαναδώ.
0: Ναι, εντάξει, σωστά. Με αυτό λέω, ρε Γιώργο, ότι ο παίκτης, ο Μπουκ κερδίζει από τον παίκτη που παίζει λίγα λεφτά πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, ρε φίλε, εκείνο, αιμοδότης.
0: Αυτό αποκίνει τα πολλά λεφτά.
3: Μάγκες στο στοίχημα είναι μονό.
0: Μονό αποδεχτά, αυτά είναι.
3: Μονό.
1: Γιώργο.
3: Πιστεύεις ένα παιχνίδι, πήγαινε παίξω. Πιστεύεις
0: αυτό.
3: Πήγαινε παίξω.
0: Λίγα-λίγα.
3: Αλλά μονό.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Γιώργη, στην εκπομπή του Κατσάσου, δεν ξέρω αν έχεις πει, αλλά και εδώ νομίζω το είχαμε πει. Είχα δώσει Ολυμπιακό Ρεάλ τελικό, Ολυμπιακός κατάκτηση και το Φούρναρη MVP. Το Φούρναρη MVP είναι 13, φίλε.
0: Ο Κογκαλίδης είχε πει, φίλε, από την αρχή της χρονιάς είχε πει ο Κογκαλίδης. Ολυμπιακός Ρεάλ.
3: Ξέρεις ότι τα έδωσα ιδιωτικά. Τα έχω πει 2 φορές δημόσια, γιατί τώρα μια ζήτηση παίρνει την άλλη και πάλι το μου ξαναγεί στο μυαλό. Και θα το λέω μέχρι να πεθάνω, γιατί εγώ ό,τι πιστεύω κάτι, εγώ γουστάρω να αναγνωρίσω την αξία του αλουνού, Όποιος και αν είναι. Ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, φίλε, σου βγάζω το καπέλο και για τις δύο μεταδόσεις, και για του ημιτελικού.
0: Του Μπέλου.
3: Και για του ημιτελικού και για του τελικού.
0: Και αν του Μπέλου. Το καπέλο, του, όχι του Μπέλου.
3: Το καπ...
0: Του στρατάκι, όχι του Μπέλου. Είπε Μπέλο, είπε.
2: Σου βγάζω το καπέλο.
3: Το καπέλο, είπε.
0: Α, λέω και εγώ του Μπέλου.
2: Δεν ακούς, ρε Γεράση μου κιόλα. Είσαι μεγάλο άνθρωπο.
0: Του Μπέλου, λέω. Ποιο καπέλο του Μπέλου.
3: Λοιπόν, α το στρατάκι, ο Γεράση μου τα ζηλεύει, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει αυτά.
2: Εννοείται.
0: Το καπέλο.
3: Όχι, δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε. Δηλαδή, βγάζει την κυρία Λένα στο δεύτερο παιχνίδι. Ρεάλ Βαλένθια. Η οποία γυναίκα βγαίνει λίγο ψιλοτρακαρισμένη στην αρχή. Εγώ μιλάω πολύ δημόσια, όλοι ακούγαμε. Εγώ
1: ναι, μωρέ, ήταν η πρώτη φορά η κοπέλα που έκανε, έκανε μετάδοση.
0: Εμένα
1: φορά.
0: Με πήρε τηλέφωνο και μου λέγε.
3: Την αφήνει ο σύζυγός της κύριος Κογκαλίδης στον αέρα, ξεκρέμαστη.
1: Τον
3: άλλη. Ξεκρέμαστη τελείως. Την έριξε στα βαθιά και χωρίς το σημείο. Και βρίσκεται ο Στρατάκης και κάνει αυτή τη μετάδοση κόμπλα και την κάνει καταπληκτική γιατί το τελευταίο. Δεκάλεπτο, μπορώ να σου πω και δεκαπεντάλεπτο πριν τελειώσει το παιχνίδι, για να λέμε την αλήθεια, για τη Βαλένθια μιλάω, Ρεάλ Βαλένθια, έτσι. Είναι ουσιαστικά ο κύριος έστω στην κατάσταση, αλλά το είχε πάρει πάνω της και η κυρία Λένα.
1: Ναι, ήταν πολύ καλή στο τέλος.
0: Μπήκε στα βαθιά η Λένα, αλλά έχει κάνει χρόνια να βαγωσώσει στο Στρατάκη, ξέρει.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Τώρα πάμε στο τελικό. Απίστευτες οι συνδέσεις του. Απίστευτες, φίλε.
1: Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά.
0: Κοκκινίζει, μην τα λε.
1: Κοκκινίζω, ρε. Μην τα λε.
3: Να έχει αναλυτή στο τηλέφωνο και την ίδια στιγμή, στο, γιατί αυτά είναι δευτερόλεπτα. Και κάποιος που είναι ακροατής 30 χρόνια και που ξέρει από ραδιόφωνα, γιατί εγώ δεν είμαι κανένας τεσσινός, παρακολουθούσα από το Sprinter. Λοιπόν, όταν ακούς μισό λεπτό και ζωντανή μετάδοση με κάποιον που σου κάνει ανάλυση, μισό λεπτό να βρεθούμε με το γήπεδο για να ακούσουμε αυτή τη δήλωση και ξαναγυρίσει στο. Αυτά είναι μαγιές μεγάλες, έτσι. Σου λέω εδώ στις Ρέθα Μίτσο, στο λέω ειλικρινά.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιώργη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Και,
1: εντάξει,
3: και, θέλω, okay. Να, και θέλω να ακούγεται, ρε φίλε. Γιατί
0: καλά
3: πρέπει κάνεις. Να ακούγεται.
1: Εντάξει, μωρέ, εντάξει.
3: Πρέπει να ακούγεται.
1: Ευχαριστώ έτσι. Πολύ.
3: Γιατί
1: ευχαριστώ.
3: Το άλλο το κατσίκι δίπλα.
0: Εδώ, εκεί, τον Μπέλο λέει.
3: Θα μας έλεγε αλλά τον άλλον.
0: Τον Μπέλο λέει.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο Χάτιμαν Υπουργείου Πολιτισμού, συμφωνώ.
0: Ναι.
3: Η κυρία που είπατε αγροτική ανάπτυξη, συμφωνώ. Αντιπρόεδρο κυβέρνηση. Ο κύριος Στρατάκης.
0: Να το πούμε τον Τζίτζε.
3: Για μένα έχει κλείσει. Πρωθυπουργός ο Τζίτζε, δεν είπα.
0: Ναι.
3: Ο Μπέλος παίρνει Υπουργείο Ανάπτυξης ή Υπουργείο Εμπορίου. Αποφασίστε ποιο από τα δύο. Αφήστε το αθλητισμό.
0: Πάρε και τα δύο, μπορεί.
1: Ναι, και τα δύο μου.
0: Μπορεί μόνο.
1: Πόσοι και πόσοι τα έχουν.
3: Θέλω λοιπόν να μας πεις εσύ, Γεράσιμο, τι θα πάρει.
0: Εγώ είπα να πάρω ένα Υπουργείο να έχει θέμα με τον πολιτισμό να κάνω από Ζουξίδικο μέσα στη Βουλή.
3: Αφού το κάτσερε το Υπουργείο Πολιτισμού το πήρε ο άλλος.
0: Να γίνω υφυπουργός πολιτισμού, να πάω να κάνω το όνειρό μου να κάνω από Ζουξίδικο μέσα στη Βουλή.
3: Πάλι θα το ρίξεις εδώ με το Χάτσιμαν.
0: Όχι βρε, υφυπουργός εγώ λέω. Υπουργός ο Χάτσιμαν, υφυπουργός εγώ. Να κάνω...
3: Όχι, εγώ σε θέλω υπουργό, κάποιο υπουργείο
0: ναι,
3: να πάρεις.
0: Ναι, θέλω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να κάνω από Ζουξίδικο μέσα στη Βουλή.
1: Έτσι θα σου δώσουμε το Υπουργείο, θα το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Μέσα στη Βουλή.
3: Να πάρεις το Υπουργείο Παιδείας για να τους μάθεις ρε φίλε να ακούνε και μουσική.
0: Μπράβο, μέσα στη Βουλή θέλω να κάνω ένα μπουζουξίδικο, μέσα στη Βουλή.
2: Έχουμε θέμα σοβαρό όμως.
0: Τι?
2: Η κυβέρνηση βγάζει και πρόεδρο Δημοκρατίας.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα.
2: Τι θα βγάλουμε εκεί.
0: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Θα δούμε ποιοι είναι υποψήφοι. Θα δούμε. Μπαγάμε τον Τζίτζι. Και πρωθυπουργό και πρόεδρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί.
2: Δεν μπορεί. Δεν,
0: δεν
2: μπορεί,
0: γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Δεν γίνεται.
2: Θα μπερδεύεται με τα σπίτια. Πού θα μένει.
0: Ναι, σωστό. Θα κάνουμε τον Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.
2: Ω, να, ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ.
3: Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Έχουμε και τον Δημήτρη και καλησπέρα μου.
0: Μπράβο, ναι.
3: Έχουμε και τον Δημήτρη και καλησπέρα μου.
0: Ναι.
2: Κλείδωσε ο Δημήτρης Όσταμπρουκ.
0: Τελείωσε. Κλείδωσε.
3: Αυτός θα πάει Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Μπράβο. Όχι εσύ.
2: Εσύ Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Όχι εσύ Εξωτερικών.
0: Κάνεις πιο πολλά, κάνεις πιο πολλά ταξίδια.
3: Εθνικής
0: Αμήνης, ε.
2: Θέλεις το άμυνας εσύ.
0: Αμάμε τον Τσαπαλιάρη Εθνικής Αμήνης. Που τα κάνει ρόιδο. Ναι, θα το βάλουμε το Δήμο. Τα λέμε Γιωργάρα μου, να είσαι καλά, γεια.
3: Θα
2: σε πάρω, θα σε πάρω μετά, βέβαια, θα σε πάρω.
0: Και ο Δήμος είναι περίπτωση καλή. Τα κάνει όλα άνω κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα μπορεί να πάρει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.
1: Να το πάρει, να το πάρει. Το δίνω, εγώ το δίνω.
0: Ναι. Καλή τύχη σε όλους με αυτούς που τους άσχετους, ανεπάγγελτους, πολιτικούς που έχετε εμπλέξει. Καλό κουράγιο σε εσάς και στην πατρίδα. Λέει ο φίλος μας, ο φίλος από το Τουσόν Αριζόνας.
2: Αριζόνα.
1: Ναι ρε φίλο.
0: Μαζί σου Βασίλη Μπουζούκια όλη μέρα στη Βουλή.
1: Πάνω
0: πολύ
1: Γιώργος.
0: Καλύτερα και από ό,τι είναι τώρα με την κάθε και τον κάθε άσχετο. Ο οποίος αυτός ο φίλος ο Πάνος από την Αριζόνα Μου στείλε πριν κανένα μήνα φωτογραφίες από το γκαράζ εκεί. Έχει, ναι, φίλε, πώς το λένε, φίδια και αυτό τα.
2: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Φρανκ λέει: Γεράσιμου, με τις παπάντζες που λες, ναι, να σε κάνει κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Δεν
2: έχει
0: θέλω,
2: δίκιο.
0: Ναι, μιλάω.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Έχει πρέπει να μιλάς.
2: Έχει δίκιο, φίλος. Είσαι της παπάντζας.
0: Το Γιάν Μπέλος, ο οποίος είπαμε είναι υπουργός, σε κάναμε, όχι αθλητισμό, γιατί χάνει γραμμάριο. Τι αθλητισμό να σε κάνουμε.
1: Ναι, και ποιο θα κάνουμε το αθλητισμό τώρα.
0: Να που κάνει, χάνει γραμμάρια, που κάνει κάτι κάνει.
1: Το χάτσιμα δηλαδή κάτι του δώσαμε, τον πολιτισμό, τέλος.
0: Χάτσιμα μαζί με Μπέλο έχουν χάσει 250 γραμμάρια και δύο μαζί ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Εδώ και 15 μέρες δεν
1: έχουν. Πού είναι ο Χάτσιμα τώρα, κοιμάται.
2: Χάτσιμα δεν
1: έχει μήνυμα.
0: Πώς έχει χάσει.
2: 3 κιλά.
1: 3 κιλά.
0: Από πότε πήγε, κουρεύτηκε. Φοράει σοξάκι.
2: Ζηλεύεις.
0: Να ζηλεύω, ρε φίλε, έχουμε φέτες. Να ζηλεύω.
2: Τι φέτες.
0: Τι να ζηλεύω με το
2: φέτα.
0: Με μια μπάκα.
1: Φέτα δοδόνι.
0: Στρίβεις εσύ και μετά στη κοιλιά σου. Τι να ζηλεύω. Όταν κάνω δίαιτα.
2: Το 97.
0: Τότε γιατί κάνεις δίαιτα. Αφού είσαι μια χαρά.
2: Έτσι ήταν τα κορίτσια το κορμί μου. Αδύνατο.
0: Άρα έχεις κιλά περιττά.
2: Έχω.
0: Α, τότε μιλάς.
1: Καλά κάνει το παιδί και κάνει δίαιτα. Ρε φίλε, διατρόφη, να προσέχει.
0: Να προσέχει. Okay.
2: Γράσε μου.
0: Είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Δεν θα προσέχει χοληστερίνη.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Τα
0: πράγματα παίζουν ρόλο.
2: Σε σένα στο χωριό μου. Τα μεγάλα φίδια κρύβονται κάτω από μεγάλους βράχους.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτές τις βλακίες έχουν.
2: Έτσι, Γράσε μου. Έτσι, Γράσε μου. Συμφωνική στρατάκι.
1: Εντάξει, οκ, ναι, συμφωνώ, βέβαια. Δεν ξέρω αυτή την παροιμία από το.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρει κανένα. Μόνο στρατάκι ξέρει. Μόνο ο Μπέλος ξέρει που το βολεύει. Λοιπόν, 9 λεπτά πριν πει η μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα, 69.39.9.43.9.43.
2: Βρήκα και τον Υπουργείο Εργασίας.
0: Υπουργείο Εργασίας ποιος?
2: Χαρά.
0: Εργασίας είπες, φίλε, όχι τεμπελιάς.
2: Εργασίας.
0: Γιατί δουλεύει χαρά. Την είδατε την κοπέλα που έπαιζε βιολί, ρε φίλε, με στην ΑΕΚ, τη Φιέστα. Όχι. Δεν την έχεις την κοπέλα.
2: Απίστευτη.
0: Άστο, ρε, φοβερή, ρε. Κούκλα. Δεν την έχεις τη Στατάκη.
1: Όχι, ρε.
0: Έγινε χαμός. Έγινε χαμός.
1: Στη Φιέστα της ΑΕΚ.
2: Ναι, έπαιξε πολύ δυνατό βιολί.
0: Ναι, δυνατή να
1: το δεις. Παίζει ωραίο βιολί.
0: Δυνατή, γενικώς είναι ωραία κοπέλα, όμορφη.
2: Ήταν πένα. 9 στα 10.
0: Ναι, έτσι. Υπουργός Υγείας, ποιος μπήκε, Βασίλη. Πρέπει να προσέξει τη διατροφή μας. Πρέπει να βάλουμε υπουργό.
2: Υγεία, θα βάλουμε το Χάντζημαν.
1: Υγεία.
2: Γιατί είναι για εξετάσεις και τέτοια.
0: Τόσο μεγάλο γιατρό είναι, τι υγεία. Τόσο μεγάλο γιατρό τρέχει.
2: Αθλητισμού θα βάλουμε το παπουτσάκι.
0: Παπουτσάκι αθλητισμού που πήγαινε διάκτη λάρο μπύρε.
2: Γι' αυτό.
0: Στην καθησιά του. Μιλάμε για κατάδια.
1: Ποιο είναι ο παπουτσάκι.
0: Ένα φίλο. Ένα φίλο του. Καλό.
1: Δεν τον έχω δει.
2: Όχι.
0: Ο οποίο παίζει παιχνίδια. Ταγκανίκα.
1: Τον έχω ακούσει.
0: Έφαγα τα νιάτα μου στο κόμμα και ούτε ένα υπουργείο για μια γενική γραμματεία, δε αδερφέ. Κατεβαίνω ανεξάρτητος, όχι εσύ, δε Βασίλη Γραφίστα, θα πάρεις υπουργείο κανονικό για
1: τις γραμματείες. Το γραφείο
2: και θα πάρουμε και
0: επικοινωνίας.
1: Επικοινωνίας.
2: Ο Ρομπίνιο θα πάρει το υπουργείο
0: Εθνικής Άμυνας.
2: Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι. Ο Μπιλ θα πάρει σαν γραφίστα στο υπουργείο, πώς το είπα.
1: Επικοινωνίας,
0: ναι. Γιατί θα φτιάξει και γραφικά.
1: Ναι,
0: φτιάξε ένα ωραίο.
1: Ωραία, καλά τα λέμε εμείς αυτά. Αν δούμε αύριο αν ο Τζίτζης σου δώσει το OK, πρέπει να του δώσει τη λίστα τώρα.
2: Μπορεί να βγει σήμερα ο Τζίτζης.
0: Ο Τζίτζης δεν μπορεί να πει. Δεν θα πει όχι ο Τζίτζης. Αυτά είναι μανούλα.
1: Εσύ,
0: απλά θέλουμε να φτιάξει ο Βασίλης ο γραφίστας.
1: Το κόμμα.
0: Όχι το κόμμα, να βγάλει το όνομα ΤΕΒ.
1: Ναι, ΤΕΒ.
0: Και να βγάλει μια φωτογραφία με εμάς όλους εκεί και τον Τζίτζη. Μας το στείλει ένα μήνυμα, το ανεβάσουμε στα Facebook να ξέρουμε τι γίνεται. Πώς θα λέει ο κύριος Σπύρος, είμαι ο Τσίπρας.
1: Σωστά, ναι. Σωστά.
0: Το κάνουμε ένα αυτό, μια μέρα μαζευτούμε στον Μπέλου. Ανάμεσα σε παϊδάκια.
1: Να κάνουμε μια διακύρια κήρυξη του κόμματος.
2: Πρέπει να μας στείλει ο Γιώργος μια φωτογραφία από το Λονδίνο για να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, ο Γιώργος εξωτερικών.
2: Το παπουτσάκι τον έχω εγώ
0: τώρα. Και όμως βάζει τη φωτογραφία του Ολυμπιακού. Το σήμα, δεν χρειάζεται να βάλουμε φωτογραφία του. Αυτό α πει.
2: Είσαι νούμερο.
0: Εγώ, παιδιά, λέω Παναγιώτη, θα τον πιστρώ. Αν περισσεύει, θα έφερα το Υπουργείο Τύπου. Ναι, γιατί ασχολείται.
2: Τύπου, Παναγιώτη. Σωστό, Παναγιώτη. Σωστό.
0: Πάει κιόλα. Όχι μόνο το έχει Υπουργείο Τύπου, τον πηγαίνει κιόλα.
2: Ναι, πάει το γράμμα.
0: Τον πηγαίνει τον τύπο.
2: Το πάει το γράμμα.
1: Τον πηγαίνει τον τύπο.
0: Ναι, κανονικά.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γιατί έχει φέρει τίποτα. Έχει φέρει
1: κάτι πατατάκι.
0: Αυτό έχει φέρει σαλατούλα να φάει. Τα είχαμε φάει στο μαγαζί νωρίτερα.
1: Σαλατούλα τώρα.
0: Έτσι κάνει και ο Χάτζημα. Στον δρόμο τρώει ο τυρόπιτο και έχει δει.
1: Λέει το Χάτζημα τώρα, έχω στενοχωρηθεί. Πού είναι αυτό.
0: Κοιμάται, σου λέω.
1: Έλα, ρε, κοιμάται.
0: Κάνει εξτάσει κάθε μέρα.
1: Κάνει εξτάσει κάθε μέρα και το κουράζεται από του γιατρού.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, τις πρωινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Leylim Ley.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Δεν είμαι εγώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
13: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό. Λευκή μου

0: Στέλιος Καζατζίδης, Χρήστος Νικολόπουλος, το Αγριολούλουδο.
1: Αυτό ναι, ωραίο τραγούδι, καταπληκτικό.
0: Αλλά μπορούμε να το τραγουδήσουμε μαζί όλοι, ρε παιδιά. Και εσείς εκεί πάνω, και εσείς εκεί πάνω, και εσείς εκεί πάνω. Και εσύ από εκεί πάνω, Στέλιο, για πάρτι σου είναι αυτό.

0: Πω, εδώ κοίτα, νεολαία, εδώ κοίτα, κοριτσάκια. Πω, ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Το μελλοντικό μου κοινό είναι αυτό.
1: Άλλωστε.
0: Κοίτα.
1: Άλλωστε, έχεις μέλλον. Από το Voice ξεκίνησες.
0: Ασφαλεμάν.
1: Από το Voice Kids.
2: Δώσ'.
1: Έλα, Χριστό μου τώρα. Μαρινέλα.
0: Έλα, παιδί.
1: Δώσε μου τώρα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27